0: Αν έχεις πιει, μην οδηγείς. Η υπεύθυνη οδήγηση είναι πολιτισμός. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-86-20-150.
1: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

revientan bajo tantas estrellas. Dulces melodías.

días revientan bajo tantas estrellas. Dulces melodías.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού.
2: Καλαμάρια υπουργοί.
3: Κεφαλόπουλα εργάτε.
4: Συναγρίδα πιανίστρια.
5: Φώκε στα αθλητήρια.
6: Στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
7: Και τσούφρα συγγραφή.
8: Και έργα κάπω τσουφτερά.
9: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
2: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
4: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Προπόληση more.com.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Welcome, καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
9: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
8: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δόκτωρ Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
9: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτης από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
8: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
9: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
8: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
9: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
8: Θεέ μου.
9: Μετά την τελευταία του δόση.
8: Θεέ μου.
9: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
8: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
9: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση δύο φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
8: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυξάνουσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
9: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SB40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
8: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
9: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ προήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
8: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύετε ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
9: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήνων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
8: Μάλιστα.
10: Okay.
8: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
9: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
8: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
9: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
8: Επομένως, δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
9: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
8: Μάλιστα. Okay. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
9: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατηγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση στο ανθρώπινο γονιδίωμα επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ μου βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
8: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό, για το mRNA RSV.
9: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες δύο χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
8: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον χανταϊό και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
9: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόπλιο MV-Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο ΠΟΗ κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπικά στους ανθρώπους. Το πλοίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Moderna στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή, επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
8: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
9: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντωνι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του POI, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δ. Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
9: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ και του Άντωνι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Rad Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Άντωνι Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
8: Μάλιστα.
10: Okay.
8: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
9: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο, ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη. Τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους, τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
8: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι?
9: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μία εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
8: Stop doing that. Cook it. And cook it well. Δόκτωρ Μακάλλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλλο?
9: Το Ίδρυμα Μακάλλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
8: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
9: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και ένα διάχυτο ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
8: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
9: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
8: Okay. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
9: Ευχαριστώ, Στέφαν. Bye-bye.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
13: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
14: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
15: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
11: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
15: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλησπέρα σας, ευχαριστώ από καρδιάς όλους που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στη γιορτή του Greekonomics για να βοηθήσουμε το έργο της φλόγας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, θα είναι λίγο extended, θα σας μιλήσω για καμιά ώρα. Στην ουσία έχω ετοιμάσει μια διάλεξη σαν αυτή που κάνω στο Πανεπιστήμιο. Την έχω ελαφρύνει λίγο, τις έχω βάλει και γραφικά. Νομίζω ότι είναι για τους hardcore θεατές του καναλιού μία από, από τα βίντεο που θα περιμένατε κάποια στιγμή να δείτε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ολιγοπόλια και στρατηγικό ανταγωνισμό. Η λέξη ολιγοπόλιο και η λέξη στρατηγική είναι δύο από τις λέξεις οι οποίες στην καθομιλουμένη αλλά και στην οικονομική επιστήμη έχουν σχεδόν πάντα δύο διαφορετικά νοήματα. Όταν μιλάμε για ολιγοπόλια γενικά στην καθομιλουμένη εννοούμε κάτι αρνητικό, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια σειρά βημάτων την οποία έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποιο προορισμό. Στην οικονομική επιστήμη όμως αυτά τα δύο έχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με το ολιγοπόλιο. Ένα ολιγοπόλιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή αγοράς στην οποία υπάρχουν λίγοι πολιτές, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι κακό. Αν έχεις ολιγοπόλιο, ας πούμε, στα περίπτερα, τότε είναι κάτι κακό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ολιγοπόλιο στα περίπτερα. Αν όμως έχεις ένα ολιγοπόλιο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις σε μια αγορά 100 διαφορετικές εταιρείες που να παρέχουν τηλεπικοινωνίες, γιατί δεν θα έχεις ούτε αρκετό χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τις κατάλληλες κεραίες για να υπάρχουν αυτές οι τηλεπικοινωνίες. Οπότε σε κάποιες αγορές είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που τις λειτουργούν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και αναγκαστικά αφού έχεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και λίγες. Οπότε στην οικονομική η λέξη ολιγοπόλιο είναι μόνο για να περιγράψει μία μορφή αγοράς. Από την άλλη, η λέξη στρατηγική δεν σημαίνει το να έχω ένα έξυπνο σχέδιο. Η στρατηγική είναι κάτι που αναγκαστικά στην οικονομική προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντιπάλων, δύο ανταγωνιστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δράς εσύ μέσα σε μια κατάσταση, τότε θα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις το πώς θα αντιδράσει ο αντιπαλός σου. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές καταστάσεις και μη στρατηγικές καταστάσεις. Όταν έχουμε έναν αγώνα δρόμου στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα μη στρατηγικό παίγνιο, διότι όταν οι δρομείς τρέχουν στα 100 μέτρα, τότε δεν χρειάζεται ο καθένας να αλληλεπιδρά με τον άλλον. Απλώς σου λέει ο προπονητής σου, μόλις ακούσεις τον μπαμ, τρέχα και μην κοιτάς κανέναν. Τρέχα προς την άλλη μεριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Από την άλλη πλευρά, το ποδόσφαιρο είναι ένα εντελώς στρατηγικό άθλημα. Δηλαδή, ο σημαντικότερος συμμετέχοντας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής, γιατί όχι επειδή προπονεί την ομάδα, αλλά επειδή διαμορφώνει τη στρατηγική της, το πώς θα αλληλεπιδράσει με την άλλη ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για στρατηγικό ανταγωνισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι αυτό που κάνεις εσύ, αναγκαστικά, πρέπει να το λάβει υπόψη του ο άλλος και αυτό που θα κάνει ο άλλος πρέπει να το λάβεις υπόψη σου εσύ. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Όταν μιλάμε πάλι για ολιγοπόλιο, μιλάμε για μια μορφή αγοράς η οποία έχει λίγους πολιτές. Σήμερα, λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι μια παράδοξη σύγκρουση που παρατηρούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ του ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής δύναμης. Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους και συγκρούονται με έναν τρόπο ο οποίος και η ιστορία του πώς παρατηρήθηκε αυτό για πρώτη φορά από την επιστήμη αλλά και το πώς γίνεται στις σύγχρονες οικονομίες πραγματικά είναι συναρπαστικός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή φιλοσοφική κατασκευή. Θα μιλήσουμε για ένα φιλοσοφικό μηχανισμό. Τα οικονομικά
περιέχουν πάρα πολύ φιλοσοφία, τουλάχιστον αν κάποιος θέλει να τα καταλάβει. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ απλό φιλοσοφικό μηχανισμό, τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει ξανά, ίσως να έχετε δει και στο YouTube. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να μπούμε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα σας μιλήσω για το δίλημα του φυλακισμένου. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορία, μπορεί να την καταλάβει ο καθένας, και αυτή η ιστορία κάπως θα δείτε στο τέλος ότι θα κολλήσει πάρα πολύ ωραία με πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα, ή μάλλον πιο πολύ στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε, αυτή εδώ είναι η Λένα. Η Λένα σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάποιος σατυρικός χαρακτήρας. Είναι ένα image μιας κοπέλας που βρήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε αυτή είναι η Λένα, φαίνεται πάρα πολύ καλό κορίτσι, έτσι σεμνή κτλ. Αλλά είναι εγκληματίας. Έχει διαπράξει ένα έγκλημα μαζί με τον Στάθη. Αυτός είναι ο Στάθης, είναι ο συνεργός της. Κάνανε το έγκλημα, δεν τους συλλάβανε παυτοφόρο, καταφέρανε να δραπετεύσουν. Έτσι, ο ανακριτής όμως τώρα, που είναι στο αστυνομικό τμήμα, ξέρει ότι το έχουν κάνει αυτοί, είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουν κάνει αυτοί, όμως δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Έχει κάποιες αρκετά αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά δεν έχει την απόδειξη για να τους κλείσει μέσα. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι τους συλλαμβάνει και όταν τους ανακρίνει, τους κρατάει σε δύο διαφορετικά κελιά. Δηλαδή τους χωρίζει ώστε να μην μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι ότι η πληροφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη γραμμή είναι να δείξουμε σε όλους ότι δεν μπορείς να διαρρεύσεις πληροφορία από τον ένα στον άλλο. Οπότε, ο ανακριτής θέλει οπωσδήποτε να τους κάνει να ομολογήσουν. Αν δεν καταφέρει να τους κάνει να ομολογήσουν, τότε στην πραγματικότητα το δικαστήριο θα τους δώσει μια αστεία ποινή. Έτσι λοιπόν, τους κάνει την ακόλουθη πρόταση. Ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Το ίδιο θα πει και στο Στάθη, αλλά ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Αν η Λένα ομολογήσει, τότε επειδή δείχνει πάρα πολύ καλή θέληση προς το να βοηθήσει τις αρχές, τότε ο ανακριτής της λέει ότι θα σου φερθούμε αρκετά καλά, ειδικά αν δεν ομολογήσει ο Στάθης. Αν λοιπόν δεν ομολογήσει ο Στάθης, τότε η Λένα θα φύγει ελεύθερη, ενώ ο Στάθης θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί τον έχει καρφώσει η Λένα. Έτσι, οπότε αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να ομολογήσει μεν η Λένα, αλλά να ομολογήσει και ο Στάθης. Σε αυτή την περίπτωση η ομολογία της Λένας δεν είναι και τόσο χρήσιμη για τον ανακριτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους λέει, ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα φάτε από 5 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση η Λένα να επιλέξει να μην ομολογήσει. Σε περίπτωση που δεν ομολογήσει και δεν ομολογήσει και ο Στάθης, τότε ο ανακριτής θα προσπαθήσει να τους καταδικάσει για ένα μικρότερο έγκλημα με ό,τι αποδείξεις έχει καταφέρει να συλλέξει και σε αυτή την περίπτωση θα φάνε και οι δύο από 2 χρόνια φυλακή. Τώρα, τελευταία περίπτωση είναι να μην ομολογήσει η Λένα, αλλά να ομολογήσει ο Στάθης και σε αυτή την περίπτωση η Λένα την πάτησε γιατί θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη γραμμή. Η Λένα θα φάει 9 χρόνια φυλακή και ο Στάθης φεύγει ελεύθερος γιατί αυτός είναι που έχει βοηθήσει τις αρχές. Τώρα, κοιτώντας αυτό το παίγνιο, φαίνεται αρκετά απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Γιατί εδώ έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, έχουμε στρατηγική αλληλεπίδραση. Το τι κάνεις εσύ δεν θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου από μόνο του, θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου το τι κάνεις εσύ σε σχέση με το τι έχει κάνει ο άλλος. Οπότε, οι οικονομολόγοι, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε έναν πιο απλό τρόπο και έτσι φτιάχνουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι το σημείο που όταν το δείχνω στους φοιτητές μου, μου λένε, δηλαδή θεωρείς ότι αυτό είναι απλούστερο από το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό φαίνεται αρκετά δεδαλώδες έτσι όπως είναι,
Στην πραγματικότητα όμως είναι η ίδια πληροφορία που είχαμε πριν, απλώς τώρα έχουμε βάλει αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες είναι κάπως βοηθητικές, από πλευράς ότι μας δείχνουν ότι αν σκεφτούμε σαν τη Λένα, η Λένα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει, να ομολογήσει ή να μην ομολογήσει. Μετά ο Στάθης εξαρτάται το τι έχει κάνει η Λένα και αυτός έχει άλλους δύο δρόμους, οπότε τον έχουμε κάνει αντίγραφο και τον έχουμε βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις της Λένας. Αυτό το δέντρο λοιπόν δείχνει πώς μπορεί να σκέφτεται η Λένα για να πάρει μια σωστή απόφαση. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα είναι απλό. Και όντως, πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα είναι απλό. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει εφεύρει ο Τζον Νας, να σπάσουμε αυτό το παίγνιο σε μικρότερα υποπαίγνια. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό τμήμα αυτού του παιχνίου, μόνο την απόφαση του Στάθη, με δεδομένο ότι η Λένα έχει ομολογήσει, τι θα κάνει ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν μπορεί να μην ομολογήσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φάει 9 χρόνια φυλακή, μπορεί όμως και να ομολογήσει και σε αυτή την περίπτωση θα φάει 5 χρόνια φυλακή. Σκεφτόμενος λοιπόν λογικά, ορθολογικά, προσέξτε το αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, σκεφτόμενος ορθολογικά ο Στάθης θα καταλήξει να ομολογήσει. Αυτή είναι η βέλτιστη απόφαση για ένα λογικό που θέλει να μειώσει την ποινή του. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι το πάνω-πάνω μέρος του δέντρου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, ο Στάθης θα πάρει την απόφαση να ομολογήσει, που είναι ο κάτω δρόμος. Στο άλλο παίγνιο που έχουμε, ο Στάθης έχει πάλι μία απόφαση να πάρει, με δεδομένο τώρα όμως ότι η Λένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Στάθης, αν δεν ομολογήσει, θα φάει 2 χρόνια φυλακή και αν ομολογήσει, θα φύγει ελεύθερος γιατί θα έχει βοηθήσει τις αρχές. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει εδώ ο Στάθης είναι πολύ εύκολη και πάλι θα ομολογήσει. Οπότε, ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει η Λένα, η σωστή απόφαση, η συμφέρουσα απόφαση, αν ο Στάθης είναι έξυπνος και θέλει να μην πάει φυλακή, η σωστή απόφαση είναι πάντοτε να ομολογήσει. Οπότε, αφού έχουμε ακυρώσει τα δύο αυτά κλαδιά του δέντρου αποφάσεων που είναι να μην ομολογήσει ο Στάθης, έχουμε την απόφαση της Λένας, η οποία και αυτή τώρα πάλι μια απλή απόφαση είναι. Αν ομολογήσει η Λένα, τότε θα πάει φυλακή για 5 χρόνια, γιατί ήδη ξέρει ότι ο Στάθης θα ομολογήσει. Αν η Λένα όμως αποφασίσει να μην ομολογήσει, τότε θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Αυτό λοιπόν καθιστά την απόφαση της Έλενας να είναι και αυτή η ίδια με το Στάθη, ότι και η Έλενα θα αποφασίσει να ομολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε τώρα αυτό το παίγνιο, στην ουσία ξέρουμε ότι η Έλενα θα ομολογήσει, μετά ο Στάθης και αυτός θα ομολογήσει, οπότε θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι 5 χρόνια φυλακή για τον έναν και 5 χρόνια φυλακή για τον άλλο. Ο ανακριτής πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο παίχτες φέρθηκαν έξυπνα, φέρθηκαν ορθολογικά, έκαναν όντως το καλύτερο που μπορούσαν και κατέληξαν στο χειρότερο αποτέλεσμα για τους δυο τους. Γιατί από τα 4 πιθανά αποτελέσματα, αυτό είναι με διαφορά το χειρότερο. Βασικά, αν κοιτάξουμε αυτό το δέντρο αποφάσεων, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Γιατί δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό? Δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό γιατί για να πάνε σε αυτό θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει. Και μια συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν εφικτή. Οπότε αυτό το σημείο θα ήταν ανέφικτο. Για μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε δει εδώ. Έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι όσο πιο έξυπνα μπορούν και καταλήγουν με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο χάρτης του παιχνιδιού και ξέρουν ακριβώς και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ξέρουνε ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε 2 χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά αυτοί με τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο, αναγκάζονται να φάνε 5 ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές. Έχω ακούσει ακόμα και οικονομολόγους, συναδέλφους μου, να το θεωρούν αυτό, ότι είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη, η οποία το προκαλεί αυτό. Και όμως δεν είναι.
ακόμα και να αφήσεις τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα κελί, να το συζητήσουν όσο θέλουν μεταξύ τους. Αν απλώς τους χωρίσεις την ώρα που είναι να υπογράψουν ή όχι την ομολογία, τότε και οι δύο θα το κάνουν. Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο στο YouTube, το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Στέφανος Βαμβάκος, στην Καθημερινή Φυσική, ο οποίος μιλάει για το δίλημα του φυλαξιμένου με τον καλύτερο εκπαιδευτικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει μέσα σε 5-5,5 λεπτά. Έχει πραγματικά βρει το ακριβές νόημα. Και το ίδιο μπορεί να το βρείτε και σε πάρα πολλά πολύ ωραία βιβλία οικονομικών. Όμως, αυτό που δεν θα βρείτε ή συνήθως θα το βρείτε να μην είναι με τη σωστή ανάλυση, είναι το εξής. Υπάρχει στη βιβλιογραφία η άποψη ότι το δίλημα του φυλακισμένου μας δίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα λόγω του ότι ο ένας προσπαθεί πίσω από την πλάτη του άλλου να τον ρίξει. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οικονομολόγοι ξαναλέω, θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από το αποτέλεσμα του διλήμματος του φυλακισμένου είναι το ότι κάποιος θέλει να ρίξει τον άλλον. Είναι επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθείς να βελτιώσεις τη δική σου θέση ρίχνοντας τον άλλον. Αυτό όμως είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα που έχουμε δει αυτό να εφαρμόζεται, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του διλήμματος του φυλακισμένου δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Φαντάσου να πας πρώτος να υπογράψεις και να αρνηθείς την κατηγορία. Αυτό αυτομάτως σε αφήνει ανοιχτό ο άλλος να υπογράψει, να φύγει ελεύθερος και εσύ να ξοδέψεις 9 χρόνια στη φυλακή. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι χάνουν σε αυτό και είναι το βασικότερο, είναι ότι το δίλημα του φυλακισμένου δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Έχει αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Freedom 24. Και με κάνει πολύ χαρούμενο που σε αυτή τη συνεργασία η Freedom δεν μου ζητά να σου διαφημίσω κάτι για να ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά το εντελώς αντίθετο. Το πώς να αποκτήσεις την υγιέστερη οικονομική συνήθεια, την επένδυση. Για τον απλό άνθρωπο, το να τοποθετεί μέρος του εισοδήματός του σε επενδύσεις είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να χτίσει ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Μας το λένε από τον νηπιαγωγείο ακόμη με την ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα, ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να βάζεις πόρους στην άκρη για το μέλλον. Όχι απαραίτητα επειδή το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες οι επενδύσεις σε τίτλους ομόλογα και ETFs είναι ο πιο προσιτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Η Freedom λειτουργεί στην Ευρώπη από το 2013, έχει γραφεία και προσωπικό στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια και υποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς Κύπρου. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αλλά για μένα, με διαφορά, η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι τα UCTFs. Με τη Freedom μπορείς να επενδύσεις αυτά από το κινητό σου. Είναι αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν τις αποδόσεις ολόκληρων κλάδων ή χρηματιστηρίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο ρίσκο από τις μεμονωμένες μετοχές. Όλες οι επενδύσεις φυσικά πάντα ενέχουν ρίσκο και οι παρελθόντες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές, όμως είναι νόμος της αγοράς και της οικονομικής επιστήμης ότι χωρίς κάποιο ρίσκο δεν μπορεί να υπάρξει απόδοση. Στο site του Greekonomics έχουμε ανεβάσει έναν ολόκληρο αναλυτικό οδηγό με τα ETFs που θεωρούμε εμείς καλύτερα. Δεν το πουλάμε, πας στο Greekonomics.gr, πατάς οδηγός επενδύσεων και σου ανοίγει. Εκεί θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα ETFs και λεπτομερή παρουσίαση για το πώς να τα αγοράσεις από τη Freedom σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με ασφάλεια στα ελληνικά και με προμήθεια μόνο 2 ευρώ ανά εντολή και 2 cents ανά ETF. Όταν το αποφασίσεις, άνοιξε το λογαριασμό σου από αυτό το link για να βοηθάς και το κανάλι και μην ξεχνάς πως οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε σοβαρά προϊόντα δεν είναι σπατάλη, δεν είναι ούτε καν δαπάνη. Όσο οι αγορές στις οποίες επενδύεις αναπτύσσονται, παίρνεις και εσύ οικονομικό μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Σαν ανταπόδοση που δέσμευσες τα χρήματα σου εκεί, αντί να πάνε να τα ξοδέψεις κάπου. Στη Freedom μπορείς να ξεκινήσεις με όποιο ποσό αισθάνεσαι άνετα, να δεις πώς λειτουργεί και πώς σου βγαίνει και να το συνεχίσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Κάνε το όμως, γιατί είναι καλή οικονομική συνήθεια και όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσεις στο μέλλον.

Οπότε, ας πούμε λίγο την ιστορία του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός τιμής. Αυτός είναι ο Joseph Bertrand. Είναι ένας από τους πρώτους οικονομολόγους, τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει πάρει μια πόζα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν να αποζάρει για το προφίλ του στο Tinder. Αλλά γενικά αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ στην οικονομική. Και θα δείτε κι εσείς ότι έχει λίγο υποεκτιμηθεί από την επιστημονική κοινότητα και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Γιατί θέλω να μπω σε πολύ βάθος για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο Joseph Bertrand το 1883 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ανταγωνισμού, αν και ήταν μαθηματικός κατά κύρια εργασία. Αυτό που ήξερε λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Ήτανε ότι υπήρχε αυτή η φιλοσοφική λογική του διλήμματος του φυλακισμένου, υπήρχε αυτή η έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να δράσει ορθολογικά, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα να είναι φτιαγμένο έτσι, το οποίο να σε κάνει να παίρνεις τη χειρότερη απόφαση. Ήξερε, το είχε στο μυαλό του ότι αυτό μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνει στη φύση. Ήξερε και κάτι άλλο. Ήξερε ότι υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία εξηγούν τον ανταγωνισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε δει ένα από αυτά τα μοντέλα στο βίντεο για την Κολομβία της Ευρώπης που μιλήσαμε για τα καρτέλ. Είδαμε εκεί πέρα τον Κουρνό, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο οικονομικό μοντέλο του ανταγωνισμού σε ολιγοπόλια. Οπότε ο Μπερτράντ είχε δει όλα αυτά τα μοντέλα, όλη αυτή την οικογένεια μοντέλων που υπήρχε. Συμφωνούσε με τα αποτελέσματά τους, όμως τον ενοχλούσε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τον ενοχλούσε ότι οι υποθέσεις αυτών των μοντέλων δεν ήταν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, ο Κουρνό θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις όταν ανταγωνίζονται, αυτό που αποφασίζουν είναι το πόσο θα παράγουν, όχι το πόσο θα χρεώσουν. Όμως, κανένα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε περισσότερο ρύζι». Σας είπε, ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν τον ενοχλούσε. Δεν τον ενοχλούσαν ότι δεν έδιναν καλά αποτελέσματα, έδιναν καλά αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα πολλά μοντέλα τα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για αναλύσεις. Τον ενοχλούσαν αυτές οι υποθέσεις. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει γιατί οι οικονομολόγοι πριν από αυτόν δεν προσπάθησαν να θεωρήσουν ορθολογικές, ρεαλιστικές υποθέσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά και να είναι και πιο πιστικά τα μοντέλα τους. Αυτό που θα σας δείξω λοιπόν είναι το μοντέλο του Bertrand, λίγο ελάχιστα πιο απλοποιημένο, δηλαδή αντί να βάλουμε μεταβλητές εδώ πέρα, σε και πε και όλα αυτά, θα βάλουμε απλούς αριθμούς για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι τόσο πεδαριώδες που αν έχουμε και ανήλικους μεταξύ μας και κάτω από 14 χρονών, θα μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτές. Αυτοί οι δύο πολιτές είναι οι ίδιοι, είναι αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ. Τα έχω κάνει με διαφορετικά χρώμα τζάμια και διαφορετικό χρώμα τέντες, απλώς να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο ολόιδιοι πολιτές, οι οποίοι πουλάνε και ένα πανομοιότυπο προϊόν. Έτσι, πουλάνε αυτά τα κουλούρια εδώ, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τα λένε απλώς κουλούρια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι εντελώς πανομοιότυπα, δεν έχουν καμία διαφορά, σε σημείο που αν εγώ αγοράσω ένα κουλούρι από αυτούς τους δύο και το δώσω σε σένα, δεν θα είσαι σε θέση να καταλάβεις από ποιον από τους δύο έχει προέλθει. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας, δεν υπάρχει branding, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κουλούρι το οποίο είναι απλώς ένα καλό κουλούρι και για τους δύο. Έτσι. Επίσης, αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στο προϊόν, δεν είναι χάζοι, θα προτιμήσουν να αγοράσουν τα κουλούρια τους από το φθηνότερο πολιτή πάντα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι όταν κόβεις την τιμή, τότε αυτό σου επιτρέπει να προσελκύσεις πάρα πολλούς πελάτες. Από τη στιγμή που οι πελάτες λένε ότι και πέντε λεπτά του ευρώ να είναι φθηνότερος ο άλλος, κορόιδο είμαι να πάω στο πιο ακριβό. Γιατί να μην πάω στο πιο φθηνό? Έτσι, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή εδώ μπορεί να κάνει θαύματα από πλευράς πελατείας. Αυτό σημαίνει το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον από τους δύο προέρχεται το προϊόν και το ότι είναι πανομοιότυπο. Επίσης, ένα τρίτο πράγμα.

πράγμα που υπέθεσε ο Μπερτράντ ήταν ότι αυτοί οι δύο παραγωγοί έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τους φανταστείτε ότι ο ένας πολιτής είναι ένα ακριβές αντίγραφο του άλλου πολιτή. Έτσι ότι δεν έχουν καμία διαφορά. Σκέφτονται, είναι και οι δύο έξυπνοι, είναι και οι δύο καλοί στη δουλειά τους, είναι και οι δύο ικανοί να φτιάξουν ένα καλό προϊόν, το οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το κόστος είναι 50 λεπτά του ευρώ για να φτιάξεις ένα από αυτά τα κουλουράκια, τότε ο πολιτής μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε ο πρώτος πολιτής, μπορεί απλώς να σκεφτεί ότι ωραία, μου χρειάζονται 50 λεπτά για να φτιάξω ένα κουλούρι, να βγάλω κι εγώ άλλα 50 λεπτά από αυτό το κουλούρι, από κάθε κουλούρι που θα πουλήσω, για να αξίζει να μένω σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν βγάζω τουλάχιστον 50 λεπτά από κάθε πώληση που κάνω, τότε πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάω να γίνω ταξιτζής, πάω να γίνω security, πάω να κάνω κάτι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μπορούμε να τα δούμε σε μία τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να τη δούμε και ονομάζεται η τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα ιδεατό μοντέλο ανταγωνισμού όπου έχεις σχεδόν άπειρους ανταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και ανεβάσεις λίγο τη τιμή πάνω από το ελάχιστο, χάθηκες γιατί οι καταναλωτές έχουν τόσο πολλές εναλλακτικές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι δύο πολιτές δεν θα θέλουν να πέσουν κάτω από το 1 ευρώ, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν κάτω από το 1 ευρώ, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να χρειαστεί να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το 1 ευρώ είναι κάτι σαν ένα οικονομικό φράγμα, που δεν μπορούμε να δούμε τη τιμή να πηγαίνει παρακάτω, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ή οτιδήποτε. Εδώ θα υποθέσουμε ότι είναι απόλυτο αυτό το φράγμα και ότι κανείς δεν θα δεχτεί να πουλήσει κάτω από 1 ευρώ. Τώρα, αυτοί οι δύο πολιτές είναι μόνο δύο. Δεν έχουν άπειρους ανταγωνιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν λίγο δύναμη αγοράς. Αυτή τη δύναμη αγοράς την ονομάσουμε μονοπωλιακή δύναμη. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν λίγο μονοπωλιακή δύναμη, οπότε λένε γιατί να μην αρχίσουμε να πουλάμε τα κουλούρια μας 5 ευρώ το καθένα. Αντί να τα πουλάμε ένα, τα πουλάμε 5. Αυτό, με μια πρώτη ματιά, είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Δημιουργεί όμως ένα γνώριμο κίνητρο. Έστω και να συμφωνήσεις με τον άλλον ότι θα πουλάς για 5 ευρώ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι όταν πουλάτε τόσο ακριβά δεν θα έχετε πολλούς πελάτες, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει κουλούρια πολλής κόσμος με 5 ευρώ, θα έχετε λίγους πελάτες. Και αν εσύ, έστω κρυφά, πίσω από την πλάτη του άλλου, στη ζούλα που λένε και οι οικονομολόγοι, αν καταφέρεις να αρχίσεις να μειώνεις λίγο την τιμή και να τη δίνεις 4,50, να σας κάνουμε μια έκπτωση, σήμερα έχουν μείνει λίγο είναι πρωινά τα κουλούρια, οπότε τα δίνουμε λίγο πιο φθηνά κτλ. Με διάφορες τέτοιες δικαιολογίες, για να μην παραβείς και τη συμφωνία σου με τον άλλον, αρχίσεις λοιπόν και λες ότι εγώ θα τα δίνω κατά μέσο όρο 4,50 και αυτό θα αυξήσει πολύ την πελατεία σου. Κάποια στιγμή όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι χάνει πελάτες και θα την πάρει πρέφα τη δουλειά. Οπότε θα πει και αυτός, έτσι είσαι, εγώ θα τα χρεώνω 4. Και ο άλλος θα πει, όχι, εγώ πουλάω 4,50 και δεν έχω τους πελάτες που είχα πριν. Είναι επειδή πουλάει ο άλλος μάλλον και αυτός φθηνότερα. Οπότε θα τα κατεβάσω 3,50. Ο ανταγωνισμός λοιπόν εδώ αρχίζει και ο ένας κόβει την τιμή κάτω από τον άλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή αρχίζει και κατρακυλά και ισορροπεί πού? Στο χειρότερο σημείο ισορροπίας που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το παίγνιο. Σας θυμίζει κάτι? Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφική λογική με το δίλημα του φυλακισμένου. Αυτό που συμβαίνει πίσω από αυτόν τον ανταγωνισμό είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Δηλαδή, ότι οι δύο πολιτές καταλήγουν να φτάνουν στη χειρότερη δυνατή τιμή που μπορούν να πουλήσουν. Ενώ είναι μόνο δύο, πουλάνε σε μια τιμή σαν να είχαν άπειρους ανταγωνιστές. Τώρα, ακόμα και αν ξεκίνησαν από ένα σημείο του να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους, από τη στιγμή που μπορούν
να κόβουν την τιμή στα κρυφά, αυτή η συμφωνία θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. Πόσες φορές κάθε χρόνο η συμφωνία του καρτέλ του πετρελαίου καταραίει και αρχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να κατρακυλάνε. Είναι πολλές φορές που αυτή η ανεφικτότητα συμφωνίας, κάποια στιγμή κάτι γίνεται που δεν έχει προβλεφθεί στη συμφωνία, κάποιος βρίσκει έναν τρόπο να παραβεί τη συμφωνία αυτή και τότε σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Εκεί ο Μπερτράντ κατάλαβε γιατί οι προηγούμενοι οικονομολόγοι δεν είχαν κάνει ρεαλιστικές υποθέσεις. Γιατί οι ρεαλιστικές υποθέσεις έδιναν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αυτό που παρατηρούσαμε τις περισσότερες φορές στις πραγματικές αγορές. Ο Μπερτράντ λοιπόν το θεώρησε αυτό παράδοξο. Και μετά ιστορικά πήρε το όνομα το παράδοξο του Μπερτράντ. Είπε λοιπόν ο Μπερτράντ, αυτοί οι δύο πολιτές, επειδή είναι μόνο δύο, πρέπει να διαθέτουν μονοπωλιακή δύναμη. Τι σημαίνει μονοπωλιακή δύναμη? Μονοπωλιακή δύναμη είναι κάποιος να έχει το περιθώριο να χρεώνει πάνω από την τιμή του πλήρους ανταγωνισμού. Αν η τιμή πλήρους ανταγωνισμού είναι 1 ευρώ και εσύ μπορείς να χρεώνεις 1,50, αυτό το περιθώριο είναι η μονοπωλιακή σου δύναμη. Μπορεί να μπορείς να χρεώνεις και 3 ευρώ και 5 ευρώ και 15 ευρώ. Αν πουλάς φάρμακα, μπορείς να το χρεώνεις και 200 ευρώ. Το πόσο μονοπωλιακή δύναμη έχεις λοιπόν, είναι στην ουσία το πόσο πάνω από την τιμή πλήρους ανταγωνισμού μπορείς να χρεώσεις τους πελάτες σου. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Οπότε, ας περάσουμε λίγο σε mode business school. Το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη είναι κάτι καλό. Όχι μόνο γιατί μπορείς να βγάλεις χρήματα, αλλά γιατί η μονοπωλιακή δύναμη σημαίνει ότι σε παίρνει να κάνεις πολύ παραπάνω από ό,τι παίρνει τους υπόλοιπους. Μπορεί να χρεώνεις παραπάνω ή μπορεί να έχεις μεγαλύτερη δύναμη να θεωρείσαι ότι είσαι πιο ελκυστικός, ας πούμε, σε σύντροφο, σε φιλίες, στη δουλειά σου, ότι σου αναθέτουν περισσότερες αρμοδιότητες από τους άλλους. Το να έχεις δύναμη αγοράς, το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη σε ό,τι κάνεις, θα πρέπει να είναι στόχος ανάπτυξης για τον καθένα μας. Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν μονοπωλιακή δύναμη. Το πρώτο από αυτά τα δύο είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Να μπορεί το προϊόν σου να είναι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται το προϊόν σου να είναι όντως διαφορετικό. Μπορείς να το κάνεις διαφορετικό, μπορείς να το κάνεις καλύτερο. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται καν να κάνεις καλύτερο προϊόν. Απλώς το γεγονός ότι το προϊόν σου είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αρέσει σε κάποιους, οπότε δημιουργείς μια νήσα αγορά και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το προϊόν σου πολύ εύκολα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για σένα. Το καλύτερο όμως που έχεις να κάνεις, και αυτό μπορεί να σου δώσει τεράστια μονοπωλιακή δύναμη, είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου έτσι ώστε να είναι καλύτερο. Αυτό μπορεί να σε διαφοροποιήσει σε ολόκληρη την αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο κάνει οικονομικά βίντεο, την ποιότητα των οποίων δεν μπορείς να τη βρεις πολύ συχνά στο ελληνικό YouTube. Αυτό το κανάλι λοιπόν, επειδή οι θεατές του το θεωρούν πολύ διαφορετικό από τα άλλα, έχει τη δυνατότητα να χρεώνει σχεδόν μονοπωλιακά στους χορηγούς. Βασικά εδώ μπροστά είναι ο Γιώργος Καραγιώργος από τη Freedom. Μπορεί να σας το βεβαιώσει αν θέλετε. Ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αναπτύξεις μονοπωλιακή δύναμη είναι να έχεις χαμηλό αριθμό ανταγωνιστών. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα κουτάκι Coca-Cola για να φτιαχτεί μπορεί να κοστίζει κάτω από 5 cents με τις οικονομίες κλίμακας που έχει η εταιρεία που το φτιάχνει. Και όμως η Coca-Cola μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλήσει αυτό το ίδιο κουτάκι στη χοντρική στο σούπερ μάρκετ 70 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει 14 φορές την τιμή της. Έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη. Όμως η Coca-Cola στην πραγματικότητα είναι
Σχεδόν το ίδιο πράγμα με την Pepsi ή σχεδόν το ίδιο πράγμα με τις άλλες κόλλες, ακόμα και τις ελληνικές. Υπάρχει μια Vicos κόλλα, την ήπια την άλλη φορά, ήταν μια χαρά, not sponsored. Ίσως κάποια στιγμή. Αλλά η Coca-Cola δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που πίνει Coca-Cola και αισθάνεται τόσο τεράστια διαφορά που να μπορεί να πίνει μόνο Coca-Cola και να συχαίνεται όλες τις υπόλοιπες. Γιατί η Coca-Cola έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη? Γιατί? Αν δεν σ' αρέσει η Pepsi τόσο πολύ ή δεν μπορείς να τη βρεις, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Οπότε στην πραγματικότητα η δύναμή της δεν είναι επειδή είναι καλή, δεν είναι επειδή διαφημίζεται τόσο πολύ, και αυτό βοηθάει φυσικά, δεν είναι επειδή έχει καταφέρει να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι τόσο διαφορετική, είναι επειδή έχει καταφέρει να κλείσει την αγορά έτσι ώστε να έχει πολύ λίγους ανταγωνιστές. Το να έχεις λοιπόν λίγους ανταγωνιστές είναι ο δεύτερος τρόπος που σου δίνει μονοπωλιακή δύναμη. Εδώ δεν έχουμε διαφοροποίηση προϊόντος. Αυτό που παρατήρησε ο Bertrand στο μοντέλο του είναι ότι εδώ πέρα αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα είναι μόνο ο αριθμός των πολιτών που κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Bertrand είπε ότι το γεγονός ότι έχουν το περιθώριο να χρεώνουν αυτοί οι δύο πολιτές πάνω από τη τιμή του ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός τιμής τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα. Ο ανταγωνισμός της τιμής είναι αυτό που αφαιρεί τη δυνατότητα της μονοπωλιακής δύναμης. Έτσι, το παράδοξο του Bertrand, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το παράδοξο του Bertrand, είναι ότι η δύναμη του τιμολογιακού ανταγωνισμού υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Και εδώ ξεκινάει η μαγεία των οικονομικών. Ένα μοντέλο το οποίο πολλοί οικονομολόγοι πριν τον Bertrand έτσι σχεδίασαν πάνω σε κάποιο χαρτί και έφτασαν σε ένα παράδοξο, μετά τσαλάκωσαν το χαρτί, το πέταξαν, άλλαξαν τις υποθέσεις τους μέχρι να βγάλουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, είναι αυτό που δεν έκανε ο Bertrand και σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ μαζί για να καταλάβουμε πόσο οικονομική ιδιοφυΐα ήταν. Γιατί εκεί που οι άλλοι έβλεπαν ένα παράδοξο, με αυτό το παράδοξο και με αυτό το πεδαριώδες μοντέλο, ο Bertrand κατάλαβε, μπόρεσε να συγκρίνει δύο εντελώς άειλα πράγματα. Τη δύναμη του ανταγωνισμού με τη δύναμη του μονοπωλίου. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι οικονομολόγοι δεν είχαν καταφέρει καν να πλησιάσουν. Το παράδοξο του Bertrand, λοιπόν, δείχνει ότι η δύναμη του ανταγωνισμού τιμής υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Εκτός και αν συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Αν καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου, πρόσεξε, δεν διαψεύδεις τον Bertrand, απλώς δραπετεύεις από τις υποθέσεις του μοντέλου σου. Γιατί τώρα το δικό σου κουλούρι είναι πολύ καλύτερο από το κουλούρι του άλλου. Είναι διαφορετικό, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη διαφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να διατίθενται να πληρώσουν περισσότερο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί στην ουσία καταλαβαίνεις ότι όταν αρχίζεις να διαφοροποιείς το προϊόν σου, γίνεσαι διαφορετικός, αρχίζεις και δημιουργείς ένα κύκλο γύρω σου που φτιάχνεις τη δική σου αγορά. Και σε αυτή είσαι μονοπόλιο. Το παράδειγμα που έφερα πριν με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, χωρίς αστεία, το Greekonomics, καταφέρνει να βγάζει καλά βίντεο, βίντεο τα οποία αρέσουν στον κόσμο και μαθαίνει πράγματα. Και κακά τα ψέματα, αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να καταλάβει την οικονομία, στην ουσία το Greekonomics είναι ένα μονοπόλιο. Δεν συναγωνίζεται με τα άλλα κανάλια. Η διαφοροποίηση είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την έλλειψη ανταγωνισμού. Το δεύτερο πράγμα το οποίο δραπετεύεις από το παράδοξο του μοντέλου αυτού είναι να αδυνατείς να καλύψεις ολόκληρη την αγορά. Τώρα, όταν συζήτησα ότι θα το εξηγήσω αυτό σε ένα κοινό που οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει οικονομικά, μου είπανε ότι αυτό είναι αδύνατο.
Οπότε, φυσιολογικά σκέφτηκα, challenge accepted. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, όταν δίδασκα στη Ρωσία, στο διδακτορικό, είχα βάλει μία ερώτηση στη μικροοικονομική του διδακτορικού, στους διδακτορικούς φοιτητές. Υπολογίστε το πόσο πρέπει να είναι η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να καταρρεύσει το παράδοξο του Μπετράντ. Και αυτό ήταν το μοναδικό θέμα εκείνη τη χρονιά, το οποίο δεν απάντησε ούτε ένας φοιτητής. Οπότε αυτό κάνει το challenge ακόμα πιο δυνατό. Θα το εξηγήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα από το Αγρίνιο. Είναι αληθινό το παράδειγμα, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Ίσως να πέφτω λίγο έξω στις τιμές, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν το θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβετε 100%. Στο χωριό μου λοιπόν, στο Αγρίνιο, εκεί που μεγάλωσα, στον Αβαρίκο Ετωλοακαρνανίας, ένα μικρό χωριό που είναι κοντά στο Θέρμο, το 1990 ήταν στις δόξες του. Ήταν τόσο πολύ στις δόξες του που στην πλατεία είχε δύο καφενεία. Έτσι, μιλάμε για Παρίσι τώρα, όχι αστεία. Είχε δύο καφενεία. Τώρα, όταν βλέπεις σε μια πλατεία να είναι δύο καφενεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Αλλά όχι στον Αβαρίκο Ετωλοακαρνανίας. Στον Αβαρίκο Ετωλοακαρνανίας υπήρχε ένα καφενείο που ήταν το φτηνό καφενείο και ένα άλλο καφενείο που ήταν το ακριβό καφενείο. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους τώρα, εντάξει, μην περιμένετε ότι ήταν και κανένα από αυτά τα καφέ, μπάρια, μπραντς που έχουν στη Γλυφάδα, έτσι δεν μιλάω για τέτοιο πράγμα. Ο ένας είχε το φραπέ 200 δραχμές τότε, αν θυμάμαι καλά, και ο άλλος τον είχε 280. Μια αρκετά σεβαστή διαφορά τότε για την εποχή των δραχμών. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε έτσι μια ερώτηση στους περισσότερους, ότι πώς γίνεται, πώς δουλεύει αυτό, να είσαι στην ίδια πλατεία, να έχεις τους ίδιους κοριανούς. Και ο ένας να χρεώνει 200 και ο άλλος να χρεώνει 280, και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στον καφέ. Δεν ήταν ότι ο ένας σου έφερνε καλύτερο καφέ από τον άλλο. Τι γινόταν λοιπόν. Ο πιο έξυπνος από τους δύο ήταν αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά. Γιατί. Γιατί αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά ήξερε ότι ο άλλος θα προσέλκυε πολύ περισσότερο κόσμο νωρίς, θα γέμιζε και μετά όταν δεν ήθελες να περιμένεις για τον καφέ σου μισή ώρα, θα λέγεις εντάξει 80 δραχμές είναι παραπάνω, θα πάω στον άλλον, θα μου τον φτιάξει γρήγορα, θα πιάσω και καλή θέση κάτω από το πλατάνι και θα είμαι καλύτερα. Οπότε, ενώ ο πρώτος πουλάγε περισσότερο με πολύ μικρότερο αριθμό κέρδους, ο άλλος πουλάγε λιγότερο, αλλά με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί δεν μπορούσε ένα καφενείο μόνο του να μονοπολίσει την αγορά. Το να κατέβασες δηλαδή την τιμή πιο κάτω από τον άλλον, δεν σου έδινε το πλεονέκτημα που σκέφτηκε ο Μπερτράντ, απλούστατα γιατί οι πελάτες που σου ερχόντουσαν δεν μπορούσες να τους εξυπηρετήσεις. Ο τρίτος τρόπος στον οποίο βλέπουμε το αποτέλεσμα του Μπερτράντ να καταραίει, να μην συμβαίνει, είναι όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Δηλαδή, το να επαναλαμβάνεται η αλληλεπίδραση πολύ απλά σημαίνει ότι παίζεις το παίχνιο μία φορά και μετά την επόμενη περίοδο το ξαναπαίζεις και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως ας πούμε τα δύο καφενεία, κάθε μέρα θα μπορούσαν να αλλάζουν την τιμή του καφέ, αν θέλανε. Είχαν την ευχέρεια να μπορούν να το κάνουν αυτό. Κάποια μέρα, όποια θέλουν, να αλλάξουν την τιμή. Οπότε μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο από αυτά τα δύο πράγματα είναι η δυνατότητα ανάπτυξης φήμης. Πάλι business school, μάθημα. Το να αναπτύξεις φήμη είναι μια πληροφορία και πάλι, η οποία μπορεί να είναι υπερπολίτιμη στην αγορά. Όταν έχεις καλή φήμη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κόσμος που κάνει business μαζί μου ξέρει ότι όταν λέω κάτι το εννοώ και ότι δεν κάνω πίσω, αυτό σου δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορείς να κάνεις συμφωνίες στις οποίες ο άλλος να βασίζεται. Μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό στη θεωρία του τρελού. Η θεωρία του τρελού είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί, ότι σου δίνει μια αρνητική φήμη, την οποία είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξεις μετά. Αυτό είναι και το πρόβλημα, όπως εξήγησε και η Ρωσάν Μακμάνου σε εκείνο το βίντεο. Οπότε, το να μπορέσεις να χτίσεις μια φήμη
είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή να πεις στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πουλάω 5 ευρώ το κουλουράκι. Και όταν λέω θα το πουλάω 5 ευρώ, εννοώ θα το πουλάω 5 ευρώ σε όλους. Και η μάνα μου να έρθει να πάρει, 5 ευρώ θα το πάρει. Το να μπορέσεις να πείσεις λοιπόν την αγορά ότι εσύ δεν αλλάζεις τις συμφωνίες σου, δεν υποχωρείς των συμφωνιών σου, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πλεονέκτημα, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να επαναλαμβάνει. Δεν μπορείς να χτίσεις φήμη αν κάνεις κάτι μόνο για μια φορά. Έτσι θα πρέπει το παίγνιο να επαναλαμβάνεται. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι ότι έχεις τη δυνατότητα στρατηγικών αντιπίνων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, εγώ κρατάω τις συμφωνίες μου, είπα ότι θα χρεώνω 5 ευρώ, χρεώνω σε όλους 5 ευρώ, αλλά έτσι και μάθω ότι εσύ χρεώνεις 4,5 ευρώ, αυτό που θα κάνω μετά είναι ότι θα κατεβάσω την τιμή στο 1 ευρώ και εσύ κάτσε και κλάψε. Γιατί θα χάσω κι εγώ, αλλά έτσι κι αλλιώς με κλέβεις. Δεν έχει νόημα να την κατεβάσω στο ενδιάμεσο, γιατί ξέρω ότι θα την κατεβάσεις παρακάτω. Οπότε business is business. Δηλαδή, αν δω ότι με κλέβεις, θα την κατεβάσω στο 1 ευρώ. Αυτό είναι απειλή. Είναι μια απειλή η οποία είναι εντελώς αξιόπιστη. Σε συμφέρει να το κάνεις αυτό όταν ο άλλος θα έχει τέτοια συμπεριφορά. Αλλά και πάλι, για να μπορέσεις να τιμωρήσεις κάποιον, θα πρέπει το παιχνίδι να έχει και μια επόμενη πίστα, να ξαναγίνει κάποια στιγμή αυτό. Όταν λοιπόν μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο, τότε καταργείς το ίδιο το δίλημα του φυλακισμένου. Φανταστείτε δηλαδή η Λένα και ο Στάθης να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους, κάτι που ξέρω ότι πολλοί από σας το σκεφτήκατε πριν, γιατί το έχω διδάξει και αρκετές φορές, να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους και να μην μπορούσαν να φερθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα ζημίωνε τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εκεί, σε αυτό το σημείο, ένας τρόπος, ένας τρόπος να μπορέσεις να επιβάλλεις μια συμφωνία. Έτσι, η συμφωνία γίνεται εφικτή. Και πώς ονομάζεται αυτό? Καρτέλ. 1 εκατομμύριο κόσμου έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη καρτέλ για αυτό που πραγματικά είναι, όχι για αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Τι είναι λοιπόν ένα καρτέλ? Ένα καρτέλ δεν είναι τίποτα άλλο από μια παράνομη συμφωνία καταστρατήγησης του ανταγωνισμού. Όταν δηλαδή κάνεις μια συμφωνία με κάποιον για να φτιάξεις τιμές, αυτό είναι καρτελοποίηση. Τώρα, το δίλημα του φυλακισμένου και το μοντέλο του Μπερτράντ δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να μπορέσεις να έχεις διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να είναι, όπως λέμε στη λογική των διαπραγματεύσεων, ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας. Να μπορείς δηλαδή να συμφωνήσεις και αυτή τη συμφωνία και να μην έχει κανένας το λόγο να την παραβεί. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ρητή ή μπορεί να είναι σιωπηρή. Μια ρητή συμφωνία είναι ότι πάω στον ανταγωνιστή μου, κάνω ένα meeting μαζί του, αποφασίζουμε μια τιμή, μετά δίνουμε τα χέρια και λέμε αποφασίζουμε και οι δύο ότι θα ακολουθήσουμε αυτή τη τιμή και αυτή η συμφωνία είναι ρητή. Μπορεί όμως να είναι και σιωπηρή, δηλαδή να κάνεις ένα καρτέλ με κάποιον τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, βασικά δεν ξέρεις καν αυτή η εταιρεία που πουλάει το ανταγωνιστικό προϊόν ποιος την έχει. Μια σιωπηρή συμφωνία καρτέλ ονομάζεται συνήθως παράλληλη συμπεριφορά. Στην παράλληλη συμπεριφορά είναι ένα παράδειγμα που το βλέπουμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα να το κάνουν τα βενζινάδικα. Δεν μιλάω για τον ανταγωνισμό σε επίπεδο πετρελαϊκών εταιριών ή εισαγωγέων πετρελαίου, μιλάω για το επίπεδο πρατηρίων, δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των πρατηρίων στη λιανική. Τα πρατηρία λοιπόν ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο, τώρα που θα το πω, θα δείτε ότι σε πολλούς από εσάς ή πολλές από εσάς που οδηγάτε, θα δείτε ότι θα καταλάβετε ότι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας πάρα πολλές φορές. Τα πρατηρία λοιπόν ορίζουν τις τιμές τους με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει ένας βενζινάς στην αγορά, όχι απαραίτητος ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο πρατήριο, όχι απαραίτητος το παλιότερο, ένα πρατήριο, το οποίο έτσι ξαφνικά μία μέρα αποφασίζει να ανεβάζει τη τιμή. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν.
Έτσι ο Κυριάννης, ας πούμε, αποφάσισε να βάλει τη βενζίνη σήμερα από 1,67 να την πάει 1,71 και όλοι οι άλλοι λένε να αλλάξουμε την τιμή. Γιατί πέρασε από τον Κυριάννη και την έχει βάλει 1,71, κατά ξέρει αυτός. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα μοντέλο ηγεσίας τιμής, ένας τρόπος τιμολόγησης μάλλον, ηγεσίας τιμής, όπως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, μπορεί να μην ξέρεις καν τον Κυριάννη, απλώς να ξέρεις το πρατήριο, βλέπεις την τιμή περνώντας, οδηγώντας και αποφασίζεις να την ακολουθήσεις. Και αυτό είναι καρτέλ και αυτό είναι ακριβώς όσο παράνομο να δώσεις τα χέρια με κάποιον και να κάνεις μια ρητή συμφωνία. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι και τα δύο παράνομα. Τώρα το θέμα είναι ότι και αυτά και τα δύο, και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο, είναι εξαιρετικά εύκολο να παταχθούν. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού στα άλλα κράτη, που στην ουσία είναι φτιαγμένη, έχει δημιουργηθεί για να λύνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Σήμερα, για να λέμε και ακριβώς την αλήθεια, οι Επιτροπές Ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις με τους τρόπους που έχουν σκαρφιστεί οι μεγάλες εταιρείες για να μπορούν να καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν τρόποι για τους οποίους πολλοί οικονομολόγοι στην ουσία θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσο δύναμη και να έχει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμως αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά μονοπόλια, έχουν να κάνουν με οικοσυστήματα που δημιουργούν αυτές οι εταιρείες, έχουν να κάνουν με τεχνικούς τρόπους δημιουργίας μονοπωλιακής δύναμης, όχι απλώς με μια συμφωνία. Στη βιβλιογραφία του Antitrust, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, το να πατάξεις ένα καρτέλ θεωρείται ένα από τα πιο εύκολα προβλήματα που μπορεί να έχει μια επιτροπή ανταγωνισμού. Τώρα, έχουμε μιλήσει για τα καρτέλ, δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Θέλω να σας πω κάποια διαφορετικά πράγματα, πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει, να αποδείξει ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν σχηματίσει συμπαιχνία και εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές. Τώρα, για όσους δεν θυμάστε τι είχαμε πει σε εκείνο το βίντεο, να το πω για άλλη μια φορά, το να κάνεις ένα καρτέλ, το να καταστρατηγήσεις τον ανταγωνισμό, στην ουσία, αν το σκεφτούμε, ειδικά έχοντας δει εκείνο το βίντεο, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να πας και να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη του καταναλωτή και να του πάρεις το πορτοφόλι. Είναι κλοπή, είναι καθαρή κλοπή το να έχεις καρτέλ. Πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις αυτό το έγκλημα? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ θα σας δείξω μόνο μερικούς για να δείτε κι εσείς να πιστείτε ότι πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά εύκολο. Ο πρώτος τρόπος είναι με χειροπιαστές αποδείξεις. Δηλαδή, με μάρτυρες, με τις επικοινωνίες, η αρχή ανταγωνισμού έχει το δικαίωμα να πάει σε μια εταιρεία και να ζητήσει, αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αν επιτρέψει ο εισαγγελέας, να ζητήσει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών, όλα τα email. Πρέπει να τα παραδώσεις αμέσως. Έτσι, δεν μιλάμε να γίνει κάποια υποκλοπή, αλλά και με υποκλοπές γίνεται αυτό. Με το super κοριό, ας πούμε, μπορεί να ακούσουν συμφωνίες, οι οποίες έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή μηνύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσω κινητών κτλ. Το έχουμε κάνει αυτό στην Ελλάδα. Και το έχουμε κάνει για συμπαιχνία. Η εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο ήταν αυτά τα τρία. Μαζέψαμε αποδείξεις, πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις, με ονόματα, με ηχητικά, με απομαγνητοφωνήσεις, με όλα. Μάρτυρες, emails, υπήρχε ο υπερκοριός. Ήταν δεμένοι δηλαδή. Εντάξει, τους αθώσαμε, αλλά τα στοιχεία τα είχαμε. Έτσι. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, ο πιο εύκολος. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταδεικνύοντας τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες αποκλίνουν από την ορθολογική οικονομική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, έχεις εσύ ένα καρτέλ και εκείνη την περίοδο η ζήτηση πέφτει. Εσύ όμως έχεις αποφασίσει με το καρτέλ να ανεβάσετε τη τιμή. Μπορεί λοιπόν ο εισαγγελέας της αρχής ανταγωνισμού να σε καλέσει και να σου πει: «Κύριε, εμείς εδώ έχουμε αποδείξεις ότι εκείνη την περίοδο ο ανταγωνισμός, η ζήτηση στην αγορά σας υποχωρούσε. Για ποιο λόγο ανεβάσατε τις τιμές? Μπορείτε να μας δείξετε κάποιο τιμολόγιο, ότι έχετε κάποιο έξτρα κόστος, κάτι που σας ανάγκασε να ανεβάσετε τις τιμές την ώρα που η ζήτηση έπεφτε?» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο αυτή η συμπεριφορά θα ήταν ικανή για να φτιάξει ένας εισαγγελέας ολόκληρη την υπόθεσή του. Ο τρίτος τρόπος
είναι με την ύπαρξη στρατηγικών πειθαρχίας μεταξύ των μελών. Τώρα, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο έχω και εγώ εμπειρία με αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον. Όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδασα οικονομικά, μία περίοδο, νομίζω ότι πρέπει να ήταν το 2005, όταν άνοιγε την τηλεόραση να δει κάτι, πάντοτε έπαιζε μία συγκεκριμένη διαφήμιση, όλη την ώρα μας είχαν πάρει τα αυτιά με αυτή τη διαφήμιση, από μία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πουλούσε ένα συγκεκριμένο φορτηγάκι που είχε ένα pick-up truck, το πουλούσε και ήθελε να το προβάλλει. Λοιπόν, το μότο αυτής της διαφήμισης ήταν, αν έρθετε σε αντιπροσωπείες μας να πάρετε αυτό το συγκεκριμένο όχημα, τότε θα σας δώσουμε σε όλους τις ίδιες τιμές που δίνουμε ακόμη και στους δικούς μας εργαζόμενους. Και συνέχιζε. Αν βρείτε οποιονδήποτε να έχει πάρει αυτό το φορτηγάκι σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που διαφημίζουμε, τότε εμείς θα σας πληρώσουμε τη διαφορά στο διπλάσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό. Αυτή τη διαφήμιση λοιπόν την ακούγες ξανά και ξανά και ξανά και σου παίρνε τα αυτιά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως την άκουσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κάλεσε λοιπόν τη συγκεκριμένη εταιρεία και τους είπε το εξής. Η τιμή αυτή που έχετε είναι ακριβότερη από την τιμή που είχατε πριν από μερικούς μήνες, ενώ πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιείτε, επειδή τότε είχε αρχίσει να μεταφέρετε πολύ παραγωγή στην Κίνα, πολλά ενδιάμεσα αγαθά που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το αυτοκίνητο, σήμερα είναι φθηνότερα από τότε. Και όμως εσείς ανεβάσατε την τιμή και κάνετε αυτή τη διαφήμιση. Και είπαν αυτοί, δηλαδή γιατί την κάνουμε. Την κάνετε για να δείξετε στους αντιπροσώπους σας ότι έτσι και τολμήσουν να κατεβάσουν την τιμή, θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά στο διπλάσιο. Αυτό κόστισε 650 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο αυτό, κόστισε και μεγάλο κόστος στη φήμη αυτής της εταιρείας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κόσμος δεν περιμένει από το Greekonomics να μάθει τι είναι καρτέλ. Το μαθαίνει στο γυμνάσιο, το μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθήσει παίρνει οικονομικά. Είχα φοιτητές στην Αμερική, οι οποίοι σπουδάζαν θεολογία και έπρεπε να πάρουν μάθημα οικονομικών. Ήξεραν όλοι τι είναι το καρτέλ. Και το να κάνει μια εταιρεία η οποία και καλά διαφημίζει φορτηγάκια για τον καθημερινό άνθρωπο καρτέλ, να κατηγορηθεί γι' αυτό, ήταν κάτι που ζημίωσε την εικόνα της πολύ σοβαρά. Ο τέταρτος τρόπος είναι με οικονομετρικές τεχνικές. Η οικονομετρία είναι η στατιστική των οικονομικών. Είναι τα στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζουν οι οικονομολόγοι. Όταν λοιπόν έχουμε ανταγωνισμό ο οποίος είναι φυσιολογικός, είναι ελεύθερος, τότε οι τιμές ακολουθούν μια στοχαστική κατανομή, μια τυχαία κατανομή. Γιατί δεν έχεις συμφωνήσει με τον άλλον, βάζεις μια τιμή την οποία θεωρείς εσύ λογική. Αν όμως έχεις κάνει συμπαιγνία, τότε έχεις ορίσει τις τιμές. Οπότε βγάζεις απ' έξω την τυχαιότητα. Ένα πολύ απλό στατιστικό μοντέλο μπορεί να καταλάβει αν μια κατανομή τιμών σε μια αγορά είναι συμφωνημένη ή είναι τυχαία. Όλα αυτά τα τέσσερα που σας δείχνω είναι λίγο πιο τεχνικά. Το πέμπτο είναι το πιο απλό απ' όλα. Απλώς εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Φαντάσου, ας πούμε, μια κατάσταση σε μια χώρα πολύ μακριά από εδώ, όπου για κάποιο περίεργο λόγο οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες, οι οποίες είναι 15-πλάσιες από το μέσο όρο όλων των αγορών που είναι τριγύρω. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μπορεί να κάνει οικονομετρικές μελέτες, μπορεί να δει για μέτρα πειθαρχίας, μπορεί να κάνει όλα αυτά, όντως μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να κάνει όμως και κάτι πιο απλό. Ο ίδιος ο διοικητής αυτής της Επιτροπής, όπως τα σχολάει, μπορεί να πει στην καθαρίστρια, «Κυρία Μαρία, μόλις τελειώσεις, πήγαινε σε παρακαλώ να κατεβάσεις τα τιμολόγια από τις 4 συστημικές τράπεζες, τα τιμολόγια εμβασμάτων, σύραψέ τα, βάλ' τα σε ένα φάκελο,
Μάζεψε και από καμιά δεκαριά τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης, βάλτε και αυτά στο φάκελο και όπως θα φεύγει, σταμάτα μια στάση πριν με το λεωφορείο και πέτα τα κάτω από το γραφείο του εισαγγελέα. Αυτό θα ήταν αρκετό, θα αρκούσε σαν απόδειξη για να μπορέσεις να πείσεις οποιοδήποτε δικαστήριο ότι έχουμε παράνομη καταστρατήγηση ανταγωνισμού. Μόνο εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να θέλω να πληρώσω κάποιον στην Ελλάδα και να με συμφέρει να του στέλνω τα χρήματα από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη παρά από το λογαριασμό που έχω στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί το έμβασμα χρεώνεται 0 και από εδώ χρεώνεται 3,20. Όμως, για να γίνουν και αυτά τα 5, προϋποθέτουν ότι υπάρχει η θέληση να πατάξει τα καρτέλ. Και στην Ελλάδα αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
16: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
17: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
18: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
19: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
20: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
21: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
24: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
3: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
24: Εδώ είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: 500.000 ευρώ πήραν σε 6 μήνες δύο παιδιά της Νέας Δημοκρατίας για συμβουλές. Όπως αποκάλυψε το Inside Story και το Follow the Money, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Manfred Weber, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Θανάσης Μπακόλας προσέλαβαν δύο συμβούλους με στενούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, ανεβάζοντας το κόστος για το Ευρωπαϊκό Κόμμα σε πάνω από 500.000 ευρώ για μόλις 6 μήνες. Ο ένας είναι ο Τζέρι Ζαγορίτης, γιος του πρώην Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Ζαγορίτη. Ο άλλος είναι ο Έρικ Θανόπουλος Πάρκς, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος ως διευθυντής πολιτικής εκστρατείας διατηρεί συχνή επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση των σκανδάλων συνεχίζει το φαγοπότι με σφραγίδα Μητσοτάκη.
4: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέθρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
5: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά, τα δίκτυα άρδευσης, με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε, το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μην γίνεις σαν για αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου. Όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Μπορεί να κατάσχει, αν θέλει, την Ακρόπολη. Μπορεί να κατάσχει ένα νησί. Μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία. Μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα. Μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς, αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε, δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Μια ζωή ολόκληρη αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή, θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Έπστιν και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε αδιαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνει τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάβει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.

0: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλημέρα.

0: Ελληνίδες, Έλληνες, καλή Κυριακή. Σουντσού σήμερα. Αν θέλεις να καταλάβεις τον εχθρό σου χωρίς να πολεμήσεις και χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αλλά να νικήσεις, φρόντισε να διηθήσεις τους θεσμούς του, ώστε η κατάληψη από σένα να φαντάζει ως μία επιθυμητή λύση, μία σωτήρια λύση, μία λύτρωση, ή έστω να είναι ανεκτή. Αυτό ζει λοιπόν το Καστελόριζο, ο Δήμος Μεγίστης. Αυτός ο κύριος που είναι δήμαρχος, ήδη από το 2025 είχε πάει να περιποιηθεί το χέρι του στο ΚΑΣ, το οποίο είχε υποστεί ένα κάταγμα, γιατί δεν μπορούσε, λέει, να περιμένει την αεροδιοκομιδή στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή δεν έχει και πολύ φουρτούνα για να πας και με ένα καΐκι. Και χθες μάθαμε ότι ζήτησε τη σύλληψη για το φοβερό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης ενός από τους δύο αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν στο νησί και να προσφέρουν τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους του, διεκδικώντας μάλιστα και παιδίατρο για τα 100 παιδάκια που ήταν εκεί, και ενώ παραλλήλως τους είχε παραχωρηθεί ένα σπίτι με μούχλα να μείνουν και διεκδικούσαν να το βάψουν. Ένα βάψιμο, μούχλα, να μείνουν τα παιδιά, οι γιατροί, οι καλύτεροι από εμάς δηλαδή, μέσα στη μούχλα. Σε ένα σπίτι με σπασμένη πόρτα που έβαζε ένα αντενικέ λάδι ο γιατρός από πίσω για να κλείνει και που είχαν αναγκαστεί εξαιτίας των συνθήκων αυτού του σπιτιού που τους είχαν παραχωρήσει να μένουν στο αναρωτήριο του αγροτικού ιατρείου. Πρώτα άκουσα τα πράγματα. Αντί λοιπόν ο δήμαρχος, ο οποίος ήταν ναυτικός και έχει εστιατόριο στο νησί, να διεκδικήσει καλύτερους όρους παραμονής και να τους δημιουργήσει, γιατί είναι δήμαρχος και έχει τα οικονομικά μέσα για τους γιατρούς, να τους περιποιηθεί, να τους δώσει το καλύτερο σπίτι και όλα αυτά, αυτός τι έκανε, τους έβρισε και από πάνω και μάλιστα πρότεινε και σε κάποιους κατοίκους να μην νοικιάσουν στα παιδιά το σπίτι 400 ευρώ που σκοπεύανε, αλλά 600 ευρώ γιατί οι γιατροί έχουν λεφτά. Αυτός ήταν και ο λόγος που ζήτησε την αυτόφορη σύλληψή του και συνελήφθη, όπως δεν συνηθίζεται να συλλαμβάνονται οι άνθρωποι για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί ο εισαγγελέας διατάσσει προκαταρκτική. Πρέπει να το ψάξουμε, δηλαδή. Δεν είναι ένα αδίκημα ξεκάθαρο που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Και μάλιστα ενώ ήταν σε τηλεοπτική μετάδοση. Εδώ λοιπόν είναι η απόλυτη εφαρμογή του Σουν Τσου. Ο κύριος Ασβέστης είχε πει τον Οκτώβριο του 25, όταν τον είχαν ρωτήσει, ότι καλά, εσύ ένας αξιωματούχος και πηγαίνεις στο ΚΑΣ στην Τουρκία για να ελάβεις ιατρικές υπηρεσίες, είχε απαντήσει ότι η θεραπεία, οι ιατρικές υπηρεσίες δεν κοιτούν σημαία. Ναι, κοιτούν σημαία, αγαπητέ. Ιδίως όταν είσαι αξιωματούχος, δεν μπορείς να πας στην Τουρκία όταν η Τουρκία διεκδικεί το νησί σου ως τουρκικό έδαφος και όταν δεν έχει συναφθεί ακόμα ως της Κύπρου με την Ελλάδα που να ενωπεί, να δημιουργεί αυτή τη γεωγραφική ενότητα των δύο ελληνικών κρατών. Και περαιτέρω έχει συσφίξει τις σχέσεις, πάνε λέει στη Λαϊκή κάθε Παρασκευή και ψωνίζουν φθηνά λαχανικά, κάνουν ανταλλαγές πολιτισμικές, χορεύουν κλπ, χαίρονται, συζητούν με την Τουρκία, με το ΚΑΣ για θέματα βελτίωσης των συνθηκών ζωής του Καστελορίζου. Αυτό λοιπόν είναι η απόλυτη εφαρμογή του δόγματος του Σουν Τσου, που θέλει να διαβρώνει ο εχθρός σου το σύστημα αυτό, το θεσμικό, ώστε αφενός να υπάρχει αυτό το διέρη και βασίλευε, να μην θέλουν δηλαδή τους Έλληνες, να μην θέλουν το ελληνικό κράτος, να το υποτιμούν, να το περιφρονούν κλπ. Και η παρέμβαση της Τουρκίας να είναι πάντα σωτήρια, να είναι πάντα λυτρωτική, να είναι πάντα ευκταία. Και γι' αυτό το θέμα έχουν βέβαια ευθύνη όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι, από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας για τα θέματα της υγείας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι αυτονόητες αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις διήθησης για να καταλάβεις τον εχθρό σου χωρίς να πέσει ούτε σφαίρα, και δεν είναι καθόλου περίεργο που αυτοί παριστάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Προφανώς ότι έχουν και άλλους δεσμούς που πρέπει να διερευνηθούν με την Τουρκία, είτε είναι οικονομική, είτε προσωπική κλπ. Πάντως, η κατάσταση είναι όπως την περιγράφει ο γιατρός, γιατί είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν σε μια γωνιά της ακριτικής Ελλάδας που είναι διεκδικούμενη παράνομα και χωρίς πόλεμο από την Τουρκία. Έχετε το νου σας, Γρηγορείτε, καλή Κυριακή.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα γράφουμε μία εκπομπή, είναι 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, θερμή ημέρα του Ιουλίου. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κυρίτσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που είναι αγαπητός, γιατί εγώ είμαι υπηρώτης και αυτός υπηρώτης είναι και εσύ είσαι υπηρώτης, Κώστα. Λοιπόν,
8: δεν είμαι υπηρώτης, Κρήτη κατάγομαι, πατέρας μου από Θεσσαλία, αλλά εργάζομαι στην Ήπειρο.
7: Ναι, εντάξει, έχεις γίνει λίγο υπηρώτης.
8: Θεσσαλός, ναι.
7: Και η Θεταλή το ίδιο είναι. Λοιπόν, είναι η Ήπειρο Θεσσαλία. Εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά που μιλάω με τον Κώστα, η συζήτηση ξεφεύγει σε απροσδιόριστες κατευθύνσεις και γι' αυτό το λόγο είναι και ενδιαφέρουσα. Σε σημείο που αν κάποιος τρίτος παρατηρητής εμφανιστεί, μιλώντας μεταξύ μας, μπορεί και να μην καταλάβει και τι λέμε σε πολλές περιπτώσεις. Όμως σήμερα ο στόχος μας δεν είναι να μην καταλάβει αυτός που μας ακούει το τι λέμε. Έτσι, ο στόχος μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνουμε κατανοητοί και να ανοίξουμε ένα παράθυρο το οποίο θα βλέπει στο μέλλον, πατώντας το παρελθόν και έχοντας την ενσυναίσθηση του παρόντος. Λοιπόν, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πείρα, εμπειρία δηλαδή, προβληματισμό και διάθεση να το κάνεις. Γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου προκύψει αν το κάνεις. Οπότε σήμερα, Κώστα, είναι πολύ χαλαρή η ημέρα, παρά τη ζέστη, και είναι ώρα να ξεκινήσουμε αυτή την περίεργη συζήτηση, την οποία μάλλον θα την συνεχίσουμε, την είχαμε εκτός φακού, έτσι, και η οποία αφορά όλα αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον, χωρίς να είμαστε προφήτες, και που για τον απλό άνθρωπο αυτή τη στιγμή ταυτοποιούνται, για τον απλό άνθρωπο ταυτοποιούνται όσον αφορά την αντίληψή του σε ένα πράγμα, το AI. Έτσι. Όμως δεν είναι το AI. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Το AI είναι ένα μικρό δείγμα. Όμως το αναφέρω γιατί... Το AI, εντάξει, εγώ το λέω AI, ας πούμε. Το AI, η προφορά μου δεν είναι καλή. Λοιπόν, πήγα και εγώ στο ίδιο φροντιστήριο με τον Τζίπρα. Λοιπόν, το λέω αυτό, διότι αυτό έχει ο πολλής κόσμος στο νου του. Βλέπει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή δεν είναι το ότι το καπάκι, ας πούμε, δεν φεύγει, που βρήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αλλαγή είναι μία από τις μεγάλες αλλαγές, είναι το AI. Αλλά υπάρχουν όμως πολλές άλλες μεγάλες αλλαγές, τις οποίες μπορεί και να μην τις ζήσουμε. Είμαστε όμως σε θέση όχι να τις προβλέψουμε, να τις υπολογίσουμε. Και εδώ έρχεται το θετικό πνεύμα, ο Κώστας. Και εγώ σταματάω να μιλάω, διότι θέλω και εγώ να ακούσω. Κώστα.
8: Okay. Λοιπόν, σήμερα λέω να σας μιλήσω για 10 μεγάλες ενδεχόμενες αλλαγές, οι οποίες όμως κατά ένα 40% ή 60% προέρχονται από πληροφορίες που αρχίζουν να φτάνουν πλέον στο ίντερνετ, που έχουν να κάνουν με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είναι ο πλανητικός, ο δικός μας πολιτισμός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο φιλμ του Spielberg, το Disclosure Day, η μέρα αποκάλυψης, όπου είναι γεμάτο τέτοιες thriller από τέτοιες πληροφορίες, και στις οποίες ο ίδιος δηλώνει σε συνέντευξή του ότι δεν υπάρχει τίποτε φτιαγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι όλα αλήθεια που του δώσανε από στρατιωτικές υπηρεσίες. Αλλά μιλάω και για το ίντερνετ τα τελευταία 1,5 χρόνο, που έχει γεμίσει από εκατοντάδες βίντεο και ανθρώπους, στελέχη στρατιωτικά και του CIA, του FBI, NSA και άλλους, οι οποίοι μιλάνε ακριβώς για αυτό το θέμα σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορο βάθος με διάφορες λεπτομέρειες. Αυτή η ιστορία σημαντικότητα τώρα είναι γεμάτο το ίντερνετ, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 80-90, μόνο που τότε σκοτώναν ανθρώπους έτσι και μιλούσε κάποιος για αυτά τα θέματα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καθαρά το γνωστικό θέμα, δηλαδή οι επιστήμες που ξέρουμε, οι επιστήμες για τη φυσική πραγματικότητα, για τη γεωλογία, για την οικολογία, για την παλαιοντολογία, για την ανθρωπολογία, για την φυσική, για την κβαντομηχανική, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ιατρική, για την κοινωνιολογία. Αν αυτές οι επιστήμες θα αλλάξουν σε κάποιο σημαντικά θέματα με βάση αυτές τις πληροφορίες και με βάση αυτό που συχνά αναφέρεται η μετάβαση από την συνείδηση κάτω από πέπλο, consciousness under veil, που σημαίνει μια συνείδηση πλανητική στην οποία δεν έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί στους γαλαξίες, σε μια συνείδηση consciousness unveiled, συνείδηση αποκεκαλυμμένη, όπου αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με μικρά κομματάκια ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι υπάρχουν, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, όπως λέει και ο Spielberg, και υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί με πιο προηγμένες επιστήμες για τα ίδια ακριβώς θέματα που εμείς μιλάμε. Θα οργανώσω λοιπόν την συζήτηση για αυτά τα μεγάλες 10 ενδεχόμενες αλλαγές σε 4 επίπεδα, που είναι επιστήμες του ανόργανου βασίλειου, όπως η φυσική πραγματικότητα και η γεωλογία, επιστήμες για την έμβια ζωή, οικολογία, παλαιοντολογία, επιστήμες για τον άνθρωπο, ανθρώπινη βιολογία και συνείδηση, και υπόλοιπες επιστήμες όπως φυσική, τεχνητή νοημοσύνη, ιατρική, μαθηματικά και κοινωνιολογία, που εν μέρη περιλαμβάνει και κάποια πράγματα από την πολιτική βέβαια. Ας ξεκινήσω λοιπόν από την φυσική πραγματικότητα και το ανόργανο βασίλειο, τη γη. Υπάρχει κάτι που αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς θα αλλάξει στις επιστήμες μας? Η απάντηση είναι ναι. Το πρώτο είναι ότι οι επιστήμες μας, η φυσική δηλαδή, αντιλαμβάνεται τη φυσική πραγματικότητα σαν λίγο πολύ ένα πράγμα, αυτό που βλέπουμε, αυτό το οποίο φτιάχνεται από πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, και αυτό είναι όλο, αυτό είναι όλη η υλική πραγματικότητα. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει και να έχουμε μια τεράστια αλλαγή, ότι η φυσική πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό. Έχει διαστρωματώσεις από πτώτερα σωματίδια τα οποία είναι μόνιμα και ελεύθερα, το οποίο μια διαστρωμάτευση ήδη την ξέρουμε, είναι αυτό που λέμε τα πεδία, η πεδιακή ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το πεδίο βαρύτητας, το οποίο η κανονική αντίληψή μας γι' αυτό δεν είναι ότι είναι κενός χώρος που περιγράφεται μαθηματικά, αλλά είναι μια υλική πραγματικότητα από λεπτότερα σωματίδια. Και όταν λέω σε λεπτότερα σωματίδια, δεν εννοώ αυτά τα καόνια, λεπτόνια κτλ. Τα οποία είναι, έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής, ούτε εννοώ τα quarks, τα οποία είναι δεσμευμένα, εννοώ ελεύθερα και μόνιμα, όπως ακριβώς το ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο. Και επομένως μιλάμε για μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια, μικρό ηλεκτρόνια ή ακόμα πιο μικρά, νάνο πρωτόνια κτλ. Άρα η πεδιακή ύλη θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι φτιάχνεται από μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια και μικρό ηλεκτρόνια που δεν τα έχουμε ακόμα δει, αλλά έχουν ορμή, έχουν ενέργεια και αυτό είναι αυτό που λέμε παιδεία. Αυτό μας υποδηλώνει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο στρώμα φυσικής πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν που ενδεχομένως θα αλλάξει και από ό,τι μας δίνουν πληροφορίες είναι οι πληροφορίες αυτές καταρχήν θα με ρωτήσει κάποιος εσύ από πού τις πήρες. Είναι εκατοντάδες αυτοί που δίνουν πληροφορίες και δεν είναι μόνο το 1,5 τελευταίο χρόνο, ξεκινάει από τη δεκαετία του 90. Προσπάθησα να βρω τους πιο αξιόπιστους και όταν συμφωνούν μεταξύ τους. Μια δουλειά που μου πήρε πάνω από 20 χρόνια. Σαν πηγές θεώρησα ότι κάποια πράγματα που έλεγε ο Άλεξ Κόλιερ ήταν μάλλον αλήθειες. Επίσης, τα τελευταία χρόνια αυτά που λέει ο Dr. Greer είναι μάλλον αλήθεια, αλλά δεν είναι μόνο δύο αυτοί, είναι και δεκάδες άλλοι που λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα και εντελώς παρόμοια πράγματα. Και φιλτράρισε εκείνα τα οποία ταυτιζόταν με δικές μου έρευνες στην φυσική και στα μαθηματικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι μόνο ένα ή δύο στρώματα αυτά τα οποία ξέρουμε, αλλά είναι τουλάχιστον 10 τέτοια στρώματα φυσικής πραγματικότητας. Και το τοπίο για την κοσμολογία αλλάζει, γιατί υπάρχουν πλανήτες που υπάρχουν, ας πούμε, σε λεπτότερες πυκνότητες πραγματικότητες, όπως λένε, οι ψηλότερες συχνότητες πραγματικότητας, που δεν τους βλέπουμε. Ενώ συνήθως τα αστέρια και οι μαύρες τρύπες υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις συχνότητες ή πυκνότητες πραγματικότητες. Αυτές οι πυκνότητες πραγματικότητες τις αριθμούν συνήθως. Τη δική μας πραγματικότητα τη λένε τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, λένε ότι υπάρχει τέταρτη, πέμπτη, μέχρι 12. Εάν κάποιος τα ρυθμίσει ότι η δική μας είναι η πρώτη συχνότητα, και όταν λέω συχνότητα εννοώ τη συχνότητα του spin του πρωτονίου, νετρονίου, ηλεκτρονίου, που είναι περίπου 1 τεραχέρτς, αν το πει κάποιος σαν πρώτη συχνότητα αυτό, υπάρχει δεύτερη, τρίτη, η δεύτερη προφανώς είναι η πεδιακή ύλη, υπάρχει όμως και τρίτη που είναι δεύτερη πεδιακή ύλη, τέταρτη κτλ. Μέχρι 10. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει προφανώς το τοπίο στη φυσική και στην κοσμολογία. Και επίσης εδώ είναι ενδιαφέρον να πει κάποιος ότι υπάρχουν πλανήτες που μας λένε ότι υπάρχει ένας πλανήτης που είναι δορυφόρος του πλανήτη Δία, αλλά δεν βρίσκεται στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, αυτή που βλέπουμε δηλαδή όλοι, αλλά βρίσκεται στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας και επομένως είναι πολύ δύσκολο να τον δούμε. Το φως εκεί σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας υπάρχει, αλλά είναι άλλο φως, τρέχει πολύ πιο γρήγορα από το δικό μας φως. Και εκεί υπάρχουν δέντρα, ζώα, άνθρωποι. Επειδή είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, τους λένε ότι έχουν την πέμπτη μύηση. Εμείς δηλαδή που είμαστε στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας έχουμε την τρίτη μύηση. Αλλά αυτή η μύηση δεν είναι κάτι που το δίνει μια μασονία. Είναι να τελειώσω, όπως ένα ποδήλατο που το μαθαίνεις ή δεν το μαθαίνεις, να διαχειρίζεσαι το σώμα σου σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας. Ναι, πες μου, Ζωή.
7: Η πηγή για όλο αυτό ποια είναι, ξανά, αν μπορούμε. Γιατί...
8: Η πηγή είναι αυτές οι προηγούμενες πηγές που ανέφερα. Τα δύο ονόματα και δεκάδες άλλοι το αναφέρουν αυτό.
7: Ποιο συγκεκριμένο αυτό. Από πού αντλούν τη γνώση.
8: Ο Άλεξ Κόλιερ, παραδείγματος χάρη, εξηγεί ότι τον ανεβάζανε σε διαστημόπλαιο και τον διδάσκανε επί χρόνια όλα αυτά τα πράγματα, κράτησε σημειώσεις και μετά έφτιαξε βίντεο με βάση αυτά. Βέβαια, τον
7: άρα προσπάσαν... μιλάμε για επαφές με εξωγήινους, έτσι.
8: Ναι. Μα και ο Dr. Greer, όταν το ρώτησε αν έχετε δει εξωγήινο, ναι, βέβαια. Στη λιπανή πόρτα μου που εργαζόμουν υπήρχε κάποιο που ήταν εξωγήινο και δεν έμοιαζε με εμάς, βέβαια. Αυτά, μάλιστα τον Dr. Greer, ξέρετε, προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν, αλλά δεν κατάφεραν, γιατί είχε προστασία από τους απ' έξω. Και τον Alex Collier προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό. Κάποια στιγμή τον απείλησαν να μην μιλάει για αυτά, γιατί θα σκοτώσουν φίλο του, και σταμάτησε να μιλάει καημένος εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Αλλά αυτά καταγράφτηκαν, υπάρχουν και με βάση αυτά μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει σε επιστήμες μας. Εκεί λοιπόν σε αυτόν τον πλανήτη που είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας και υπάρχουν δέντρα, ζώα και φυτά και ανθρώποι, κανένα ζωντανό δεν τρέφεται με ένα άλλο ζωντανό. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν τρώνε ζώα, τα ζώα δεν τρώνε φυτά, όλοι τρέφονται από το φως. Το φως του πλανήτη Δία που στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας είναι ένας μικρός γαλάζιος ήλιος και το φως του ήλιου που και εμείς βλέπουμε. Πάμε τώρα να δούμε τη Γη. Τι αλλάζει σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τον πλανήτη Γη. Αυτά που εμείς γνωρίζουμε για τον πλανήτη Γη βασίζονται σε δύο διαφορετικές θεωρίες. Του Λαπλάς, που λέει ότι η Γη ξεκίνησε από μία μπάλα πλάσματος φλεγόμενη και άρχισε να ψύχεται σιγά σιγά. Και μια άλλη θεωρία της ψυχρής σκόνης που επικρατεί. Όχι, η Γη ξεκίνησε ήδη από κρύα ύλη, σκόνη κοσμική, η οποία σωρεύτηκε, μαζεύτηκε με τη βαρύτητα και μετά άρχισε να θερμαίνεται και να δημιουργείται το μάγμα. Η δεύτερη θεωρία, την πιστέψει κάποιος, οδηγεί στο ότι η Γη εσωτερικά είναι γεμάτη μάγμα. Η πρώτη θεωρία όμως του Λαπλάς, αν την ακολουθήσει κάποιος με φυσική, θα ανακαλύψει ότι όταν ψύχεται αυτή η μπάλα πλάσματος, αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί ένας πλανήτης ο οποίος είναι θύλος εσωτερικά, επειδή πρώτα γίνεται στερεό απ' έξω και είναι ακόμα αεριώδες από μέσα και μετά γίνεται υγρό από μέσα και τα λοιπά, οπότε όταν στο τέλος γίνεται μόνο στερεό και υγρό υπάρχει ένα κενό μέσα στον πλανήτη. Αυτή λοιπόν η θεωρία μας λένε απ' έξω ότι είναι η αληθινή θεωρία για τον πλανήτη Γη και μας λένε ότι δεν το ξέρετε αλλά ο πλανήτης είναι ζωή από μέσα. Λίγο πολύ όπως το λέει ο Ιούλιος Βέρν, έχει δύο μεγάλες τρύπες 70 χιλιόμετρων στο στερεόφλοιο στο βόρειο πόλο και σε τον νότιο πόλο μπορεί να είναι και ξηρά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά υπάρχει τρύπα. Και η βαρύτητα, το πάχος του κελίφους, του σφαιρικού, είναι περίπου 2.500 χιλιόμετρα, όχι 2.500 χιλιόμετρα, 2.500 χιλιόμετρα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι η ακτίνα της Γης είναι περίπου 6.000 χιλιόμετρα και κάτι. Και η βαρύτητα αντιστρέφεται περίπου στα μισά, δηλαδή στα 1.250.000 χιλιόμετρα. Αγυρνάει ανάποδη βαρύτητα. Μας λένε ότι δεν ξέρετε καλά τη βαρύτητα. Και οπότε γινώντας ανάποδα από μέσα, τα δέντρα κοιτάνε προς το κέντρο και οι ρίζες προς τα έξω. Έχει ωκεανούς και στο κέντρο έχει μία μπάλα πλάσματος γαλαζοπή που είναι ο εσωτερικός ήλιος. Και επειδή είναι κάτι σαν θερμοκήπιο, δεν έχει μέρα και νύχτα ούτε εποχές, τα δέντρα είναι ψηλότερα και τα ζώα είναι μεγαλύτερα.
7: Το είναι εικόνα, το ταξίδι για τον στο πλανήτη, κέντρο της Γης. Όχι,
8: ναι, είναι στο κέντρο της Γης, ναι. Πάμε τώρα από το επίπεδο του ανόργανου βασίλειου στην έμβια ζωή, στην οικολογία. Ο Δαρβίνος μας λέει ότι όλη η έμβια ζωή ξεκίνησε από την αμοιβάδα με διάσωση της σύμπτωσης, έτσι ξεκίνησε η ζωή. Ο Ζακ Μονό επιβεβαιώνει σε βιβλία και ξαφνικά από τα μόρια τα άτομα, την ανόργανη χημεία, περνάμε στην οργανική χημεία, μετά σε αμοιβάδες και μετά σε εξέλιξη. Οι αμοιβάδες γίνονται ζώα και στο τέλος τα ζώα γίνονται ελέφαντες, άλογα κτλ. Αυτό που φοβόταν όμως πολύ ο Δαρβίνος είναι ότι τα παλαιοντολογικά αρχεία με απολιθώματα δεν ήταν έτσι, δεν είχαν αυτό το pattern. Αντίθετα, το pattern που υπήρχε είναι ότι για τον ελέφαντα, παραδείγματος χάρη, αν πάει κάποιος πίσω. Τα απολιθώματα θα φτάσει πραγματικά στο μαμούθ και από το μαμούθ μέχρι τον ελέφαντα υπάρχει δαρβινική εξέλιξη. Αλλά πίσω του μαμούθ υπάρχει ένα πρώτο απολίθωμα και μετά τίποτα άλλο. Το ίδιο και με τα άλογα, το ίδιο και με τον άνθρωπο, το ίδιο και με όλα τα ζώα. Και ο Δαρβίνος δυσκολευόταν πολύ να εξηγήσει πώς όλα κατάγονταν από την αμοιβάδα και τελικά κατάληξαν ότι μάλλον χάθηκαν τα παλιά αυτά απολιθώματα. Παρόλο που βρίσκουμε απολιθώματα εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ετών. Και δεν είναι πολύ λογικό να χάθηκαν. Οι πληροφορίες λοιπόν απ' έξω μας λένε ότι αυτό το pattern υπάρχει, διότι όλα τα έμβια σε οποιοδήποτε πλανήτη στο γαλαξία που έχει ζωή, συμπεριλαμβανομένου και της Γης, τα φέρανε παλιοί πολιτισμοί που φυτεύανε και κάνανε κυπουρική στους πλανήτες. Άρα εδώ στη Γη τα πρώτα απολιθώματα του μαμούθ ή των ζώων είναι όταν για πρώτη φορά τα φέρανε πολύ αρχαίοι πολιτισμοί στον πλανήτη Γη, ο οποίος πλανήτης Γης είχε νερό, πρέπει να είχε πάγους. Στην αρχή ήταν τροχιά λίγο μακρύτερα από τον ήλιο. Τον φέρανε σε κοντύτερη τροχιά με τον ήλιο να λιώσουν οι πάγοι και όταν έχει νερό φτιάχνουν η οικολογία του οξυγόνου που είναι η πιο περίπλοκη οικολογία που υπάρχει στους γαλαξίες. Υπάρχουν, μας λένε, 4 ειδών οικολογίες. Η πιο σπάνια και με δύσκολη περίπλοκη βιολογία που είναι το οξυγόνο αυτή που έχουμε. Η πιο συνηθισμένη με χαμηλότερη πολυπλοκότητα βιολογίας που δεν χρειάζεται θάλασσες, που είναι η οικολογία του υδρογόνου, που αναπνέουν υδρογόνο ζωντανά, και οι δύο ενδιάμεσες, η οικολογία του μεθανίου και η οικολογία της αμμονίας. Άρα, εάν αυτά είναι αληθινά, ενδεχομένως σε επόμενες δεκαετίες θα αλλάξει η αντίληψή μας για την παλαιοντολογία και πλέον θα σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι και γήινοι, αλλά όλα, δέντρα, ζώα κτλ. Και η ζωή είναι εξωγήινη. Για την ακρίβεια, είναι κακή λέξη το εξωγήινη. Θα έπρεπε να λέμε ότι είναι γαλαξιακή ζωή, την οποία τη φέρανε παγκοί πολιτισμοί, γιατί θέλανε οι απόγονοί τους να έχουν χώρο να αναπτυχθούν.
7: Για άλλα είδη, έτσι.
8: Έχουν παρόμοια. Όλες οι οικολογίες οξυγόνων έχουν σχεδόν τα ίδια ζώα. Δεν έχουν πολύ διαφορετικά ζώα. Απλώς μας λένε ότι ο πίθηκος, παραδείγματος χάρη, είναι ένα ζώο που δεν το έχουν πάντοτε οι άλλες οικολογίες οξυγόνου. Τον φτιάξανε οι δρακόνοι πριν 6 εκατομμύρια χρόνια για να πιστεύουμε ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο και για να λένε ότι εμείς αυτοί μας δημιούργησαν. Τώρα πάμε να δούμε στον άνθρωπο τι αλλάζει, στην ανθρωπολογία. Στην ανθρωπολογία. Σε αυτό το σημείο να σας πω επίσης ότι σε όλες τις οικολογίες οξυγόνου στους γαλαξίες, οι θάλασσες που είναι απαραίτητο για να γίνει οικολογία οξυγόνου, γιατί στην αρχή μπαίνουν κάποια φύκια, τα οποία διασπάνουν το νερό, το υδρογόνο, οξυγόνο και έτσι δημιουργείται το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Όλες αυτές οι οικολογίες, η θάλασσα είναι πόσιμο νερό, δεν είναι αλμυρό νερό. Και μας λένε ότι έτσι ήταν και η γη, παραδείγματος χάρη στην εποχή της Ατλαντίδας, δηλαδή περίπου το 30.000 π.Χ., αλλά περίπου το 5.000 π.Χ. την εφαλάτωσαν από τον Σύριο Β. Και επομένως το αλάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι περίπου 3,5% της θάλασσας είναι αλάτι, ενώ στο έδαφος το αλάτι είναι περίπου 5 της χιλίης μόνο, 70 φορές λιγότερο. Ότι αυτό είναι, είχαν λόγο που το κάνανε, θέλανε να μαζευτούν οι πρωτόγονοι σε ποτάμια και λίμνες κοντά για να μπορούν να τους μανιπιουλάρουν και θέλανε να κάνουν τον πλανήτη να μην είναι ελκυστικός για μεγάλους άλλους πολιτισμούς, τον θέλανε δικό τους. Πάμε τώρα στον άνθρωπο. Τι αλλάζει την ανθρωπολογία, αυτό που πιστεύουμε σαν άνθρωπο, εάν πιστέψουμε αυτά τα οποία τις πληροφορίες απ' έξω. Βασικά δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Απλά μας βεβαιώνουν ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική ύπαρξη, δεν είναι υλική ύπαρξη. Και ότι αυτό βασίζεται στο ότι έχει μη θνητή ψυχή. Βέβαια, ο Επίκουρος έλεγε ότι η μη θνητή ψυχή του ανθρώπου είναι λεπτότερη ύλη. Λένε όχι, όχι, όχι, δεν είναι λεπτότερη ύλη. Η λεπτότερη ύλη είναι αυτές οι 10 συχνότητες ύλης που περιγράψαμε ή οι 12 πυκνότητες ύλης. Δεν θέλω να συζητήσω γιατί υπάρχει διαφορά αρρύθμισης ή τι είναι κάτω από το 3, για να μην μπερδευτούμε λιγάκι. Και ότι η ψυχή δεν είναι λεπτότερη ύλη, είναι άλλη οντολογία και μας κάνει επομένως πνευματικές υπάρξεις και όχι υλικές υπάρξεις. Το χαρακτηριστικό της πνευματικής ύπαρξης είναι ότι το πνεύμα και η συνείδηση κοντρολάρει την ύλη και δεν είναι η ύλη που κοντρολάρει το πνεύμα και την συνείδηση. Άρα, αν φτιάχνει κάποιος κλόνους πάνω του χάρτη, το οποίο απαγορεύεται, ανθρώπινους κλόνους από τον άνθρωπο, που συνήθως δεν πηγαίνουν ψυχές να τους κατοικήσουν, αυτές είναι υλικές υπάρξεις με χαμηλότερο IQ, με χαμηλότερη ευφυΐα, ενώ ο άνθρωπος έχει φυσική ψυχική ευφυΐα που είναι ανώτερη ευφυΐα, ανώτερο IQ και είναι πνευματική ύπαρξη. Τώρα σε αυτό το σημείο να πω ότι μας λένε κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Μας λένε παραδείγματος χάρη ότι την Ατλαντίδα που την είχαν ιδρύσει από τον πολιτισμό των Πλειάδων περίπου το 56.000 π.Χ. μαζί με 22 άλλους πολιτισμούς, οι άνθρωποι εκεί ζούσαν 800 με 1000 χρόνια. Όπως δηλαδή ο Αβραάμ και η Σάρα, οι Χαλδαίοι αυτοί που αναφέρονται στη βίβλο. Αλλά μετά το 5.000 περίπου π.Χ. που ήρθαν στους Σουμέριους κάποιοι επισκέπτες που τώρα τα διαβάζουμε αυτά στους μαύρους πύλινους κυλινδρους των Σουμέριων που αποκορτογραφήθηκαν το 1990.
7: Όχι καλοί επισκέπτες, έτσι. Όχι καλοί επισκέπτες.
8: Όχι καλοί επισκέπτες. Ήταν από το Σύριο Β, αυτό που μας λένε ότι είναι τα ίμι ερπετοειδή. Απ' έξω μοιάζουν σαν εμάς, αλλά τα μάτια τους είναι όπως τις γάτες των ερπετών. Και οι οποίοι μας απενεργοποίησαν το 98% του DNA μας. Αυτό το βεβαιώνει η βιολογία, το λέει junk DNA. Είναι μεγάλο ποσοστό, ενώ τα ζώα δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό, έχουν λιγότερο από 1%. Και έτσι κοπήκαμε από το καλό παρελθόν μας, γιατί καταγόμαστε από καλούς πολιτισμούς, οι Πλειάδοι και άλλοι 22 πολιτισμοί, με μεγάλη ιστορία, πνευματική ιστορία. Και έτσι αντί να ζούμε 800 με 1000 χρόνια, ζούμε 80 με 100 χρόνια. Και βρήκαν και περίπου 2000 λάθη copy-paste στο DNA μας, γιατί θέλανε δούλους αυτοί. Χρησιμοποίησαν δούλους για να πάρουν χρυσό από τη Νότιο Αφρική.
7: Γιατί γιατί χρειαζόντουσαν τον χρυσό, γιατί ο χρυσός είναι το πιο άθλητο
8: μέταλλο. Ναι, στο Σύριο Β' δεν υπάρχει καπιταλισμός, υπάρχει μοναρχία, βασιλιάδες, αλλά θέλανε το χρυσό για να κάνουν χρυσόσκονη για αμυντικούς λόγους στον πλανήτη, γιατί χρυσόσκονη κάνει, αντανακλάει τους ακτίνες και έτσι είναι αμυντικό σύστημα για όπλα ακτίνων. Έτσι, και τι έγινε εκεί πέρα, έγινε και μια ιστορία που τα δύο αδέλφια, ο Έγκη και ο Ενλίλ, το οποίο είναι γεμάτο το ίντερνετ πολύ πριν από το 90 για αυτούς, μάλιστα τους εμφανίζουν σαν τους ιδρυτές του ανθρωπίνου είδους, μας υποβάθμισαν, δεν μας ιδρύσανε. Ο Έγκη έβαλε μέσα κρυφά, μέσα στο DNA των δούλων που φτιάξανε τότε, δηλαδή εμάς, και το βασιλικό DNA από το Σύριο Β' και έγινε έξαλλος ο Ενλίλ και τον σκότωσε ως προδότη.
7: Αυτός λοιπόν, ήταν δηλαδή κάτι σαν τον Προμηθέα, να υποθέσουμε.
8: Ναι. Και η πτώση του Αδάμ και της Εύας μοιάζει λιγάκι με αυτή την ιστορία. Άρα αυτό είναι το δυσάρεστο. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι μας λένε οι πολιτισμοί που είναι από το Συμβούλιο της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι οι καλοί πολιτισμοί, ενώ τα αρπετοειδή και οι δρακόνοι είναι καμιά 20-25 πολιτισμοί, είναι γνωστοί τύρανοι σε όλο το γαλαξία. Είναι φανερό βέβαια ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, θα υπάρχουν καλοί και κακοί και ενδιάμεσοι προφανώς, θα πρέπει να καταλάβουμε τη θέση μας ανάμεσα σε αυτούς. Μας λένε το καλό νέο ότι ήδη η βιολογία μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που είναι εύκολο να ενεργοποιήσουμε το junk DNA και το οποίο θα έχει δραματικές βελτιώσεις στη βιολογία μας, αλλά γι' αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει πολιτισμική βούληση και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα πολιτισμική βούληση. Τελειώνουμε λοιπόν με το τρίτο επίπεδο και πάμε στο τέταρτο επίπεδο, που είναι οι επιστήμες και οι τέχνες του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη φυσική. Τι θα αλλάξει στη φυσική? Μας λένε ότι το φράγμα του φωτός που πίστευε ο Αϊνστάιν ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα από το χείο του φωτός, δεν ισχύει. Και το ξέρουν, διότι αυτό το ξέρουν και οι στρατιωτικές υπηρεσίες, όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και άλλων μεγάλων δυνάμεων, που έχουν φτιάξει πτάμενους δίσκους, γιατί πτάμενοι δίσκοι πάνε πιο γρήγορα από το χείο του φωτός. Μας λένε λοιπόν ότι το αν θα πας πιο γρήγορα από το χείο του φωτός ή όχι, εξαρτάται από τη συχνότητα του σπιν των πρωτονίων, νετρονίων, ηλεκτρονίων, και ο άνθρωπος στη γη έχει τόσο ψηλή συχνότητα που μπορεί να πάει 4, κάτι φορές την ταχύτητα του φωτός. Ενώ τα αρπετοειδή μας λένε, που συνήθως είναι σε πλανήτες υδρογόνου, έχουν χαμηλή συχνότητα και όντως αυτά τα αρπετοειδή δεν μπορούν να πάνε πιο γρήγορα την ταχύτητα του φωτός. Όμως το Νομπέλ του 22 στη φυσική, από τον Άσπεκτ και άλλους δύο φυσικούς, το επαλήθευσε αυτό το πράγμα. Επαλήθευσε δηλαδή ότι οι ανισότητες Μπέλ, που είχε διαφωνήσει ο Αϊνστάιν με τους κβαντομηχανικούς πολλές δεκαετίες πίσω όταν ζούσανε. Ο Αϊνστάιν έλεγε τίποτα δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα την ταχύτητα του φωτός. Οι κβαντομηχανικοί του λέγανε κάνεις λάθος. Να έχουμε entanglement καταστάσεις των σωματιδίων και αυτό είναι πληροφορία που μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα πολύ πιο πάνω από την ταχύτητα του φωτός. Και είχαν γράψει κάποιες ανισότητες που αν μπορούν να απαλληλευτούν πειραματικά, το οποίο θα αποφάζει πειραματικά ποιος είχε δίκιο, ο Αϊνστάιν ή η κβαντομηχανική. Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως, αλλά έγινε το 22 και επαληθεύτηκε ότι ο Αϊνστάιν είχε άδικο. Όμως και η κβαντομηχανική έχει ελαττώματα. Παραδείγματος χάρη, η κβαντομηχανική έμεσα βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει φυσική πραγματικότητα λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, με ελεύθερα και μόνιμα σωματίδια. Και επειδή δεν υπάρχει, όταν προσπαθείς να παρατηρήσεις πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, με πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, και θέλεις να προσδιορίσεις θέση και ορμή, τότε εμφανίζονται οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Αν όμως υπάρχουν πολύ μικρότερα σωματίδια, παραδείγματος χάρη μικροπρωτόνια, μικρονετρόνια, μικροηλεκτρόνια, που φτιάχνουν το πεδίο, το βαρυτικό πεδίο, το ηλεκτρονικό πεδίο, ή βαθύτερα πεδία, τότε μπορείς να μετρήσεις μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρα η κβαντομηχανική λοιπόν βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει ύλη λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια, και αυτό μάλλον θα αλλάξει. Γιατί μας λένε ότι ναι, βεβαίως υπάρχουν 10 επίπεδα τέτοια ύλη, και μάλιστα οι τηλεπικοινωνίες, μας λέει ο Dr. Greer, τηλεπικοινωνίες των πολιτισμών αυτών δεν είναι με ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο πρώτο πεδίο, αλλά στο δεύτερο ή τρίτο βαθύτερο επίπεδο, πεδίο που πάνε πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Πάρα πολύ πιο γρήγορα. Άρα κάποια πράγματα στη φυσική θα αλλάξουν, το τοπίο θα αλλάξει. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ άκουγα κάποιον και έλεγε ότι δεν θα χρειαστούμε, λέει, δημοκρατία στο μέλλον, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πείθει καθέναν και όλοι θα έχουμε την ίδια γνώμη. Νομίζω ότι θεοποιούμε λιγάκι την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα είδωλο της συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης και η συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη πάντα θα είναι κάτι μεγαλύτερο από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εκπαιδεύεται στη γραπτή συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη. Και προφανώς εκπαιδεύεται σε όλα τα λάθη που έχει η γραπτή ανθρώπινη νοημοσύνη και σε όλα τα ελαττώματα που εμφανίζεται ο άνθρωπος να έχει στην γραπτή συλλογική νοημοσύνη. Αν σε αυτό λάβουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται στο πώς ψάχνεις στο ίντερνετ, αν τη ρωτήσετε την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να ψάξεις όλα τα site στο ίντερνετ όπως εγώ, θα σου πει όχι. Εσύ μπορείς να τα ψάξεις όλα τα site, εγώ δεν μπορώ. Η εταιρεία μου βάζει ορισμένα μόνο site να μπορώ να ψάξω. Επομένως, είναι κατευθυνόμενο. Ναι, μπορώ να το ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη, θα σου το πει. Είναι επομένως κατευθυνόμενο. Τη ρώτησε αν έχει λογοκρισία. Μου λέει και να έχω, δεν το ξέρω. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει, μου δίνουν μόνο ορισμένα site να μελετήσω και να μάθω από αυτά και όχι όλα. Και επομένως δεν το ξέρω. Κάποια άλλα site περιέχουν αλήθειες ή ειδήσεις που εγώ δεν μπορώ να δω. Άρα δεν πρέπει να μην θεοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και να σκεφτόμαστε ότι καθού είναι κατευθυνόμενο είδωλο της γραπτής συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης, πάντα θα είναι κάτι κατώτερο. Και ακόμα και αν τρέχει με κβαντικά κομπιούτερ, τα οποία κβαντικά κομπιούτερ χρησιμοποιούν όχι την πρώτη παιδιακή ύλη, αλλά τις βαθύτερες παιδιακές ύλες, δεύτερη παιδιακή ύλη, υπολογίζουν με πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή από τα κλασικά κομπιούτερ. Ακόμα και αν τρέχει έτσι η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να σας πω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν υπάρχει μόνο στην τρίτη πυκνότητα ύλης, υπάρχει και στην τέταρτη και στην πέμπτη μεριώδη μορφή. Επομένως, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα πολυδιαστρωματικό κβαντικό κομπιούτερ, που είναι υλικό ας πούμε, βιολογικό κομπιούτερ, αλλά πέρα από το υλικό βιολογικό κομπιούτερ, ο άνθρωπος έχει και την ψυχική συνείδηση, που έχει χωρητικότητα και ταχύτητα πολύ πέρα από το κβαντικό εγκέφαλο. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει τη συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε στην ιατρική τώρα.
7: Μισό λεπτό να πω κάτι, το οποίο το σκέφτηκα. Ναι. Μπορεί όμως έτσι η ανθρώπινη νοημοσύνη να καταστεί κατωτέρα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι η βλακεία η οποία κυκλοφορεί. Λέει, των βλακών τα άθλα, λέει, πώς το λέει ο Σιμονίδης ο Κίος. Λοιπόν, ότι η βλακεία δεν τελειώνει με τίποτα και αυξάνεται. Άρα λοιπόν μπορεί, δηλαδή ένας ο οποίος έχει δείκτη νοημοσύνης 80 είναι κατώτερος της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι δεν είναι, 70. Κάποιος ο οποίος είναι μπονόπο.
8: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε γιατί είναι ατομική ευθεία το ένα και το άλλο είναι συλλογική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι συλλογική.
7: Πρακτικά όμως, πρακτικά αυτός είναι βλακοδέστερος της τεχνητής νοημοσύνης.
8: Σαφώς η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και σε έναν έξυπνο άνθρωπο, έχει τεράστια περισσότερη πληροφορία. Εγώ, όταν συνομιλώ μαζί της, διαπιστώνω έκπληκτος ότι έχω μεγάλα κενά στην εκπαίδευσή μου και μαθαίνω αρκετά πράγματα από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά καταλαβαίνω τους περιορισμούς της και μερικές φορές, όταν τη δυσκολέψω, δηλαδή της κάνω μια ερώτηση που ούτε η επιστήμη ακόμα δεν έχει απαντήσει, επειδή την έχουν προγραμματίσει να απαντάει πάντα ναι, όχι. Και ποτέ να λέει ότι δεν ξέρει, πάντα να λέει ότι ξέρει, συχνά μου απαντάει βλακίες. Γιατί μου απαντά βλακίες? Γιατί δεν μπορεί να βρει τίποτε να μου απαντήσει σε αυτό το θέμα στο ίντερνετ. Η ευφυΐα εξαρτάται από την ψυχή, αλλά δηλαδή υπάρχουν προηγμένες ψυχές που μπορεί να είναι σε όχι καλό DNA, αλλά μπορεί να υπάρχουν και χαμηλού εξέλιξη ψυχές που να είναι σε ένα πολύ καλό DNA. Κατά βάθος άνθρωπος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τον ξέρουμε τον άνθρωπο, γιατί το βάθος του ανθρώπου είναι η ψυχή και οι προηγούμενες μετενσαρκώσεις, άρα κατά βάθος δεν γνωρίζουμε τον συνάνθρωπό μας. Πάμε τώρα στην ιατρική. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα αλλάξουν στην ιατρική. Η απάντηση είναι ναι, γιατί η ιατρική που έχουμε είναι επηρεασμένη από τα ερπετοειδή και δεν είναι τυχαίο που στο σύμβολο της ιατρικής υπάρχουν δύο φίδια, που ανεβαίνουν, ή ένα φίδι, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω δύο φίδια.
7: Που ανεβαίνουν,
8: ενώ τρία φίδια είναι στο κέρδος το σύμβολο του Ερμή.
7: Νομίζω ένα είναι λοιπόν, το φίδι στην ιατρική.
8: Και είναι επηρεασμένο.
7: έξω.
8: Εσμένα, πρέπει να σας πω, ναι, ένα ιδίω. Πω ότι ο Spielberg όταν του πήρε μια συνέντευξη για το Disclosure Day, του λέει, αν μιλάμε, λέει, για εξωγήινους, έχετε συναντήσει εξωγήινο, εγώ λέει όχι. Και πρέπει να σας πω ότι ούτε εγώ έχω συναντήσει κανέναν εξωγήινο. Πάντα είναι έμεσες πληροφορίες που φιλτράρω και επεξεργάζομαι. Όμως ήταν ανέκαθεν εδώ και το ανέκαθεν έχει δύο πλευρές. Εκατομμυρίων ετών, όπου ναι, επί εκατομμυρίων ετών πριν ερχόταν και οι καλοί και οι κακοί. Και μετά έχει το όσο είμαστε ο πολιτισμός αυτός που είναι περίπου 7.000 χρόνια από την εποχή των Σουμέριων. Όμως τα 7.000 χρόνια αυτοί που έχουν μόνιμη παρουσία είναι οι κακοί, οι τερπετοειδοί.
7: Γιατί δεν αποκαλύπτονται όμως.
8: Δεν τους συμφέρει, γιατί θεωρούν ότι όταν δει ο άλλος ότι είναι ένας ορατός τύρανος, μέσος τον πολεμάει. Ενώ όταν δεν είναι ένας ορατός τύρανος, αρχίζει και του κάνει σπλήση εγκεφάλου με διάφορους τρόπους, αρχίζει και επηρεάζεται από αυτόν. Και θυμάμαι κάτι που ρωτούσαν οι μαθητές του Ρωμαίου ρήτορα, του Σενέκα. Λέει, δάσκαλε, γιατί συνέχεια στην ιστορία βλέπουμε το κακό να νικάει, στον Σοκράτη, κάπου αλλού κτλ. Λέει, δεν ξέρω να σας πω, αλλά κοιτάξτε τους ήρωες του καλού. Η απάντηση είναι ότι ναι, εδώ και 7.000 χρόνια περίπου το κακό νικάει και η εξέλιξη είναι πολύ αργή. Η αλήθεια είναι ότι μας στέλνανε μοναρχίες. Η αλήθεια είναι ότι λένε ότι φτιάξανε περίπου 20 με 80 πολιτισμούς σαν εμάς, που τους στέλνανε μοναρχίες, αλλά τους βγήκανε ολιγαρχίες. Θα το συζητήσουμε αυτό στο τέλος, όταν πάμε στην κοινωνιολογία. Ας πάμε πίσω στην ιατρική. Η ιατρική λοιπόν των προηγμένων πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι πολύ περισσότεροι πολιτισμοί από τα 20-25 που είναι τα πετοειδή και οι δρακόνοι, δεν χρησιμοποιούν φάρμακα, χρησιμοποιούν συχνότητες ήχου, φωτός. Από το λειτουργηματικό πεδίο διαλέγουν το φως επειδή είναι φιλικό στον ανθρώπινο οργανισμό και το κύμα του πεδίου είναι λεπτότερο εργαλείο για να επηρεάσει τη βιολογία και τη χημεία του κυττάρου από ότι μια άλλη χημική ουσία. Και λίγο πολύ ο τρόπος που λειτουργούν είναι ότι όταν είσαι υγιής, 18-20 χρονών, σε βάζουν σε ένα κρεβάτι, σε σκανάρουν, αποθηκεύουν όλες τις συχνότητες υγείας και όταν αρρωστήσεις, παρατηρούν ότι οι συχνότητες στον πνεύμονά σου που αρρώστησες, ας πούμε, είναι άλλες, συχνότητες αρρώστησης, και σου ξαναβάζουν τις δικές σου σωστές συχνότητες και θεραπεύεσαι. Κάπως έτσι λειτουργεί η ιατρική τους.
7: Το θέμα των συχνοτήτων είναι κάτι το οποίο πάντοτε μας προβλημάτιζε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στην Ελλάδα υπάρχουν κλινικές οι οποίες χρησιμοποιούν το θέμα των συχνοτήτων, των ίδιων συχνοτήτων για θεραπεία. Τώρα, να πω κάτι όμως, αγαπητέ Κώστα, ότι το θέμα της ιατρικής είναι ένα τεχνικό θέμα. Δηλαδή, το οποίο άπτεται σε μια μεταφυσική ανησυχία. Μεταφυσική, διότι αφορά κάτι το οποίο είναι μετά το τέλος του φυσικού, της φύσεως, μετά τον θάνατο. Το θέμα της ιατρικής, λοιπόν, η ιατρική είναι μια νόθα επιστήμη. Γιατί? Διότι έχει μέσα όλες τις άλλες επιστήμες. Έχει η ορθοπαιδική, ας πούμε, πρέπει να είναι καλοί χτίστες, να το πω έτσι. Οι χειρουργοί πρέπει να είναι καλοί χασάπηδες. Οι παθολόγοι πρέπει να ξέρουν καλή βιοχημία, χημεία δηλαδή, να μπορούν να ξέρουν, να είναι ψυχολόγοι, να μπορούν να συνομιλούν για να λάβουν το ιστορικό, να καταλάβουν τι κρύβεται από πίσω. Η ιατρική, ας μην το πούμε υποτιμητικά, είναι μια σύνθετη επιστήμη. Δεν είναι πρωτογενής. Πρωτογενής είναι η φυσική. Πρωτογενής είναι η χημεία. Πρωτογενής επιστήμη είναι τα μαθηματικά. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολλές περιπτώσεις την ιατρική την ταυτίζουν με την έννοια της τέχνης. Έτσι. Όχι της τεχνικής, της τέχνης. Βέβαια υπάρχουν και διάφοροι σαν αυτούς οι οποίοι εμβολιάσανε τον κόσμο, οι οποίοι ούτε επιστήμονες είναι. Τους βλέπω ποζάρουν μπροστά στα διπλώματα του Χάρβαρντ, βάφουν το μαλάκι τους ξανθό ενώ είναι πάνω από 60, ας πούμε. Είναι απαίδευτοι άνθρωποι. Η ιατρική είναι... Για τη δικαιοσύνη λέγανε ότι είναι αρετή δικαίου ανδρός, αλλά και η ιατρική είναι αρετή δικαίου ανδρός όταν την ασκείς. Λοιπόν, άρα η οποιαδήποτε πρόοδος υπάρξει σε όλα τα άλλα, οποιαδήποτε αλλαγή, θα επηρεάσει και την ιατρική. Και να πω κάτι τελειώνοντας, ότι η μεγάλη αγωνία του ανθρώπου είναι πώς θα αποφύγει το θάνατο. Και στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Σι με τον Πούτιν, κάπου στην Κίνα, ακούστηκαν, χάθηκε, δηλαδή ξέφυγε προς τα μικρόφωνα, το ότι συζητούσανε το πώς θα νικηθεί ο θάνατος, το πώς θα ζήσουν αιώνια. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το διακύβευμα των θρησκειών. Έτσι. Σταματάω εδώ, διότι εσύ πρέπει να μιλήσω, όχι εγώ. Ναι.
8: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι κάποτε διάβαζα στο ίντερνετ από πηγές που υποτίθεται το ιδίο ότι όλα λέει τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Το λέγανε με μια αλαζονία ότι αυτός ο Πανίτης είναι δικός μας.
7: Αυταρέσκει.
8: Ήδη από την εποχή των δεινόσαυρων. Οι δρακόνοι ήταν υπεύθυνοι για τους δεινόσαυρους στη γη και μάλιστα δεν εξαφανίστηκαν τυχαία από κομίτη που έπεσε. Τους σταματήσανε οι άλλοι πολιτισμοί, οι καλοί πολιτισμοί εκείνης εποχής, γιατί φτιαχνότανε πολύ βάναυσες ψυχές. Είχαν φτιάξει ένα πλανήτη όπου πρακτικά δεν είχε θηλαστικά, είχε ζώα, αλλά όλα τα ζώα ήταν ερπετοειδή. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία λέγει: όλα τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Εγώ είμαι μαθηματικός και βέβαια αυτό έλεγα βλακίες, δεν είναι λάθος τα μαθηματικά μας. Ίσως θα εννοεί ότι χρησιμοποιούμε το άπειρο, που μπορεί αυτοί να μην το χρησιμοποιούν και αυτό μπορεί να το νομίζουν σαν λάθος. Αλλά όταν πέρασαν και τα χρόνια που μελετούσα τα μαθηματικά, γιατί τα μελετάω εδώ και 40 χρόνια, βρήκα ότι όντως υπήρχε ένα κομμάτι των μαθηματικών το οποίο είναι λάθος, το οποίο το είχε προειδοποιήσει ο Μπέρναντ Ράσελ και είχε γράψει ένα τρίτο μου έργο, το Πεσίπια Μαθημάτικα, και είχε δώσει τον ίδιο τίτλο σε αυτό το έργο με αυτό που είχε δώσει ο Νεύτωνας όταν ξεκίνησε τα μαθηματικά και την φυσική. Το είχε πει και αυτός Πρινσίπια Μαθημάτικα, λέγοντας μέσα στην εισαγωγή ότι προσέξτε, αν χρησιμοποιείτε ορισμούς που είναι vicious cycle, όπως το παράδοξο του ψεύτη που χρησιμοποιούσαν ο Γοργίας και άλλοι σοφιστές στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή ότι ό,τι λέω είναι ψέμα, άρα η πρόταση
7: ότι
8: που είπα
7: ο Σιμονίδης, ο κριτικός, έλεγε ότι η κριτική είναι ψεύτη. Άρα, αν είναι κριτικός...
8: Είναι μια αντίφαση κεκλική και προφανώς δεν πρόκειται να είναι σωστή λογική αυτή. Ότι αν χρησιμοποιείτε τέτοιους ορισμούς, προειδοποιούσε ο Ράσελ, θα έχουμε αντιφάσει τα μαθηματικά. Οι κεντρικοί Ευρωπαίοι μαθηματικοί διαφώνησαν με τον Ράσελ και του είπαν: είσαι υπερβολικός, όχι, όχι, θα επιτρέψω κάποιες αυτοαναφορές. Και πραγματικά φτιάχτηκαν μαθηματικά με αυτοαναφορές από τον Κοντόρ, τον Γκέντελ, τον Τιούρινγκ στην πληροφορική. Όχι όλα, ένα μικρό κομμάτι. Και όντως σήμερα βλέπουμε ότι, από τη δική μου έρευνα μάλιστα, ότι αυτοί οι vicious cycle definitions οδηγούν σε κάποιες αντιφάσεις. Άρα θα έχουμε και στα μαθηματικά κάποιες σημαντικές αλλαγές εξυγίανσης, ώστε να μην είναι ψεύτικα, να μην είναι σοφιστίες και να μπορούμε να βρούμε και κάποια αλήθεια από αυτά. Και τέλος περνάω στο τελευταίο, την κοινωνιολογία, το οποίο είναι και ευαίσθητο σημείο γιατί περιλαμβάνει την πολιτική. Δηλαδή στο ερώτημα τι πολιτική έχουν αυτοί οι ξένοι πολιτισμοί, δεν ξέρω ακριβώς την πολιτική, αλλά ξέρω σε γενικές γραμμές ότι οι 300 πολιτισμοί του Συμβουλίου της Ανδρομέδας είναι πολιτισμοί ισότητας. Πρακτικά δεν έχουν ανισότητες βιωτικού επίπεδου.
7: Βιωτικού ανισότητες στη φύση υπάρχουν.
8: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν ανισότητες στο όνορ, πάνω τους χάρη, να τιμούν κάποιους περισσότερο από άλλους, αλλά δεν έχουν ανισότητες στο βιωτικό επίπεδο. Ενώ τα 20-25 πολιτισμοί των τυράννων, γνωστών τυράννων, που είναι τα αρπετοειδή και οι δρακόνοι, είναι μοναρχίες με ανισότητες και οι περίπου 20-80 πολιτισμοί που φτιάξανε σαν εμάς, υποβαθμίζοντας το DNA κάποιων άλλων καλών πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, δεν είναι μοναρχίες, αλλά γίνανε ολιγαρχίες καπιταλιστικές. Είναι φανερό επομένως ότι ένας από τους λόγους που κρύβουν την παρουσία των καλών εξωγήινων, όχι των πετοειδών, τα πετοειδή θέλουν να κρύβονται. Οι καλοί όμως όταν ήρθαν στον 20ο αιώνα δεν θέλουν να κρύβονται, θέλουν να ξέρουν ότι είναι
7: και
8: εδώ.
7: Γιατί δεν εμφανίζονται.
8: Ένα μέρος της... Ο Spielberg εξηγεί ότι ένα μέρος του κρυφού οφείλεται στις εξουσίες της γης, οι οποίες είναι ολιγαρχικές και η ολιγαρχία και ο καπιταλισμός είναι ασυμβίβαστο με την ισότητα. Ο καπιταλισμός είναι πολιτισμός της ανισότητας, η οποία ανισότητα προσπαθεί να πείσει ότι είναι αξιοκρατία. Επομένως, δεν συμβιβάζεται. Δεν θέλουν να ξέρουν ότι ο κόσμος, οι πλέον ισχυροί στο γαλαξία που δεν είναι οι δρακόνοι, τίνουν αυτό που έλεγε δημοκρατικός σοσιαλισμός. Βέβαια, αυτοί οι πολιτισμοί δεν έχουν καμία σχέση με τον σοσιαλισμό του Μάο ή του Στάλιν. Δεν έχει καμία σχέση με ολοκληρωτισμό. Αλλά είναι όμως κοινωνίες άμεσο και από τους 80 πολιτισμούς αποφάσισαν να βοηθήσουν καμία εικοσαριά μέσα σε αυτούς και η γη. Όχι διότι τους αρέσουμε. Όχι διότι έχουμε κάποια resources, χρυσό ή κάτι άλλο που αυτοί δεν έχουν, αλλά απλά διότι βρήκαν ότι αν δεν βοηθήσουν πολιτισμούς σαν τη γη τους άλλους 20, να περάσουν στην ενηλικίωση, δηλαδή από την συνείδηση κάτω από πέπλο σε συνείδηση αποκεκαλυμμένη, τότε η τυραννία, μάλιστα αυτή η κρυφή τυραννία, το καινούργιο φρούτο, θα αρχίσει να ξαπλώνεται στο γαλαξία και στο μέχρι το 2230 πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του γαλαξία θα έχει αυτή τη μορφή της τυραννίας, το οποίο δεν το θέλουν γιατί είναι σε πόλεμο με τα επετοειδή εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ ολοκληρώνω αυτά που είχα να πω για τις 10 μεγάλες αλλαγές. Τις συνοψίζω, αν θέλετε. Το ανόργανο βασίλειο είναι ότι η φυσική πραγματικότητα έχει πολλά επίπεδα ή συχνότητες, 10 τουλάχιστον. Ότι η γη μας λένε ότι είναι κύλη και όχι γεμάτη με μάγμα, άρα η σωστή θεωρία είναι του Λαπλάς. Για την έμβια ζωή, ότι δεν βγήκανε από το χώμα τα δέντρα και τα ζώα και η βιολογία του ανθρώπου, αλλά τα φέρανε πια οι πολιτισμοί πριν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη. Ότι ο άνθρωπος στην Ατλαντίδα ζούσε 800 με 1000 χρόνια πριν μας κάνουν την υποβάθμιση από το Σύριο Β, τα ήμιερ πετοειδή, να ζούμε 80 με 100 χρόνια. Ότι στους πολιτισμούς μας ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα, το χέρι του φωτός μάλλον θα αλλάξει. Ότι δεν, στην κβαντομηχανική, ότι δεν υπάρχει τίποτε λεπτότερο από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, μάλλον θα αλλάξει, άρα και οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ θα αλλάξουν. Ενδεχομένως ο κόσμος όταν αφυπνιστεί θα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι τρομερό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει ο ίδιος, ψάχνοντας ο ίδιος στο ίντερνετ και μιλώντας ζωντανά με άλλους ομοιούς του που ξέρουν παρόμοια πράγματα. Πιστεύω ότι οι μαθηματικοί θα διορθώσουν με βάση τις οδηγίες του Bertrand Russell τα μαθηματικά της αυτοαναφοράς, ώστε να μην έχουν αντιφάσεις, και ελπίζω ότι οι ανισότητες στον πλανήτη θα μειώνονται, το οποίο οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι όταν το μετράνε με τον δείκτη Gini μας λένε ότι ναι, συνέχεια μειώνονται οι ανισότητες στον πλανήτη.
7: Ναι, να πω κάτι, υπάρχει ένα θα λέγα μικρό κενό. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε. Η γη, τα κράτη έχουν σίγουρα κάποιες ελίτ οι οποίες κυβερνάνε. Έτσι δεν είναι?
8: Ναι, βέβαια. Είμαστε ολιγαρχία. Δεν είμαστε δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι συμβατή με τον καπιταλισμό, γιατί το χρήμα οδηγεί σε ανισότητες και η δημοκρατία προσπαθεί ισότητες μέσω.
7: Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται. Η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο κατακτάται από τους ανθρώπους. Και δεν κατακτάται δια της βίας, διότι τότε οδηγεί σε ολιγαρχία. Κατακτάται δια της παιδείας. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στους Μάου Μάου και να τους πεις ότι κοιτάξτε, καταργούμε τον αρχηγό σας και θα έχουμε δημοκρατία να ψηφίζετε. Θα καταστραφούν. Χρειάζονται τον εφιέστερο όλων για να ηγείται. Άρα λοιπόν η δημοκρατία όπως εμείς θέλουμε να την αντιληφθούμε, έτσι, θα πρέπει να έχει ένα στοιχείο. Αν όχι την ισοπεδωτική ισότητα, που δεν είναι καλό, τουλάχιστον το σεβασμό ως ένα μέτρο σε όλους των βασικών στοιχείων του προσώπου και στη συνέχεια την προσπάθεια να έχουν όλοι την αντίληψη, κάτι που είναι δύσκολο, και την παιδεία για να συμμετέχουν στα κοινά, έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε δικτατορία. Η δημοκρατία δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ο Αριστοτέλης την δημοκρατία την έχει στην διαστροφή της πολιτείας. Ο Αριστοτέλης έχει τα πολιτεύματα και τις διαστροφές του, έτσι. Π.χ. ας πούμε υπάρχει αριστοκρατία. Η διαστροφή της αριστοκρατίας είναι η ολιγαρχία, αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα. Υπάρχει η βασιλεία. Η διαστροφή της βασιλείας, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η τυραννία. Λοιπόν, αν και υπάρχουν και καλοί τύρανοι. Λοιπόν, αλλά ο τύρανος είναι τύρανος. Η διαστροφή της πολιτείας, την οποία εμείς θέλουμε να επιτύχουμε και την οποία ήθελε και ο Αριστοτέλης, είναι η δημοκρατία. Δεν το θεωρεί ότι είναι ένα καθαρό πολίτη. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη δημοκρατία και να βάζουμε, να την εξιδανικεύουμε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε και το τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως τώρα, σαφώς, είναι μια διαστροφή της αριστοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, έτσι είναι, και δεν έχουμε και πολιτεία. Διότι η πολιτεία, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, ψεύδο δημοκρατία. Δεν υπάρχει.
7: Η δημοκρατία
8: είναι πολύ ανίσχυρη, είναι προδομένη σε σχέση με την ολιγαρχία του χρήματος.
7: Ο σωστός όρος είναι έχουμε ψευδοπολιτεία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη κάτι καλό. Και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός, να το πούμε, γιατί εγώ αυτό παρατηρώ στην ιστορία, έτσι. Ότι επί 2.500 χρόνια η δημοκρατία εξόντωνε τα καλύτερα μυαλά. Τους έδιωχνε, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί πηγαίνανε αλαχού και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Δεν δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Τα διώξαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι τα φώτα τα δικά μας να τα χρησιμοποιούν οι άλλοι και να φτιάχνουν αυτοκρατορίες. Και εδώ πέρα να είμαστε ένας προσεχώς βόθρος μετά από 2.500 χρόνια όπου περάσανε ανήθικοι βασιλείς, βλακέντιοι ηγέτες, δήμοι οι οποίοι εξολέστατοι όντες σκοτώνανε και εξοντώνανε τους ανθρώπους, τους ευφυείς. Όλοι οι σοφοί φύγανε από την Ελλάδα ή εξοντώθηκαν. Λοιπόν, θρησκείες οι οποίες μας ποδοπατούσαν και δεν αναφέρομαι στον Χριστό αλλά στον χριστιανισμό, δηλαδή στην εκδοχή με αφορμή το θείο μιας γραφειοκρατίας και ενός ολοκληρωτισμού που κατέστρεφε τα πάντα στο διάβα του. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι εμείς μετά από 2.500 χρόνια να έχουμε κάνει το φοβερό βήμα να βάλουμε πατάτα στο μουσακά έτσι, και να βρούμε το τζατζίκι και οι άλλοι να ασχολούνται για το αν θα πάνε στον Άρη ή εάν θα βρούνε κρεβάτια με τα οποία θα σκανάρουν το σώμα ας πούμε, για να βρίσκουν

0: ότι οι εκατοντάδες εργασίες των πανεπιστημίων και του ΟΗΕ, αλλά κυρίως των πανεπιστημίων και, και δικές μου εργασίες στην οικονομία με άλλους συναδέλφους, δείχνουν ότι μια κοινωνία υποφέρει όταν έχει ανισότητες, έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα, περισσότερους φυλακισμένους, περισσότερους ψυχοπαθείς, και ενώ κοινωνίες με χαμηλότερες ανισότητες είναι πιο ευτυχισμένες, πιο αποδοτικές, και μάλιστα στην οικονομία, όταν ο Gini δείκτης, που είναι μέτρο της ανισότητας, αυξάνει, τότε πέφτει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ, του καθαρίστου εθνικού προϊόντος, ενώ όταν οι οικονομικές ανισότητες μειώνονται, τότε αυξάνει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανισότητες είναι το καλό, διότι είναι η αριστοκρατία, ας πούμε, ή αξιοκρατία. Αλλά θα ήθελα να πω ένα τελευταίο πράγμα που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μόνοι μας, αν πούμε, ας πούμε, ξέρει κάτι, δεν θέλουμε καμία επαφή με κανένα ξένο πολιτισμό, θέλουμε να είμαστε δικό μας μπαϊράκι ανεξάρτητοι. Αυτό ισοδυναμεί με το ότι είμαστε υποτελείς των κυρίως ενδιαφερόμενων, που κυρίως ενδιαφερόμενοι είναι τερπετοειδή, εδώ και 7.000 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς τους πολιτισμούς που είναι εκατομμυρίων ετών, έχουν πολύ πιο προηγμένη τεχνολογία, είναι γνωστοί τύρανοι, μας εξαφανίζουν παιδιά εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο. Και όπως ας πούμε ο Μινόταυρος, που ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα τερπετοειδούς με μάσκα τάβρου, ήθελε φόρο αίματος από την Αθήνα με παιδιά κτλ. Αν θέλουμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να περάσουμε σε καλύτερες αξίες και αρχές συνείδησης και κοινωνικής ζωής με λιγότερες ανισότητες, είναι υποχρεωτικό σχεδόν να ζητήσουμε βοήθεια από τους 300 πολιτισμούς της
1: ανθρωπιστική.
0: Αυτά ήταν όλα που είχα να πω.
1: Αυτά ήταν όλα εν συντομία όμως, γιατί εδώ πέρα ανοίξανε πάρα πολλά θέματα. Να πω ότι έβγαλες στον αέρα κάτι το οποίο υπήρχε ξανά γύρω στο 1990, την θεωρία της κύλης γης. Κάπου έχω ένα βιβλίο, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται στην κύλη γη. Πολλά βιβλία. Υπήρχε και ένας, δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέως, ένας Άγγλος, ο οποίος μιλούσε για τον νέο κόσμο ο οποίος θα δημιουργηθεί και ο οποίος υποτίθεται ότι κατέβηκε κάτω. Ο Λίτον, ο Λόρδος Λίτον, δεν θυμάμαι, που αναφερόταν στην κάθοδο στην κύλη γη, περιέγραφε αυτά τα οποία είπες. Τότε, μάλιστα, δεν υπήρχε AI, έτσι, είχαν εμφανιστεί και φωτογραφίες στους πόλους όπου δείχνανε ποπές καθόδου στην κύλη γη, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το επαναφέρεις εσύ μετά από 30 χρόνια περίπου.
0: Αν θυμάμαι καλά, δεν το επαναφέρω εγώ, το επαναφέρουν αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτό ενδέχεται να είναι αλήθεια. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν περίπου 10 σημεία στον πλανήτη, στην Παταγωνία, σε ένα νησί έξω από τη Σικελία και αλλού, με τούνελ περίπου των 2.500 χιλιόμετρων που μπαίνεις και βγαίνεις στην άλλη πλευρά, στο εσωτερικό του πλανήτη. Πρέπει να σας πω επίσης ότι όταν το σκεφτεί κάποιος από πλευράς φυσικής, θα μπορούσε να πει, μα πώς είναι δυνατόν να είναι κύλος ο πλανήτης, αφού μετράμε μια ορισμένη βαρύτητα. Αν ήταν κύλος, θα ήταν ελαφρότερος και θα είχε λιγότερη βαρύτητα. Μας λένε ότι δεν ξέρουμε καλά τη βαρύτητα. Η βαρύτητα δεν προέρχεται μόνο από την ποσότητα της ύλης, αλλά προέρχεται από τη θερμοκρασία της πεδιακής ύλης. Και επειδή στο εσωτερικό της γης έχουμε κάτι σαν φαινόμενο θερμοκηπίου, η θερμοκρασία πεδιακής ύλης, όχι του αέρα, είναι ψηλότερη. Άρα η βαρύτητα είναι σαν να ήταν γεμάτη η γη, και επομένως δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Αλλά κάποιοι λένε επίσης, αυτό βέβαια δεν είναι επιχείρημα, ότι ο Ιούλιος Βέρν ποτέ δεν είπε κάτι το οποίο δεν βγήκε αλήθεια. Εκτός για την κύλη γη. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δίνουμε ραντεβού μετά από όλα αυτά, πρόσεξε, Κώστα, για άλλα θέματα. Ένα θέμα είναι η κύλη γη, που πρέπει να το αναλύσουμε ξεχωριστά. Δεύτερο θέμα είναι το AI. Θα τα πάρουμε, θα τα διαλύσουμε όλα τώρα, να ξέρεις. Τρίτο θέμα είναι...
0: Το AI είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το AI. Νομίζω ότι το AI πρέπει να επικεντρωθούμε. AI. Εσύ το λες AI, το λέω τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Ωραία. Να δώσουμε ένα ραντεβού για το μέλλον λοιπόν και να συνομιλήσουμε, να κάνουμε μία αναφορά στην κύλη γη. Ξέρεις, το θέμα της γης είναι λίγο περίεργο, γιατί τελευταίως υπάρχει η θεωρία της επίπεδης γης.
0: Είναι για confusion, είναι προπαγάνδα confusion, ναι. Confusion προπαγάνδα.
1: Λοιπόν, οπότε ας μαζέψουμε τα χαρτιά μας και τα δεδομένα μας και ας ετοιμαστούμε για την επόμενη συνομιλία μας. Θεωρώ ότι έθεσες σκανδαλώδη θέματα.
0: Ναι, ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι η

0: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στην κυλιγή και αν υπάρχουν ποιοι είναι. Τερπετοειδή από μινάρια της Ατλαντίδας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που ο Άλεξ Κόλιερ, όταν του τον διδάσκανε οι απ' έξω, του λέγανε μην πεις τίποτε γι' αυτό γιατί θα σε σκοτώσουμε. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν είναι αλήθεια αυτή η εικόνα της γης με ένα εσωτερικό γαλάζιο ήλιο καρφωμένο στο κέντρο του ουρανού, με βροχές, με σύννεφα, με μία ωκεανό, με ψηλότερα δέντρα, ο πλανήτης μας είναι πολύ πιο ωραίος από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί αλλιώς θα καθίσουμε άλλες 2 ώρες και δεν θα καθίσει να μας ακούσει κανένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δεν θα πω για την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Θα βρεθούμε από εκ του σύνεγγυς να συνομιλήσουμε γι' αυτό. Και το θέμα το επόμενο το βάζω εγώ. Θα είναι η κύλη γη. Εντάξει.
0: Όχι τεχνητή νοημοσύνη, λες.
1: Το μεθεπόμενο θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, διότι καθώς εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, θα αφήσουμε να μπουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι, να έχουμε πολύ περισσότερο.
0: Πάντως δεν ξέρω πολλά για την γη. Δεν ξέρω περισσότερα από όσα σας είπα. Ενώ για την τεχνητή νοημοσύνη ξέρω πάρα πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Ωραία. Τότε λοιπόν θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη πρώτα. Ναι. Εντάξει. Okay. Από τώρα κλείνουμε το ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Και ευχαριστώ τον κύριο Μπέρκλι που είναι ανοιχτόμυαλος να δεχτεί ιδέες και απόψεις που νομίζω δεν συμφωνήσω σε πολλά πράγματα.
1: Δεν έχει σημασία, συμφωνώ.
0: Είναι καλό που υπάρχει ελεύθερη συζήτηση και που τιμή του είναι που φιλοξενεί ιδέες που είναι οπωσδήποτε περιθωριακές και πολύ ριζοσπαστικές για ένα τηλεοπτικό κανάλι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν περιθωριακές ιδέες, θεωρώ ότι υπάρχουν βλακώδεις ιδέες. Όλα αυτά τα οποία είπαμε δεν είναι βλακώδεις. Είναι σοβαρά, είναι προϊόντα σκέψης, είναι προϊόντα προβληματισμού, λοιπόν, και ως εκ τούτου όλα αυτά πρέπει να τα προσεγγίζουμε σιγά σιγά, όσοι θέλουμε, έτσι, και όσοι αντέχουμε, γιατί σε μερικές περιπτώσεις δεν αντέχεις να τα αγγίξεις αυτά. Έτσι. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν την επαφή με κάτι το οποίο τους αναποδογυρίζει το είναι τους. Εντάξει. Άρα, η επόμενη εκπομπή είναι το EI και η μεθεπόμενη είναι η κύλη γη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
5: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
4: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
5: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
4: και φαντασία!
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε.
6: Έβαλε τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
10: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Heartbreak from yesterday is a threat for tomorrow. I leave today filled with anxiety and hollow. If you pray, don't worry. If you worry, don't pray. From the tall palace walls to the mean teeth streets, I hope you get what you want and that you want what you need.

0: Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω και επίσημα που βρίσκεστε εδώ. Κυρία Μάτσα, είστε, θα πω τη λέξη, θρύλος στο κομμάτι της προσφοράς, στο κομμάτι της ελληνικής απεξάρτησης. Έχουμε δίπλα στον Δημήτρη Γιαννάτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κοινωνιολόγος.
1: Κοινωνιολόγος, θεραπευτής, αλλά και μια ιδιότητα που θέλω να τον τονίσω. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Συλλογικότητας.
0: Θα το πιάσουμε και πιο αναλυτικά και τον φίλο Νόβελ κατά κόσμον Γιώργο.
2: Φέρετε.
0: Ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από το πτυχίο του στο κομμάτι της ψυχολογίας, έχει κάνει και δουλειά για 100 θεραπευτές όσον αφορά τη μουσική του και το κοινό που αγγίζει.
2: Καλησπέρα.
0: Ξέρω επίσης ότι δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον εαυτό σου ποτέ.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το έχουμε.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι. Θα φέρω το backstage λίγο στο front stage της συζήτησης. Μιλάμε για εθισμούς και κατευθείαν το κομμάτι πηγαίνει, το μυαλό μάλλον, πηγαίνει στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, ίσως ειδικά παλιότερα, στο τζόγο, εσχάτως ή και όχι τόσο εσχάτως, αλλά τοποθετηθήκατε και οι τρεις για το κομμάτι της διαδικτυακής εξάρτησης. Δημήτρη, όπως είπες, το αποκάλεσες πώς?
1: Υπάρχει μια ορολογία, έτσι, που είναι ψηφιακός εθισμός, έτσι, και πιο, ας το πούμε λίγο πιο αργό, είναι ψηφιακή ροήνη. Δηλαδή με την έννοια ότι έχει τις ίδιες επιπτώσεις της εξάρτησης, χωρίς να υπάρχει να παρεμβάλλεται κάποια ουσία. Βέβαια, το ψυχολογικό αποτύπωμα είναι το ίδιο.
0: Επομένως, τεχνικά, αν πρέπει να ορίσουμε κάτι ως εξάρτηση, ακαδημαϊκά, τι είναι η εξάρτηση?
3: Τι είναι η εξάρτηση? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η κατάσταση που δεν ορίζει τον εαυτό σου. Σε ορίζει το αντικείμενο της εξάρτησης. Είτε αυτό είναι οι ουσίες, νόμιμες και παράνομες, είτε είναι το ίντερνετ, είτε είναι ο τζόγος, είτε είναι η τροφή, είτε είναι οποιαδήποτε νέα εξάρτηση. Εξάρτηση σημαίνει ότι έχεις υποδουλωθεί σε κάτι. Και είσαι, αισθάνεσαι υποχρεωμένος, αναγκασμένος, γιατί είναι καταναγκασμός η εξάρτηση, να παίρνεις την ουσία σου, να παίζεις το παιχνίδι, έστω και αν χάνεις και αν καταστρέφεσαι, να επαναλαμβάνεις αυτή τη συμπεριφορά της εξάρτησης, ξέροντας ότι σε οδηγεί στην καταστροφή. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Γι' αυτό είναι αναγκαία η θεραπεία απεξάρτησης. Για να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις τη δύναμη να δώσεις ένα άλλο περιεχόμενο και άλλο νόημα στη ζωή σου και να είσαι κύριος των σκέψεων και των πράξεών σου, που δεν μπορείς να το κάνεις όσο είσαι εξαρτημένος. Με αυτή την έννοια, η εξάρτηση είναι παθολογία της ελευθερίας και η απεξάρτηση είναι μία διαδικασία κατάκτησης της ελευθερίας.
0: Σε ποιο σημείο, και Γιώργο θα βάλω και σένα στη συζήτηση, γιατί έχεις περάσει μέσα από τα στάδια της εξάρτησης και έχεις μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, σε ποιο σημείο αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι πλέον μία συνήθεια έχει γίνει έξι, δηλαδή έχει γίνει... Πότε μια διαδικασία αρχίζει και γεννάται στο μυαλό σου ως εξάρτηση?
2: Εντάξει, φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το γιατί εξάρτηση μιλάμε, για την έντασή της. Πολλές φορές μπορεί το ίδιο το άτομο να μην το καταλαβαίνει, να αρχίσει πολύ να το καταλάβει. Συνήθως καθρεφτίζεται από άτομα που είναι κοντά του, στο περιβάλλον του. Πάντως σίγουρα όταν η εξάρτηση έρχεται και κυριεύει το άτομο τόσο πολύ που δημιουργεί άμεσα προβλήματα με τον τρόπο που σχετίζεται, με το τι νιώθει για τον εαυτό του, για το άμα είναι λειτουργικό ή δεν είναι. Οπότε είναι ανάλογο το βαθμό της εξάρτησης και της ουσίας, φαντάζομαι. Σίγουρα ο κύριος Γιαννάτος και η κυρία Μάτσα είναι πιο ειδικοί να το πούνε. Αλλά νομίζω είναι αυτό, γιατί άλλο είναι κάποιος να πίνει δύο ποτά την ημέρα και να είναι λειτουργικός και επειδή είναι και αποδεκτό το αλκοόλ κοινωνικά, να μην αντιληφθεί ποτέ ότι έχει μπει σε ένα κύκλο εξάρτησης. Και άλλο είναι μια άλλη περίπτωση. Οπότε νομίζω είναι ανάλογα το άτομο και τη συνθήκη.
0: Προσωπικά πάντως, για να βάλω και το βιωματικό στην κουβέντα, δεν ξέρω σε τι βαθμό ήταν εξάρτηση ή όχι, αλλά είχα μια τρομακτική ροπή, ειδικά μικρότερος προς το αλκοόλ. και νιώθω ότι το αντιλήφθηκα όταν άρχιζα να κατασκευάζω δικαιολογίες και να ξεγελάω τον εαυτό μου ουσιαστικά για να πιω. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή δημιουργούσα την αφορμή και συνειδητοποίησα ότι μάλλον ήταν εξάρτηση, γιατί στα διάφορα τεστ που κάνω μέσα στο κεφάλι μου, επειδή δεν σταματάει δυστυχώς ποτέ να σκέφτεται, προσπαθούσα να σκεφτώ, να φτιάξω ένα πλαίσιο που... ωραία, λοιπόν, 70 μέρες δεν θα πιω τίποτα, δεν θα χαλάσω τη διατροφή μου, δηλαδή στα όρια του ψυχαναγκασμού προσπαθώ να το κάνω. Και θα πηγαίνω, θα διαβάζω, θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα είμαι, δεν θα ξενυχτάω. Και συνειδητοποίησα ότι όλα μπορούσα να τα κάνω για ό,τι διάστημα ήθελα, με εξαίρεση το αλκοόλ. Το αλκοόλ ήταν το μόνο που, αν ήμουν πολύ χαρούμενος και ήμουν έξω, δημιουργούσα την ανάγκη ότι εντάξει, μου αξίζει κιόλας, γιατί έλα μωρέ τώρα, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά που βιώνω. Και πίνουμε αλκοόλ στις χαρές. Και όταν ήμουν χάλια, ένιωθα ότι λοιπόν σπάω όλο αυτό τον κανόνα που έχω φτιάξει, γιατί είμαι τόσο χάλια που κάτι πρέπει να με κουβαλήσει μέσα σε αυτό. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι το αλκοόλ πλέον έχει κάνει ουσιαστικά υπήρξε ξενιστής στο σώμα μου το αλκοόλ.
1: Είναι εγκατάσταση.
0: Ναι, υπήρχε πάντα μέσα μου και έπαιρνε αποφάσεις για εμένα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό το πράγμα το καταπολέμησα με κάποιους πιο μακροπρόθεσμους στόχους, κυρίως αθλητικούς. Δηλαδή είπα ότι θα πάω και θα τρέξω έναν υπερμαραθώνιο ή μια υπεραπόσταση με το ποδήλατο, έναν αγώνα που είναι τόσο δύσκολος φαινομενικά να το συλλάβεις, που ένιωθα ότι υπάρχει ένα μεγαλόπνο πλάνο που αν αποκλίνω δεν θα καταφέρω να το βγάλω.
3: Άλλαξε η σχέση με την ουσία.
2: Ναι.
3: Δηλαδή η ουσία πια κυριάρχησε στη ζωή σου. Και αυτό είναι το φοβερό. Αλλά είναι μια πορεία, έτσι όπως την περιέγραψες, μια πορεία που οδηγεί στην εγκατάσταση του αλκοολισμού.
0: Δηλαδή, ενδιαφέρον.
3: Δηλαδή, στην αρχή λες, νιώθω καλά, πίνω γιατί μου αξίζει, το χρειάζομαι. Μετά λες, πίνω γιατί δεν αισθάνομαι καλά και στο τέλος πίνεις γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις αν δεν πιείς. Αυτό αισθάνεσαι. Γίνεται δηλαδή το δεκανίκι σου. Για να κάνεις αυτά που έκανες πριν χωρίς αλκοόλ, τώρα, όταν πια μπεις στο δρόμο της εξάρτησης, χρειάζεται να πιεις για να τα κάνεις. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι γύρω σου που να στο επισημάνουν ότι ξέρεις, έχεις αλλάξει.
0: Εγώ είχα την ασφάλεια του περιβάλλοντος, γι' αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προερχόμουν από κάποιο κακοποιητικό περιβάλλον, δεν προερχόμουν από μια διαλυμένη οικογένεια, από ένα κοινωνικό κύκλο που δεν θα υπήρχε κανένας να εντοπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει και ίσως να ήταν και πολύ πιο εύκολο στη συνειδητοποίηση και στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που μοιάζεται γύρω μου. Αλλά πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι μόνος?
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν πια το συνειδητοποιήσεις τι έχει γίνει, είσαι στο κέντρο μιας καταστροφής. Έχεις καταστραφεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Γι' αυτό χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία απέναντι σε αυτά τα άτομα.
2: Γι' αυτό χρειάζεται και η κοινότητα μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει
3: πολύ
2: μεγάλη
3: κρίση. Αυτά τα άτομα, είναι τα εξαρτημένα άτομα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ ευάλωτα, πάρα πολύ ανασφαλή, πάρα πολύ μοναχικά. Και χρειάζεται να αισθανθούν ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον, μέσα σε συνθήκες όπου θα νιώσουν ασφάλεια, θα νιώσουν εμπιστοσύνη, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και έτσι να μπουν σε θεραπεία απεξάρτησης.
0: Νιώθω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μιλάμε για εξάρτηση θα σκεφτούμε αυτόματα τα ναρκωτικά. Και ίσως αυτό είναι και ένας λόγος που πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι έλα μωρέ, δεν κάνω ναρκωτικά, δεν ξέρω κάποιον που κάνει, δεν το ζω στην οικογένειά μου, στον άμεσό μου κύκλο, οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ας πούμε, τι θα γίνει με τα κεθεά. Όσο πιο ατομικιστική γίνεται η κοινωνία και η εποχή, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι αν μια μάχη δεν είναι απαραίτητα δική σου, δεν σου πέφτει λόγος. Αλλά είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια που δεν το ζει ή δεν το έχει ζήσει ή δεν θα το ζήσει, σωστά?
3: Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν το ζει. είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ίντερνετ ή τροφή. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι παίρνουν τα πάντα. Και αλκοόλ και χασίς και ηρωίνη και κοκαίνη και όλες τις ουσίες, αμφεταμίνες, ό,τι βρουν μπροστά τους. Γιατί στρέφεται κανείς στις ουσίες για να γεμίσει το κεφάλι του. Να μην σκέφτεται και να μην αισθάνεται. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο και νομίζω η κλινική εμπειρία αποδεικνύει ότι είναι σωστός. Είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Και επομένως χρειάζεται κανείς να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια για να ζήσουν. Μπαίνουν στις ουσίες ή στην εξάρτηση γενικά για να αντέξουν τη ζωή τους που δεν τους κάνει σαν μια οδό διαφυγής, αλλά για να ζήσουν χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται θεραπεία. Και έτσι έχει σημασία το που βρισκόμαστε σήμερα και τι σημαίνει καταστροφή των προγραμμάτων απεξάρτησης.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα, συγγνώμη Κατερίνα, αυτό που λέει η Κατερίνα, εγώ το βίωσα δηλαδή στο ΚΕΘΕΑ που δούλευα σε νέα προγράμματα. Εγώ δουλεύω το 96-97 στο ΚΕΘΕΑ, αλλά πήγα σε προγράμματα που ξεκινήσανε με τη μείωση βλάβης στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως, ο μείωση βλάβης ως ένα μεταβατικό κομμάτι για την αλλαγή και τη θεραπεία. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό που λέει η Κατερίνα, το ότι η χρήση είναι ένα νόημα που δίνει στον άνθρωπο μια στρατηγική επιβίωσης αρνητική μεν, αυτοκαταστροφική, εκεί άλλαξε και λίγο η οπτική μας στο πρόγραμμα. Γιατί μέχρι τότε, τι ήταν ας πούμε, ήταν να αντιπαρατεθείς στην αρνητικότητα του χρήστη και να του πεις ότι κοίτα αυτό το παίρνεις αλλά σου κάνει κακό, είναι κάποια αρνητική. Δεν τους έκανες μάθημα, λέει ότι ήταν περισσότερο ότι το παίρνω αυτό για να βοηθηθώ από κάτι που μου είναι αρνητικό. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό ότι η πιάτσα ίδια, η καθημερινή συναλλαγή ενός ανθρώπου με την ουσία, είναι από την ανάποδη πράγματα που του δίνουν ένα νόημα στη ζωή. Δηλαδή έχει ένα σκοπό. Δείτε την πιάτσα ανάποδα. Ας κάνουμε το μαύρο, έτσι, άσπρο. Έχει μια ομάδα που τον στηρίζει. Και μάλιστα χωρίς σκόπο.
0: Έχει μια κοινότητα.
1: Έχει μια κοινότητα. Έχει ομάδα.
0: Ανήκει.
1: Μπράβο. Βέβαια μπαίνει μέσα από μια κοινότητα χρηστών. Μένει μόνος στο τέλος. Έτσι. Νομίζει ότι έχει μετά την κοινότητα των χρηστών. Γιατί δεν υπάρχουν σχέσεις και αξίες. Όμως έχει μια ομάδα που είναι η πιάτσα. Έχει μια καθημερινή ενασχόληση που του δίνει ένα στόχο. Έχει ακόμα και μια ιονή συνθήκη εργασίας. Όταν ας πούμε κάνει συναλλαγές, εργάζεται. Προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία. Κάνει τεχνικές marketing. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο και από αυτή την πλευρά, ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο νόημα που του γεμίζει τη ζωή. Όταν αυτό μπει στην ανάγκη της αλλαγής και της θεραπείας, όλα αυτά θα τα δει ότι αυτό το νόημα μπορώ να το βρω χωρίς να αλωτριώνω τον εαυτό μου, ας πούμε. Μπορώ να βρω μια υγιή ομάδα. Με υγιείς σχέσεις εννοώ, μπορώ να βρω ένα στόχο στη ζωή μου, μπορώ να δω τον εαυτό μου αλλιώς.
0: Εγώ προσωπικά νιώθω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση του τραύματος με την, ειδικά με τους αγώνες υπεραπόστασης. Έχω παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλούς αγώνες, ας πούμε, πολλών χιλιόμετρων ποδηλασίας ή ορεινού τρεξίματος, γιατί κάπως και ο παράγοντας φύση ευνοεί σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλους αυτούς τους αγώνες οι άνθρωποι που κερδίζουν, επικρατούν ή τέλος πάντων πηγαίνουν πολύ καλά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άτομα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα θέσω το παράδειγμα του Κώστα του Καραΐσκου, του πρωταθλητή του μαραθωνίου δρόμου, ο οποίος ήταν πρώην χρήστης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από ένα παρελθόν που ουσιαστικά αλλάζουν την συνήθεια της αυτοτιμωρίας με μία άλλου είδους αυτοτιμωρία, η οποία ίσως λίγο στο reward system του εγκεφάλου βγάζει περισσότερο νόημα. Δηλαδή, η υποδοχή σε οι νευροδιαβαστές, ας πούμε, που σχετίζονται με το κομμάτι της εφορίας των ναρκωτικών ουσιών, είναι το ίδιο συνέστημα, το runner's high που λένε όταν τελειώνεις ένα δύσκολο αγώνα τρεξίματος πολλών χιλιόμετρων.
1: Παίρνεις την ίδια,
0: είναι η ίδια αίσθηση χαράς και
1: επάρκεια.
0: Ναι, και επάρκειας ακριβώς. Και νιώθω ότι όλη αυτή η σύνδεση είναι η δεύτερη έτσι μπαγαλίστικη ανακάλυψη που κάνουμε στην εποχή μας, γιατί η πρώτη ήταν πάντα η τέχνη, θεωρώ.
2: Νιώθω ότι πέρα από αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά για, για την νοηματοδότηση που βρίσκει το εξαρτημένο άτομο μέσα στην ουσία, στην εκάστοτε ουσία, είναι και μέσα από την εξάρτηση κάπως το άτομο βρίσκει και μια διαφυγή, ένα καταφύγιο. Γιατί έρχεται η ουσία να μου διάσει την ουσία τα συναισθήματά του. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η εξάρτηση είναι το σύμπτωμα. Πίσω από την ίδια τη χρήση υπάρχει ένα τραύμα, υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχει ένα άτομο το οποίο βάλεται και από το και τραυματικά από τους γύρω του, ας πούμε, ένα οικογενειακό πλαίσιο ή και κοινωνικά.
3: Πραγματικά αυτά τα παιδιά κουβαλούν τραύματα από τα πολύ πολύ μικρά τους χρόνια. Έχουν και γι' αυτό το λόγο, επειδή κουβαλούν τραύματα, έχουν ένα πάρα πολύ ευάλωτο ψυχολογικό υπόστρωμα.
0: Άρα, θα το θέσω λίγο προβοκατόρικα. Το μαλακό υπογάστριο της ελληνικής κουλτούρας που είναι η οικογένεια, που πάντα τοποθετείται στον πυρήνα, μήπως τελικά σε κάποια επίπεδα δεν έχει καταφέρει να σταθεί εκεί που πρέπει, απλά τώρα είναι η εποχή που έχουμε τα εργαλεία, τα μέσα, ή αν θέλετε δεν έχουμε την κοινωνική φοβία να το εξερευνήσουμε.
1: Είναι και ο θεσμός της οικογένειας στο διάβασμα της ιστορίας που παίρνει πολλές, έτσι, περνάει κρίσεις, πρέπει να αναπροσαρμόζεται, πιθανά κάποιες φορές μένει πίσω, έτσι. Υπάρχει όμως και η συγκεκριμένη οικογένεια του κάθε χρήστη. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, ο χρήστης τι είναι? Είναι μια συνάντηση της ουσίας, μια συγκεκριμένη ουσία ή πολλών ουσιών πια, του ίδιου του ψυχισμού του και ενός περιβάλλοντος. Λοιπόν, το κάθε οικογενειακό περιβάλλον, επειδή έχω κάνει και εγώ, έχω η εκπαίδευσή μου στην οικογενειακή συστημική θεραπεία. Δηλαδή, ο κάθε εξαρτημένος έρχεται από κάποια δυναμική μια συγκεκριμένη οικογένεια που συνήθως έχουμε δει ότι η ίδια είναι εξαρτημένη. Κάνει εξαρτητικές σχέσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να
0: λύει. Για περιπτώσεις ναρκωτικών ή γενικότερα για εξαρτήσεις?
1: Κατά βάση τα ναρκωτικά που είναι το αντικείμενό μου, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πεδία της ψυχολογίας, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, είμαστε και προϊόν, ο άνθρωπος είναι και ένα κοινωνικό προϊόν, έτσι. Και πόσο μάλλον ένα οικογενειακό προϊόν, να το πω έτσι, γιατί βγαίνουμε μέσα από αυτές τις σχέσεις. Όταν είναι δυσλειτουργικές αυτές οι σχέσεις και σε ένα δυσλειτουργικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι εκρηκτικό το μείγμα, έτσι.
0: Η φτώχεια επιτείνει την εξάρτηση ή απλώς αλλάζει το ναρκωτικό? Τα παιδιά των φτωχών πεθαίνουν από αλκοόλ και ηρωίνη ενώ των πλουσίων από κοκαίνη?
3: Πεθαίνουν και πολύ πλούσιοι από κοκαίνη. Και πολύ φτωχοί από κοκαίνη επίσης. Όχι. Έχει μπει η εξάρτηση από ουσίες σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι διαταξικό το πρόβλημα.
0: Άρα η φτώχεια πώς σχετίζεται?
3: Η φτώχεια σχετίζεται με το γεγονός ότι οι φτωχοί είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Τα φτωχά παιδιά δεν έχουν μπροστά τους κανένα δρόμο. Σε ένα μικροαστικό περιβάλλον που το παιδί κατάφερε να μπει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει 1, 2, 3 μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Το παιδί του φτωχού που δεν έχει που να πάει, δεν βρίσκει δουλειά, είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Και ύστερα η ταξική κοινωνία δημιουργεί και τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς. Θα βρεθεί πιο εύκολα το φτωχό παιδί στο χώρο των αποκλεισμένων. Και εκεί θα βρει τις ουσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μια κοινωνία έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, έχει επίσης ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και εξαρτήσεων κάθε τύπου. Προσπαθούν να ξεφύγουν.
2: Είναι και κάπως ευθύνη της κοινωνίας να μπορέσει να. Δηλαδή, είπαμε πριν για την ψυχοθεραπεία ότι έχει μειωθεί κάπως το στίγμα. Παρ' όλα αυτά, ναι, μεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, είτε σε νέους, είτε σε αστικά περιβάλλοντα, είτε σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, να έχει μειωθεί το στίγμα. Αλλά όταν μιλάμε για. Είναι πιο αποδεκτό να έρθει κάποιος να σου πει ότι κάνω ψυχοθεραπεία, δουλεύω με τον εαυτό μου. Αλλά όταν το αίτημα του θεραπευόμενου είναι μια πολύ μεγάλη ψυχική δυσκολία, όπως είναι η εξάρτηση, όπως είναι μια ψυχική διαταραχή, εκεί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει ακόμα στίγμα. Δηλαδή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νιώθω ότι ακόμα εκεί υπάρχει στίγμα. Δηλαδή, είναι σαν το αίτημα να αξιολογείται με βάση του ποιος το κάνει.
0: Κατάλαβα.
2: Και αυτό σημαίνει ότι, μάλλον, σαν κοινωνία δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που φοβόμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι δεν μας αφορά, αυτό που μας δυσκολεύει.
0: Άρα και η αποδοχή στην pop κουλτούρα είναι και λίγο ψεύτικη.
2: Νομίζω ότι είναι περιορισμένη. Mm-hmm. Και ότι κάπως δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ότι μπορεί, ας πούμε, το εξαρτημένο άτομο να είναι συνδεδεμένο με παραβατικότητα ή επικινδυνότητα ή τι φταίει. Αλλά είναι δουλειά της κοινωνίας να κοιτάξει κατάματα τι συμβαίνει στο διπλανό διαμέρισμα. Τι συμβαίνει κάποιο.
1: Πολλές φορές, δηλαδή, οι εξαρτημένοι, ας πούμε, όπως και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ανθρώπων, είναι και λίγο αποδιοπομπή τράγη. Δηλαδή, τους προβάλλουμε τη δική μας, να το πω, ένοχη συνείδηση που δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι κοινωνικά ή ευρύτερα πολιτικά και λέμε εντάξει, τώρα εκεί το έχουμε απομονώσει το θέμα.
2: Βολεύει να υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό πάλι από τη μία βολεύει, τρομάζει κιόλας όμως, γιατί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας ο εξαρτημένος. Εγώ το θεωρώ ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα κοινωνικό σχηματισμό στα άκρα. Το εκφράζει ο εξαρτημένος. Δηλαδή, αν θες να δεις πώς ζούμε σε μια κοινωνία, ας πούμε τώρα, στην ελληνική κοινωνία, μπορούμε να δούμε και πώς έχει εξελιχθεί ο εθισμός και οι εξαρτήσεις.
3: Δηλαδή και είναι μια συνθήκες. Ακραία μορφή κοινωνικής παθολογίας. Σωστά το λέει ο Δημήτρης. Και θα έλεγα ότι αυτές οι προκαταλήψεις και το στίγμα και όλοι αυτοί οι φραγμοί που μπαίνουν στη συνείδηση της κοινωνίας γενικά, του μέσου ανθρώπου, να αποδεχτεί την κατάσταση, έχουν να κάνουν με αυτό που καλλιεργείται συστηματικά και η ιατρική, κυρίως η ακαδημαϊκή ιατρική, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι κρατούντες επίσης οι οποίοι την αποδέχονται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι προβάλλεται η εξάρτηση ως χρονία ανίατη νόσος του εγκεφάλου. Όταν κάποιος είναι χρόνιος άρρωστος και μάλιστα ανίατος, πώς να τον αποδεχτεί η κοινωνία, πώς να βρει δουλειά και να επανενταχθεί στην κοινωνία, πώς θα ξαναγυρίσει στη γειτονιά του που θα λένε «καλά, τώρα είναι καθαρός, θα ξαναπέσει πάλι», αφού είναι χρόνιος και ανίατος. Καλλιεργείται αυτή η αντίληψη και θεωρώ ότι αυτή είναι στον πυρήνα του μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε με τον τελευταίο νόμο.
0: Ο οποίος ο νόμος, ας πούμε, για να πάμε λίγο πιο...
1: Συγγνώμη, αυτό είναι πάλι σημαντικό, έτσι, διότι οι λέξεις δεν είναι αθώες. Δημιουργούν...
0: Ναι, έχουν ευθύνη λέξεις.
1: Όταν λέμε μια λέξη, ας πούμε, δημιουργεί πράξη. Δηλαδή, δημιουργεί μια πραγματικότητα αυτό. Όταν λέμε χρόνιος υποτροπιάζων, δηλαδή σου βάζει κάποια δεσμά στο ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον προς το άσυλο πρέπει να είναι, όπως λέγαμε παλιά άσυλο ανιάτων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμένα εκεί με πάει αυτό τώρα. Χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου, το χρόνιο υποτροπιάζουσα, δηλαδή σημαίνει ανίατος.
0: Να το παρκάρουμε κάπου για όσο ζήσουμε.
1: Δεν είναι ουδέτερα πολιτικο-κοινωνικά όλα αυτά τα πράγματα και ιδεολογικά. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω.
0: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα Γιώργο, πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη μουσική σου, μέσα από το βίωμα, no pun intended, θα μπορούσες να είσαι το poster boy που απορρίπτει όλη αυτή την νοοτροπία που φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει μέσα από την κόλαση, ανοιγοκλίνοντας πόρτες με δικούς σου δαίμονες, και όχι μόνο τα κατάφερες, έχεις εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τη μουσική σου. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα του ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του μέσα από αυτή τη διαδικασία, να την κερδίσει πίσω.
2: Ναι, εντάξει, εμένα ο τίτλος αυτός, το ότι είμαι ένα παράδειγμα που το... Δηλαδή, δυσκολεύομαι να το φορέσω αυτό, κατάλαβες, να πω στον εαυτό μου ότι...
0: Στο φόρεσα εγώ χωρίς να σε ρωτήσω, μην
2: αγχώρησα. Όχι, εντάξει, το παίρνω πάνω μου. Το αντιλαμβάνομαι. Κοίταξε να δεις, εγώ στην ουσία είμαι ένα παιδί που είχα την τύχη να βρεθεί η τέχνη μπροστά μου και όλη αυτή την καταστροφή, δηλαδή... Έχοντας περάσει, ας πούμε, μέσα από τις ουσίες, όταν εν τέλει έκοψα, ήρθε η τέχνη και με βοήθησε από εκεί που είχα μάθει απλά να καταστρέφομαι και να κρύβομαι και να μην αντιμετωπίζω το βαθύ μου πόνο, γιατί ο χρήστης έχει ένα βαθύ πόνο που απλά έρχεται και τον... Αυτό το λαϊκό που λέμε, το βάζω κάτω από το χαλί. Ξαφνικά ήρθε η τέχνη, η οποία όταν δημιουργείς κάτι, όποια μορφή στέρεις και να είναι αυτή, από εκεί που είχες μάθει, ας πούμε, να πνίγεις το συναίσθημά σου, ξαφνικά το φέρνεις στην επιφάνεια. Από εκεί που έχεις μάθει να αυτοκαταστρέφεις, ξαφνικά δημιουργείς κάτι. Από εκεί που έχεις μάθει να απομονώνεσαι, γιατί όταν είσαι μέσα στην εξάρτηση δεν συνδέεσαι. Συνδέεσαι μόνο με την, μόνο με την ουσία. Ακόμα και να νομίζεις ότι έχεις άτομα δίπλα σου. Μέσω της τέχνης θα συνδεθείς και με άλλα άτομα. Γιατί θέλοντας ή μη, κάπως θα έρθεις και θα συνευρεθείς με άλλα άτομα για να δημιουργήσετε κάτι, να το παρουσιάσετε. Ναι, οπότε.
0: Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Απλά νιώθω ότι πολύ πριν μπορείς να καταλάβεις. Να το εκφράσεις μάλλον με λόγια, νιώθω ότι όλη σου η προσωπική ιστορία, επειδή την χάνει να την ξέρω, ήταν ένα ταξίδι διερεύνησης του τραύματος. Δηλαδή η ανάγκη σου να σπουδάσεις ψυχολογία. Νιώθω ότι αυτό είχε περισσότερο μορφή αυτοΐασης και αναγνώρισης του τι μπορεί να νιώθω, παρά επαγγελματική κατεύθυνση. Αντίστοιχα, το πέρασμά σου μέσα από τις ουσίες και μέσα από την εξάρτηση, που ξαφνικά έγινε ένα άλλο transition που άνοιξε με τη μουσική. Δηλαδή νομίζω ότι το έχεις πιάσει από όλες τις μπάντες και είναι η απόλυτη ανάγκη ενός ανθρώπου να επιβληθεί σε ό,τι μπορεί να τον έχει σκοτεινιάσει.
2: Ναι, εντάξει, κάποια από αυτά δεν ήταν ακριβώς επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, το πτυχίο ή μετά η μουσική, ναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι το κομμάτι των ουσιών ήταν, ξέρεις, μια επιλογή που πήρα. Ήταν σαν να αναγκάστηκα. Mm-hmm. Και όλο αυτό που λέμε για τους χρήστες ότι απόφασή του είναι τα θέλει και τα παθαίνει, ότι ας μην έπινε και όλα αυτά που λέει η κοινωνία, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Ο χρήστης οδηγείται και αναγκάζεται να πάει εκεί. Οπότε, ναι. Έχω φτάσει στο σήμερα και νιώθω ότι πλέον μπορώ και παίρνω τις επιλογές που θέλω για τη ζωή μου, ας πούμε.
0: Η σύνδεσή σου με το κοινό όσον αφορά τη μουσική. Δηλαδή, γιατί ξεκίνησες να το εξερευνάς δημόσια, που για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ θαραλέο βήμα για ένα καλλιτέχνη. Γιατί ουσιαστικά όντως η τέχνη γιατρεύει το τραύμα. Αυτή, είναι αυτή η διερεύνηση. Αλλά όταν. Άσε το τώρα.
2: Που ναι, ναι.
0: Έχουμε δει στο ΆΚΑ, γεμίζει γήπεδα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ σταθερή παρουσία. Και θέλω να πάμε στην αφετηρία αυτού του ταξιδιού, δηλαδή στο δεν ξέρω αν το έχω, στην αμφιβολία του γράφω μαλακίες, τώρα τι γράφω, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι. Πάμε. Ακόμα τα έχω αυτά.
0: Πάντα, δεν φεύγει ποτέ, ναι. Νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν την έκθεση και το προσωπικό κομμάτι υπάρχει, αλλά θέλω να με πας λίγο στα πολύ πρώτα σου κομμάτια. Βγάζεις, ας πούμε, κομμάτι, βγάζεις δίσκο και ξαφνικά υπάρχει αυτό σε ένα σύμπαν μουσικό. Και πάει και ακουμπάει πάνω του κόσμου, ο οποίος μπορεί να έχει την ανάγκη να το ακούσει, να το νιώσει, να το συναισθανθεί. Πώς αρχίζεις και το νιώθεις εσύ αυτό μετά, σαν αλληλεπίδραση με το κοινό? Δηλαδή, σου άνοιξε ένας κόσμος που καταλαβαίνεις ότι εσύ αφορά πολύ περισσότερους από όσους νόμιζα. Τι υπάρχει εκεί έξω, στη σύνδεσή σου με το κοινό?
2: Τα έχω και εγώ λίγο θολά, γιατί είναι παλιά, τα έχω λίγο θολά στο κεφάλι μου. Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα η ανάγκη μου όταν δημιουργούσα και ήθελα, ας πούμε, να το δημοσιοποιήσω αυτό που φτιάχνω. Ήταν σίγουρα, αυτό έχουμε και το αντιλαμβάνομαι τώρα, έτσι, ήταν η αποδοχή. Η αποδοχή του συναισθήματός μου, ότι κάποιος να δει πώς νιώθω. Και μετέπειτα, όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτό και να το βλέπω, σίγουρα το γεγονός ότι υπήρχε ταύτιση μου έδινε εμένα μια νοηματοδότηση, μείωνε λίγο το αίσθημα της μοναξιάς. Δηλαδή, και όλα αυτά που περιγράφω είναι πολύ παράλληλα και συνδεδεμένα με το κομμάτι της απεξάρτησης και το τι γίνεται μέσα στην κοινότητα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ να το πηγαίνω πιο πολύ στην εξάρτηση και να το πλαισιώνω εκεί. Το βίωσα πολύ ευχάριστα, το βιώνω ακόμα.
0: Βίωσες φοβικά όμως?
2: Δεν το φοβήθηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
0: Τρελό,
2: Ναι, δεν το. Σίγουρα αντιμετώπισα προκλήσεις, γιατί η έκθεση έχει και έναν απόϊχο. Αλλά σιγά-σιγά, ανά τα χρόνια, μπόρεσα εγώ να βρω τους δικούς μου τρόπους, ας πούμε, να αποσυμπιέζομαι.
3: Εξάλλου, η δημιουργία δίνει δύναμη.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι μια δημιουργία όλο αυτό.
1: Εγώ θέλω να πω και τον Γιώργο πιο βιωματικά. Λοιπόν, επειδή εντάξει, και εγώ είμαι άλλη λίγο εποχή μουσικά, με τα νέα ρεύματα αυτά.
0: Τι εποχή είσαι, πες?
1: Εγώ γεννήθηκα 1968.
0: Άρα, μουσικά, πού βρισκόμαστε όταν μεγαλώνεις? Ποιο είναι το δικό σου βίωμα μουσικά?
1: 80, αλλά κοιτώντας προς το 60.
0: Okay.
1: Η γενιά τη δικιά μας.
0: Ελλάδα ή έξω, δηλαδή τρύπες ή Rolling Stones?
1: Όχι. Μαέζ, Ντίλαν και τέτοια. Mm-hmm. Συγκροτήματα, ας πούμε. Μπέρς και πιο. Αυτά. Και ελληνικά. Λοιπόν, αλλά λέω ότι είναι πιο δύσκολο σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, με τα νέα ρεύματα, τα οποία τα παιδιά μου, βέβαια, γιατί έχω δύο φίβους. Θεωρώ αυτό που κάνει ο Γιώργος στο Νόβελ. Μας φαίνει και εμάς, ας πούμε, μέσα από. Κοντά στις νέες γενιές, στην πραγματικότητα των γονιών με τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί εγώ κατάλαβα μέσα από το γιο μου το μικρό που τον ακούει φανατικά ότι έχει μια διαφορά. Δεν είναι είδωλο, είναι πρότυπο.
0: Ωραίο.
1: Το πρότυπο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το είχαμε κάποια στιγμή ενοχοποιήσει. Με πρότυπα ρόλων όμως οι άνθρωποι προχωράμε, έτσι, είτε από την ηλικία την παιδική μέχρι εμείς να αυτονομηθούμε. Bon, το είδωλο όμως είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον καταναλωτισμό, έχει να κάνει με τον μηδενισμό, έχει να κάνει με αυτό, με τη διαρκή κατανάλωση, ας πούμε, ανθρώπων και προϊόντων που είναι η χρήση. Λοιπόν, ο Γιώργος, εγώ καταλάβω ότι είναι πρότυπο και προσέγγισε αυτό το χώρο μέσα από το γιο μου που ακούει τον Όβελ, λοιπόν.
0: Ήμουνα κάποτε σε ένα τραπέζι που ήταν ένας πολύ γνωστός στιχουργός, δεν θα πω το όνομα, και μεταξύ ο Μαρού και Αστείου κάπως είχε πάει συζήτηση στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Και μεταξύ ο Μαρούκας Τίου απαντάει ότι τον ρώτησα αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ ή αν κάνει. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν γίνεται, λέει, να κάνω ψυχοθεραπεία. Εγώ θα σταματήσω να γράφω. Δεν θα γράφω σουξέ από εδώ και μπρος. Και ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει ο φόβος ότι η ίαση μπορεί να σκοτώσει τον καλλιτέχνη. Έτσι όπως το έχουμε ωρεοποιήσει, τουλάχιστον ξέρεις
2: από τα στιγμή. Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Θα σου πω ότι. Αν είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι ευαίσθητο, νοιάζει για το τι συμβαίνει γύρω σου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, η ίαση δεν είναι μέσα στο μενού η ίαση.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Δηλαδή το άτομο βάλεται συνεχόμενα και από παντού. Και είναι και αυτό που λέγαμε πριν για την ψυχοθεραπεία, ότι είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι.
0: Σωστό.
2: Το θέμα ποιο είναι, ότι από τη στιγμή που είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι, είναι η ψυχοθεραπεία προσβάσιμη.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, μήπως η ψυχοθεραπεία είναι προνόμιο και πολυτέλεια των λίγων. Ενώ είναι μια βαθιά ανάγκη του ατόμου και είναι ένα δικαίωμα του ατόμου, πόσο προσβάσιμη είναι, πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία. Άμα το κάνει ιδιωτικά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
0: Εγώ ξεκίνησα στα 30, γιατί πιο πριν δεν είχα την οικονομική πλάτη να το αντέξω. Γιατί είναι και ένα μακρύ ταξίδι, αν επιλέξει να το κάνει σωστά και να μπει σε αυτό. Και ένα ταξίδι και πάλι με πολλές αφετηρίες. Δηλαδή, ξέρεις και εγώ, για να καταλήξω στο σήμερα, άλλαξα πολλά ρεύματα, πολλούς θεραπευτές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και νομίζω ότι αστάξιμο, διαρκές.
3: Και πέρα από αυτό, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το αφήνουμε στα χέρια ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ψυχοθεραπευτές. Και υπάρχουν μαγαζάκια, πολλά μαγαζάκια και πολλά λεφτά κερδίζουν άνθρωποι από αυτό. Θα πρέπει κανείς να δει το συνολικό πλαίσιο όπου γίνεται κάτι. Είτε είναι η ψυχοθεραπεία, είτε είναι η τέχνη, είτε είναι μια παρέμβαση κοινωνική. Γιατί πρέπει να τονίσουμε και αυτό, ότι το απεξαρτημένο άτομο έχει ανάγκη να επανενταχθεί στην κοινωνία μέσα από την καινούργια του ταυτότητα, τον καινούργιο του ρόλο, την καινούργια του δράση, η οποία προσδιορίζεται από τα προβλήματα που συναντάει. Δεν μπορεί να είσαι απεξαρτημένο άτομο που έχεις δεχτεί το ρατσισμό, έχεις στιγματιστεί, σε έχουν αποκλείσει κοινωνικά και να μην δίνεις ως απεξαρτημένο άτομο τη μάχη σου ενάντια σε όλα αυτά. Να είσαι σε ένα κάστρο και να λες δεν παίρνω ουσίες, είμαι καθαρός. Και λοιπόν, πάντα στο 18 άνω λέγαμε ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε και την πολιτική διάσταση του προβλήματος της εξάρτησης.
0: Πάντως στις προηγμένες κοινωνίες, ας πούμε σε παραδείγματα κυρίως της Βόρειας Ευρώπης που μου έρχονται στο μυαλό, είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο που μπορώ να την παρακολουθήσω εγώ, χωρίς να έχω την τεχνικότητα τη δική σας. Είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση στο κομμάτι και των εξαρτήσεων και των εθισμών, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικής αφομοίωσης το μετά. Γιατί νομίζω, μιας και κάναμε τη συζήτηση για το ΚΕΘΕΑ, ίσως έχει νόημα να πούμε τι αλλάζει πλέον με το νέο νομοσχέδιο.
1: Στόλο, όχι μόνο στο ΚΕΘΕΑ.
0: Τι αλλάζει στο κομμάτι της απεξάρτησης συνολικά με το νομοσχέδιο. Σε σχέση με το τι ίσχυε πριν. Αλλά να το πούμε με έναν τρόπο που κάποιος άνθρωπος που δεν έχει ιδέα θα μπορέσει να καταλάβει ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
3: Αλλάζουν πολλά. Πάρα πολλά. και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
0: Δηλαδή,
3: ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος που στρέφεται στην εξάρτηση, στις ουσίες ή σε ό,τι θα τον εξαρτήσει, θα εξαρτήσει τη ζωή του, έχει τους λόγους του και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι μοναδικός. Δεν μπορείς να πεις εξαρτημένος γενικά. Κάθε ένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει το δικό του ψυχισμό, τη δικιά του ιστορία, το δικό του περιβάλλον, τη δικιά του πορεία στη ζωή. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει όλα τα προγράμματα απεξάρτησης, τα οποία σημειωτέων δημιουργήθηκαν με βάση αυτή την αντίληψη ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Έρχεται ο νόμος και λέει ομογενοποιούνται, χρησιμοποιεί και τον όρο αυτών. Τα ομογενοποιεί, δεν υπάρχει πια και θεά, 18 άνω, αργό, δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα προγράμματα. Καταργεί και το όνομά τους, τα λέει όλα προγράμματα ΕΟΠΑΕ. Και έτσι γίνονται μια σούπα όλα. Επιπλέον λέει ο νόμος ότι το σύστημα στο οποίο θα μπει, πρέπει να μπει το εξαρτημένο άτομο, τον πλοηγεί, τον πηγαίνει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής, γιατί το εξαρτημένο άτομο πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Μπορεί να μην του πάει το 18 άνω. Θα πάει στο ΚΕΘΕΑ ή το αντίστροφο. Θα πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Θα πάει στους ανώνυμους τοξικομανείς, ανώνυμους αλκοολικούς. Θα πάει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τώρα όλα είναι μία σούπα και το σύστημα θα τον πάει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Αυτό είναι το ένα που αλλάζει και είναι καταστροφικό. Επί χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αγωνιζόμαστε γι' αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Το κατακτήσαμε με αγώνες πολύ σκληρούς με τους εξαρτημένους και τους απεξαρτημένους και ήρθε ο νόμος αυτός να το καταργήσει. Επιπλέον, για να ενταχθεί κανείς σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, δηλαδή να πάρει την απόφαση να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής της ταυτότητάς του, του τρόπου της ζωής του, του τρόπου που σκέφτεται, του τρόπου που κάνει σχέσεις, του τρόπου που εκφράζει τα συναισθήματά του, βαθιών αλλαγών στον ψυχισμό και στη ζωή του, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μία θεραπευτική σχέση με το θεραπευτή, με τους θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό, και ο θεραπευτής θα μπορέσει να περάσει στο εξαρτημένο άτομο που είναι, όπως λέγαμε, ανασφαλές, δεν πιστεύει στον εαυτό του, να του περάσει την πίστη ότι μπορεί να γίνει καλά, ότι είναι δυνατή η απεξάρτηση, ότι θα τα καταφέρει. Αλλά αυτό απαιτεί θεραπευτές οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι το σύστημα μες το οποίο εντάσσονται, το θεραπευτικό πλαίσιο μες το οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζει το ρόλο τους, τους υπολογίζει και τους επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο τους συλλογικά. Έρχεται ο νόμος και τους απαξιώνει εντελώς. Για παράδειγμα, για να γίνω σαφής, έρχεται ο διοικητής αυτού του συστήματος, του ΕΟΠΑΕ, που είναι πια ιδιωτικού δικαίου ένας οργανισμός τεράστιος, όπου εντάσσονται δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα, τα πάντα, και παίρνει ένα θεραπευτή από μία δομή και τον πάει σε μια άλλη δομή, τον αποσπά, χωρίς εξηγήσεις, αυθαίρετα, πολλές φορές εκδικητικά, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε την εμπειρία του, ούτε την πορεία του, ούτε τις εξειδικεύσεις του, ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία τον αποσπά και τον πηγαίνει κάπου αλλού, όπου αυτό το αλλού είναι πολύ διαφορετικό ως προς τη φιλοσοφία του, σε σχέση με αυτά που ο θεραπευτής υπερασπίζεται στη ζωή του. Γιατί δεν αγωνιζόμαστε μόνο να αλλάξει τρόπο ζωής το εξαρτημένο άτομο. Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε και εμείς συνεπείς στο δικό μας τρόπο ζωής, να είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας, με τις αξίες μας. Όταν πιστεύεις ότι η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που γίνεται καλά, λύνεται σαν πρόβλημα, γίνεται καλά το εξαρτημένο άτομο και μπορεί να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και μετά από τη θεραπεία απεξάρτησης να επανενταχθεί στην κοινωνία και να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν, να βρει μια καινούργια ταυτότητα, δεν μπορεί να σε οδηγούν σε ένα τομέα που δεν πιστεύει σε αυτό, αλλά πιστεύει ότι είναι χρονία ανίατη νόσος, την οποία συντηρούμε με υποκατάστατα, δεν θα είσαι καλός σε αυτό, αφού δεν το πιστεύεις.
1: Αυτός ο νόμος ουσιαστικά αναπαράγει όλα αυτά από τα οποία δημιουργούν εξάρτηση και δεν πηγαίνουν προς τη θεραπεία, να το πω λίγο έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλα τα προγράμματα γεννήθηκαν από τα κάτω. Και το 18 άνω, από εμπειρευμένους ανθρώπους μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα, το ΚΕΘΕΑ, από θεραπευτές οι οποίοι είχαν δει το κοινωτικό μοντέλο και την αυτοβοήθεια και την αυτοδιαχείριση, ακόμα και ο ΚΑΝΑ δημιουργήθηκε όταν ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους επαγγελματίες που είχαν ζήσει όλα τα προηγούμενα μοντέλα και θέλανε να κάνουν και μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις ουσίες, μάλλον τη χορήγηση, την υποκατάσταση. Ή στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα Ιανός, όλα τα προγράμματα ξεκίνησαν από έμπνευση ανθρώπων, ομάδων. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε και στους εξαρτημένους, ότι εσύ από κάτω με δική σου απόφαση θα σου δώσουμε το πλαίσιο για να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις τις σχέσεις σου, όλα αυτά. Τώρα έρχεται εντελώς ανάποδα ένα τεχνοκρατικό προϊόν, μια απόφαση που λέει εγώ θα σας πω ότι θα ενωθείτε. Τα σημαντικά για μένα είναι ότι δεν υπήρχε κανένας διάλογος ουσιαστικός, υπήρχε προσχηματικός διάλογος, η διαβούλευση στο διαδίκτυο έχουμε από τότε που καθιερώθηκε το 9, ξέρουμε ποια είναι, απλά μίλα, σ' ακούμε και εντάξει παιδί μου, το λάβαμε υπόψη μας και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, σ' ακούσαμε να θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν έγινε διάλογος με τους επαγγελματίες, μεγάλη απαξίωση σε όλους τους φορείς, στην ιστορία τους. Το όνομα της, η κατάργηση των ονομάτων είναι τραγικά αντιθεραπευτική. Κάποιος θα πει και τι έγινε ρε παιδιά, επειδή δεν λέγεται Ιθάκη και τι έγινε. Κι όμως, ένας εξαρτημένος που του λέμε, έχεις χάσει ταυτότητά σου μέσα στη χρήση ή προσπαθείς να βρεις εναγωνίως μια άλλη. Πώς θα συνδεθεί, με ΙΚΑΕΝΑ ή με ένα όνομα. Με όνομα. Οι άνθρωποι σχετίζονται με όνομα. Όταν πάει και πει προϊστάμενος τάδε είπε, που είναι θεραπευτής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απαρτιωμένος μέσα στη χρήση, δεν θα ταυτιστεί, δεν θα τον δώσει ζεστασιά. Γι' αυτό υπήρχε η Θάκη, υπήρχε το περίπτερο 18 άνω, ο Ιανός, ο Νόστος. Δηλαδή πράγματα που σε όλους μας κάνουν νόημα. Όταν αυτό το καταργείς, είσαι εκτός της αλλαγής και της θεραπείας, που είναι μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό για μένα είναι τραγικό.
4: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό?
3: Πολιτική λόγη. Καθαρά πολιτική. Και ιδεολογική. Δηλαδή, είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής, η οποία στηρίζεται στην εμπορευματοποίηση της υγείας, την ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι τυχαίο, ανοίγω μια παρένθεση, ότι όσο εμείς δίναμε αγώνες ενάντια σε αυτό το νόμο, έβγαινε ο Υπουργός Υγείας και διαφήμιζε ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης με πισίνα. Το διαφήμιζε. Σημαίνει πολλά. Αυτή ήταν η γραμμή. Το ένα είναι για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία γενικά, για την ψυχική υγεία, για την απεξάρτηση. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι επίσης μόνο η πίεση των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά και από τα υποκατάστατα αλλά και από τα ψυχοφάρμακα, τα οποία συνδυάζονται με όλα. Μες στην πιάτσα βρίσκεις τα πάντα, όλα τα ψυχοφάρμακα. Δεν είναι μόνο οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι γύρω από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος. αυτή η αντίληψη της χρονίας υποτροπιάζουσας νόσου του εγκεφάλου που δημιουργεί αυτό το στίγμα στο εξαρτημένο άτομο διαμορφώνει όρους αντιμετώπισης των εξαρτημένων ως άτομα, αυτό που λέει ο Φουκώ, μη κανονικά. Και άρα στο περιθώριο.
0: Στίγμα.
3: Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να μάθει η κοινωνία τι συμβαίνει και γιατί πρέπει η ίδια να κινητοποιηθεί για να επιβάλλουμε μια άλλη προσέγγιση των εξαρτημένων ατόμων και όλων των διαφορετικών, σε εισαγωγικά, για να πάμε μπροστά.
0: Ποια πιστεύετε, και η ερώτηση πάει στους τρεις, ότι είναι η πιο σιωπηρή αλλά λίγο επιδημική εξάρτηση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Σταθήκαμε πολύ στα ναρκωτικά ως ουσιαστικά την κορυφή του παγόβουνου, γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό, το πιο δύσκολο, ίσως και το πιο έντονο. Αλλά υπάρχει κάποια εξάρτηση που παίρνει μορφή επιδημίας και μάλιστα χωρίς να ακούγεται, χωρίς να την καταλαβαίνουμε, χωρίς να τη βλέπουμε?
3: Θα έλεγα από το ίντερνετ και από τον τζόγο. Που βέβαια δεν είναι και τόσο σιωπηλές εξαρτήσεις, γιατί...
0: Το ίντερνετ δεν είναι ακόμα. Το αναγνωρίζουμε ως εξάρτηση στην κοινωνία, όχι προφανώς.
3: Το αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Βλέπει το παιδί που σιγά σιγά εγκαταλείπει τα πάντα και εγκαθίσταται μπροστά στον υπολογιστή. Μέρα νύχτα τρώει μπροστά στον υπολογιστή. Εκεί που είναι η εξάρτησή του. Και εγκαταλείπει όλες τις ασχολίες που είχε πριν.
0: Πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα των παιδιών? Γιατί εγώ βλέπω και άλλα παραδείγματα στην κοινωνία, ότι ας πούμε μια φοβερά εξαρτημένη ηλικία στο ίντερνετ είναι 50+. Και αυτό το συνειδητοποιώ κάθε φορά που πηγαίνω.
3: Συμφωνώ απολύτως.
0: Που ναι. Είναι κάποτε ήταν στα καφενεία και συζητούσαν, μαλώνανε για πολιτικά, για μπάλα και τέτοια. Και τώρα μπορεί να είναι 4-55 στο TikTok ή στο Facebook και να είναι με το δάχτυλο έτσι, χωρίς να κεφάλι.
3: Ακραία εξατομίκευση. Και οι μεγάλες ηλικίες πλήττονται από αυτό. Σαφώς.
1: Εγώ το πήγα διπλά λίγο την ερώτηση. Και η πρώτη εξάρτηση, λέω, που σκέφτηκα ήταν ότι είμαστε εξαρτημένοι από το φόβο και από την παρέτηση. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό για μένα. Και ειδικά μετά το 10 και όλα αυτά που έχουμε περάσει ως χώρες και ως Ελλάδα. Όμως, το θέμα της ψηφιακής κοινωνίας, της υβριδικής αυτής της ψηφιακής κοινωνίας, είναι... Είμαι αρκετά ανήσυχος, διότι δεν έχει να κάνει με μια παλιού τύπου τεχνολογία που λέει ότι ο άνθρωπος τη χειρίζεται ως εργαλείο. Τώρα εδώ εργαλειοποιείται ο άνθρωπος.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει ένας φιλόσοφος, ο Μπιουκ Τσούλ Χαν, που λέγεται ψυχοπολιτική και λέει ότι η κοινωνία της ψηφιακής ζωής είναι μια ψυχοπολιτική όπου επιδράει στο συναίσθημά σου πια και στον ίδιο στον ψυχισμό, στην ίδια ταυτότητα. Αυτό που κάνει στο scroll, λέει, ας πούμε, έχει μια κανονικοποίηση μια αδράνεια δική σου. Δηλαδή, πάμε σε μια έμεση από ανθρωποποίηση. Γι' αυτό θέλει και η τεχνολογία αυτή συγκεκριμένη, η ψηφιακή, μιλάω, τα online, όλα αυτά, θέλει ένα όριο. Πάλι το θέμα του ορίου.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι σημαντικό.
0: Για μένα το πιο τρομακτικό είναι ότι του αφορά όλου. Μέχρι στιγμή.
1: Όλοι, όλοι. Δηλαδή, δεν τα παιδιά μου.
0: Μέχρι στιγμή, εγώ θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι να είναι ο αποδιοπομπέος τράγος, ας πούμε, ο τοξικομανής στη γειτονιά, στην Ομόνια ή οπουδήποτε. Τώρα έχουν χαθεί τα χαρακτηριστικά κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά, οτιδήποτε. Δηλαδή, το γεγονός, η ευκολία αυτού του πράγματος αφορά τους πάντες. Δηλαδή, αφορά. Πιάνω τον εαυτό μου να πω ότι ωραία 10 λεπτά πριν κοιμηθώ και να έχει πάει η ώρα 1 το βράδυ και να είμαι ακόμα έτσι και να

0: Εγώ θέλω να κρυφτώ από όλο αυτό. Θα πιω και τα μήνυ, ξέρω, να αποσυνδεθώ πλήρως.
1: Όλο αυτό το setting που ζητάς στον υπολογιστή ή σε ένα κινητό, ενώ μπορεί να είσαι συνδεδεμένος με χίλιους ανθρώπους.
2: Έχει μοναξιά στο βάθος.
1: Είναι εσύ, είσαι εσύ και η εικόνα σου. Τίποτα άλλο. Είσαι εσύ και είναι ένας ακραίος ναρκισισμός. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή προηγείται αυτό που βλέπω στην οδόνη είμαι εγώ. Δεν είναι ο άλλος που τον βλέπω στην άλλη άκρη της γης. Είναι μια δηλαδή πολύ επιδέξια.
3: Ψευδέστηση.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ επιδέξια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, χωρίς να είμαστε μηδενιστές τεχνολογίας, σαφώς χρειάζεται το όριο που το βάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα βάλει το όριο. Ο συνειδητός άνθρωπος. Μια άλλη συνείδηση χρειάζεται σε αυτό.
2: Ήταν από τα τραπέζια που απόλαυσα περισσότερο από όλα, δεν σας το κρύβω. Κάπως την είχα αυτή την αίσθηση.
1: Τώρα ζεσταθήκαμε.
2: Πριν ξεκινήσουμε. Ναι.
1: Στην αρχή μας ήταν κανονικά.
2: Αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να ευχηθώ καλή δύναμη στον μεγάλο αγώνα που έχετε ξεκινήσει ήδη και να πω ότι και από την πλευρά μας και εμείς ως εκπομπή αλλά και το News247 θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να προβάλλουμε οτιδήποτε χρειαστείτε για τη συνέχεια αυτού του αγώνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
6: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
7: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Τρομαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
8: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
9: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
10: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να

0: Τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος. Είναι παράνομο. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
1: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Οι νέες ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα. Αφορούν άμεσα τα δικαιώματα, την καθημερινότητα και την ελευθερία κάθε πολίτη. Στη σημερινή συζήτηση με το δημοσιογράφο Φώτη Γιωβανόπουλο εξετάζουμε τους προβληματισμούς που γεννώνται γύρω από το νομικό πλαίσιο των ταυτοτήτων, τις καταγγελίες για δυσκολίες στην έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου δελτία, αλλά και τη σταδιακή συγκέντρωση δεδομένων μέσα από αριθμούς, κάμερες και πλατφόρμες. Φώτη Γιωβανόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ στην παρέα μας.
4: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και το κοινό που θα έχει την υπομονή, όσοι την έχουν, να με ακούσουν.
3: Γιατί όχι, πιστεύω ότι την έχουν την υπομονή να σε ακούσουν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το θέμα των ταυτοτήτων, κυρίως όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και του προσωπικού αριθμού βέβαια. Υπάρχει μια ημερομηνία 3 Αυγούστου. Δεν ξέρω τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, η δική σου έρευνα.
4: 3 Αυγούστου λέει, αλλά αυτά όλα ξεκινάνε από τον κανονισμό.
3: Ναι.
4: Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δηλαδή, εάν μπούμε μέσα και δούμε εδώ τι γίνεται, θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχει ένα λίγο θολό τοπίο, θα το έλεγα, αρκετά θολό, το οποίο προσπαθεί να μπερδέψει τον πολίτη σχετικά με τα δικαιώματά του και να μεταφέρει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εμείς, οι καημένοι, δεν έχουμε κάποια ευθύνη, μας αναγκάζουν τις γνωστές ιστορίες.
3: Τα γνωστά εμείς εννοείς οι κυβερνώντες, έτσι, αυτό εννοείς.
4: Κυβερνώντες, το εμείς, ναι. Ναι. Εμείς ως κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης δεν γνωρίζει και είναι λίγο δύσκολο να ψάξει, γιατί υπάρχει και ένα μαγείρεμα, ας το πούμε έτσι, στην νομοθεσία. Έχουμε κάποια σκία οι οποίες αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, τη μια βγαίνουν έτσι, την άλλη βγαίνουν αλλιώς. Και από την άλλη μεριά έχουμε και κάποια όργανα του κράτους, κάποιους αλήτες, καθάρματα, αστυνομικούς, όπως είναι ο Ασβεστάς. Οι οποίοι αρνούνται.
3: Βαριά κουβέντα τώρα. Αυτή είναι
4: βαριά κουβέντα και
3: μην
4: αν
3: μην το βάλουμε επί προσωπικό, επειδή δεν είναι παρόν. Έτσι,
4: είναι επί προσωπικό, όχι, είναι επί προσωπικό, διότι έχει μηνυθεί. Και τα εγκλήματα θα τα δούμε.
3: Σύμφωνοι, αλλά ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω.
4: Όχι, γιατί αλλιώς, άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς. Χαρακτηρισμοί, και εγώ δεν είμαι υπέρ των χαρακτηρισμών, αλλά άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς.
3: Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος
4: ότι υπηρετούν.
3: Καταλαβαίνει ο κόσμος.
4: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε.
3: Πάμε, έχει μηνυθεί. Εντάξει, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς.
4: Ας ξεκινήσουμε από το νομικό πλαίσιο.
3: Να.
4: Έγινε μια αίτηση για διαβατήριο, όπως ορίζουν οι νόμοι, κανονικότατα. Και αυτή η αίτηση απορρίφθηκε γιατί λέει ήταν παλιά η ταυτότητα. Και τι συνέβη? Συνέβη ότι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη φωτογραφία ή η φωτογραφία δεν τέριαζε η παλιά με την καινούρια. Αγνοώντας πλήρως τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Πλήρως. Και εδώ μπαίνει το σχετικό έγγραφο για να το βλέπουμε. Το βλέπουμε εδώ μπροστά. Έχει γίνει αίτηση προς τον ετούντα και λέει σε απάντηση της αίτησή σας που αφορά το τάδε έγγραφο, τι λέει, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την 16.02 του 21, τότε επικαλεστήκαμε αυτήνα. Δεν αφορά, λέει, το πρόσωπό σας, αλλά τρίτο πρόσωπο,
5: ναι,
4: το δε δεδικασμένο της εν λόγω απόφασης ισχύει αποκλειστικά μεταξύ των διαδίκων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο διευθυντής Αθανάσιος Ασβεστάς Ταξίαρχος.
5: Ναι.
4: Και λέμε εμείς τώρα, όταν η απόφαση του στελέει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να απορρίψει αίτηση επειδή,
5: ναι,
4: τίθεται θέμα φωτογραφίας, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να απορρίψει μια αίτηση λόγω φωτογραφίας της ταυτότητος, αυτό λέει ο συγκεκριμένος, ο Θεός να τον κάνει κύριο, δεν θα επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς, ότι αυτή η απόφαση ισχύει για το συγκεκριμένο πολίτη για τον οποίο βγήκε. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο πολίτη δεν πειράζει η φωτογραφία. Για όλους τους υπόλοιπους πολίτες πειράζει η φωτογραφία. Δηλαδή μας λέει ότι το άρθρο 4 του συντάγματος δεν ισχύει. Και αυτό το γράφει επίσημα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Αυτό κάνει αυτός. Λέει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συγκεκριμένο πολίτη, μόνο για τη συγκεκριμένη ταυτότητα.
5: Ναι.
4: Άλλα ισχύουν, δηλαδή, άλλοι νόμοι ισχύουν για τον έναν πολίτη, άλλα ισχύουν για τους υπόλοιπους 9 εκατομμύρια και.
5: Ναι.
4: Κοροϊδευόμαστε. Και αυτό το γράφει επώνυμα και εν υπόγραφα σε επίσημο κρατικό έγγραφο.
5: Αυτό βέβαια, δηλαδή, με τη φωτογραφία νομίζω ότι και νομικά δεν μπορεί να σταθεί. Είχαμε και τον κύριο.
4: Μα δεν στέκεται, αφού υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ. Το είπανε και ο ζωγράφος.
5: Ναι, ναι. Και υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δηλαδή,
4: ακριβώς. Επιπλέον. Εντάξει. Μα εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης. Υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και επιπλέον,
5: ναι,
4: εάν λες ότι η φωτογραφία στην ταυτότητα δεν είναι η σωστή. Ναι, αλλά η ταυτότητα ισχύει και ήδη έχει πιστοποιηθεί, διότι τι έλεγε το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ έλεγε το εξής, ότι η αστυνομία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως όταν τα καταθέτει ο ετών. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, ήδη έχει κάνει την ταυτοπροσωπία. Ήδη. Άρα δεν μπορεί ο επόμενος να λέει ότι δεν σε αναγνωρίζω, δεν είναι η ταυτότητά σου σωστή αυτή. Εφόσον πάλι τα αστυνομικά όργανα την έχουν αποδεχθεί, γιατί δέχθηκαν την αίτηση. Εάν δεν ήταν σωστή η ταυτότητα, έπρεπε τα αστυνομικά όργανα να πούνε τι πράγμα. Ότι κύριοι, η ταυτότητά σας δεν είναι σωστή και θα πρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Για να δούμε, είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτού του δελτίου ταυτότητος ή είστε κάποιος που το έχει πάρει παρανόμως. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί σε δεύτερο βαθμό κάποιος να λέει ιστορίες με αρκούδες. Δεν γίνεται αυτό. Επιπλέον, τα αστυνομικά τμήματα πήρανε και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα έχουν ένα επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης.
5: Ναι.
4: Αυτά όλα γίνανε.
5: Κατανοητό. Υπάρχει η νομική οδός για κάποιον.
4: Υπάρχει ένα έγκλημα. Υπάρχει ένα έγκλημα βαρύτατο, το οποίο τι λέει. Λέει ότι κάποιος βεβαιώνει ψευδώς επώνυμα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό το άτομο μηνύθηκε. Εδώ είναι και η μήνυση κανονικότατη, να τη βλέπουμε αναλυτικά και λέμε όλο το νομικό πλαίσιο. Βλέπετε, κατά Ασβεστά Αθανασίου και των υπολείπων που υπογράφουν. Κλεονίκη, Παυλάκος Μιχαήλ, Δελιγιώργη Αθανασία, όλοι αυτοί. Και τι τους βάζουμε? Για παραβίαση του συντάγματος, εσχάτη προδοσία και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Όχι όπως λένε μερικοί, παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι πλημελιματάκια. Δεν τους πάμε εμείς για πλημελιματάκια. Αυτό είναι βαρύτατο έγκλημα. Και θα πει κάποιος, κάτσε, από πού και ως πού εσχάτη προδοσία. Να το δούμε. Ξεκινάμε την ανάγνωση. Κατετέθηκε αίτηση για έκδοση διαβατηρίου με αριθμών αυτών, τα έχουμε λίγο κουτσουρέψει για να μην βγουν προσωπικά δεδομένα, η οποία απορρίφθηκε. Και έγινε πάλι προσφυγή και επίσης απορρίφθηκε από την έκδοση διαβατηρίων. Ναι. Ενώ τα επικαλεστήκαμε όλα αυτά. Και μας λέει ότι υπάρχουν διαφορές με το πρόσωπο στην έκδοση στην ταυτότητα από το πραγματικό.
5: Μάλιστα.
4: Όμως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τι λέει, μέχρι την αντικατάστασή σου, τα δελτία παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά και εξακολουθεί το παλιό δελτίο να είναι σε πλήρη ισχύ.
5: Είναι αυτό που λέμε, λοιπόν, δεν λήγουν οι ταυτότητες ποτέ.
4: Ακριβώς.
5: Αυτό που έχει υποθεί πάρα πολλές φορές.
4: Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει η ταυτότητα. Εάν δεν ισχύει ή αν δεν είναι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να κάνει, είπαμε, την ταυτοπροσωπεία, την οποία ήδη το αστυνομικό τμήμα την έκανε 4 φορές. Και πώς έγινε 4 φορές. Πολύ απλό. Έγινε η αίτηση. Μία φορά ταυτοποίησε, εφόσον την παίρνει προσωπικά. Δίνει την απάντηση της απόρριψης. Άρα τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Ξαναβεβαιώνει σε ποιον δίνει την απάντηση. Άρα λέει ότι εσύ είσαι που πρέπει να σου δώσει την απάντηση. Η ταυτότητά σου είναι σωστή. Το ξαναβεβαιώνει. Κάνει ένσταση. Εσύ προσωπικά ξαναβεβαιώνει την ταυτότητα. 3η φορά.
5: Μάλιστα.
4: Σου δίνει δεύτερη απόρριψη της τέτοιας. Πάλι 4η φορά για να στη δώσει. Δηλαδή σου λέει το αστυνομικό τμήμα 4 φορές σε ταυτοποίησε, αλλά αυτός ο αχαρακτήριστος δεν μπορεί να σε ταυτοποιήσει. Αυτός ο συγκεκριμένος.
5: Υπάρχουν, νομίζω, καλά, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
4: Και προχωράμε.
5: Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Και προχωράμε παρακάτω. Έχει και συνέχεια το έργο. Έχει και συνέχεια το έργο. Προχωράμε να δούμε τι λέμε παρακάτω στην μήνυση. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζουμε. Με το άρθρο 10, για να πούμε πώς είναι σχάτη προδοσία, τι λέει το άρθρο 10 του συντάγματος? Ότι ο καθένας αναφέρεται στις αρχές και ζητάει να του χορηγηθούν και έγγραφα. Εδώ, χορήγηση εγγράφων. Εμείς ποιο έγγραφο ζητάμε? Το δελτίο του διαβατηρίου, το οποίο αποτελεί βασικό ταξιδιωτικό έγγραφο αναγκαίο για να ταξιδεύεις.
5: Ναι.
4: Άρα λοιπόν, κατ' εφαρμογή το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 20, το άρθρο 21, παράγραφος 1, το άρθρο 45 του Χάρτη Μελλοντών Δικαιωμάτων κλπ. Κλπ. Οδηγίες και δεν συμμαζεύεται, πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν μπορείς να τους στερήσεις το έγγραφο εσύ αχαρακτήριστε επειδή είσαι πουλημένος και θες να το παίξεις βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να παραβιάζεις τους νόμους. Άρα λοιπόν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει διαβατήριο και δεν μπορεί να του στερηθεί αυτό το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει δικαστική απόφαση που λέει απαγορεύεται να έχεις διαβατήριο. Από τη στιγμή που δεν έχεις, δεν μπορεί να σου στερήσει το δικαίωμα ούτε σε ταυτότητα, ούτε σε διαβατήριο, ούτε σε κανένα άλλο νόμιμο έγγραφο. Και παίρνουμε το νόμο 3103 που λέει ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης των διαβατηρίων. Εδώ. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του. Και βγάζουμε την κοία αυτήνα. Την 3102. Τι λέει η
5: 2005.
4: Του 2005. Mm. Του 25 μου φαίνεται. Είναι λάθος. Τυπογραφικό λάθος δικό μου πρέπει να λάθω. Του 2025. Ναι, έφυγε ένα μηδενικό. Ναι. Λοιπόν. Για την έκδοση του διαβατηρίου, ή μάλλον καλύτερα να δούμε εάν το έχουμε εδώ. Ναι, την έχουμε εδώ την κοία.
5: Του 25.
4: Του 25, ναι. Αυτή είναι η κοία.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, και λέει μέσα εδώ, να πάμε ακριβώς να δούμε το έγγραφο, γιατί εδώ κάναμε ένα τυπογραφικό λάθος, συμβαίνουν και αυτά.
5: Εντάξει.
4: Πάμε εδώ. Τι λέει εδώ? Υποβολή δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του διαβατηρίου, ποια είναι? Απαιτούνται τα ακόλουθα. Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, για να δουν αν έχει καταδικαστεί, το παράβολο, τα δεδομένα και την ταυτότητα.
5: Ναι.
4: Όλα αυτά εδώ.
5: Ναι. Σύμφωνο.
4: Λοιπόν, σύμφωνο. Ναι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα καταθέτεις και τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, σημαίνει ότι είσαι δικαιούχος αυτού του εγγράφου ως Έλλην πολίτης και ως Ευρωπαίος πολίτης, διότι εδώ έχουμε και τον Ευρωπαίο πολίτη, μπαίνει και ο Ευρωπαίος πολίτης στη μέση.
5: Εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ακριβώς, Ένωσης.
4: Ακριβώς.
5: Ναι.
4: Ακριβώς. Και συνεχίζουμε την μήνυση, η οποία τους λέμε μου το στερείτε αυτό, το δικαιολογητικό, έγινε όλη αυτή η ιστορία και λέει ότι τα δαυτεία ταυτότητος εδώ, η Κία πάλι έχουμε αυτήν εδώ την Κία, η οποία πάλι άλλαξε, γιατί είπαμε τη Κία και τους νόμους αλλάζουν, τους έχουν κάνει κάθε εβδομάδα, γι' αυτό εμείς ασχολούμαστε μόνο με το Σύνταγμα. Λέει ότι ταυτότητα αποδεικνύεται ότι είναι σε πλήρη ισχύ και λέμε και την απόφαση του ΣΤΕ ΔΕΛΤΑ τμήμα την 1602 που λέει όχι να διεδερχούν έλεγχο ταυτοπροσωπείας του ετούντος για τη χορήγηση του διαβατηρίου.
5: Ναι.
4: Πρέπει να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Άρα δεν μπορεί να λέει ότι όπως έλεγε αυτός ο αχαρακτήριστος ότι μόνο για το συγκεκριμένο πολίτη οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν μόνο τα δικαιολογητικά, ενώ για τους υπόλοιπους θα ελέγχουν και τη φωτογραφία.
5: Μάλιστα.
4: Δηλαδή τρελά πράγματα. Και φυσικά βγαίνει και η αντίστοιχη οδηγία που λέει ότι η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται σε κάθε πολίτης και έχει το πρωτογενές κιόλας ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα οπουδήποτε μέσα στην Ένωση. Και η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία της εσωτερικής αγοράς. Άρα τι μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υπερνομοθετική ισχύ, για να το μάθει και αυτός ο βλάκας που δεν το μάθε ακόμα, ότι όταν στερείς αυτό το έγγραφο, στερείς τη θεμελιώδη ελευθερία της μετακίνησης.
5: Αυτό βέβαια έγινε και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον κορονοϊό.
4: Ακριβώς. Άρα έχουμε ένα έγκλημα κατ' εξακολούθηση.
5: Ναι.
4: Και μάλιστα ένα κακούργημα. Και μάλιστα το έσχατο κακούργημα που τιμωρείται μόνο με ισόβια.
5: Όχι απλώς
4: μια παραβίαση κακαθήκοντος.
5: Μάλιστα.
4: Στερεί εδώ θεμελιώδη ελευθερία. Μη παρέχοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
5: Κατανοητό. Έχει κινηθεί λοιπόν η νομική διαδικασία όπως το είχε περιγράψει ο Γιάννης ο Ζωγράφος εδώ στην
4: Ακριβώς. Ο Ζωγράφος μόνο μίλησε για παράβαση καθήκοντος και όχι για εσχάτη προδοσία ή τρομοκρατική οργάνωση. Ναι, γιατί όλοι αυτοί μαζί έχουν δομή οργάνωση.
5: Απλά μίλησε για την κατάθεση μήνυσης, αυτό που έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Που προφανώς είναι η μόνη οδός και κατά τη δική σου άποψη.
4: Θα φτάσουμε και στην συνέχεια. Πάμε τώρα εδώ να δούμε παρακάτω. Και τους θυμίζουμε τι έχουν ορκιστεί αυτοί στον κώδικα δεοντολογίας του αστυνομικού. Να υπηρετεί τον ελληνικό λαό όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Όχι ότι λέει η κυβέρνηση. Δεν ορκιστήκαν πίστη στην κυβέρνηση. Ορκιστήκαν πίστη στο Σύνταγμα. Και πρέπει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα όπως την ελευθερία στη μετακίνηση που δεν το έπραξε ούτε αυτό. Και να διαφυλάσσει τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών, δηλαδή να έχουν τα έγγραφα και όλα τα συναφή. Ούτε αυτό το έπραξε αυτός ο εγκληματίας. Και λέει ότι οι πιστοί συμμόρφους με το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει πειθαρχία, με το Σύνταγμα, όχι με ό,τι λέει η κυβέρνηση, και η προστασία των δικαιωμάτων, αυτό θεωρείται πειθαρχία. Αν δεν τα πράττεις αυτά, είσαι απίθαρχος. Αυτά λέει μέσα και συν πολλά. Και πάμε στο παρακάτω έγγραφο, εδώ γίνεται, και τους ενημερώνουμε μετά τη μήνυση, του ξαναστέλνουμε χαρτί και του λέμε τι πράγμα αυτού του αχαρακτήριστου και της συμμορίας αυτής. Ότι εδώ πάλι βλέπουμε είναι το ίδιο πρόσωπο που τα κάνει. Ναι. Και τους λέμε ότι κατατέθηκε μήνυση. Τι σημαίνει κατατέθηκε μήνυση? Ότι το καθεξοχήν αρμόδιο όργανο, δηλαδή το δικαστήριο, έλεξε τα στοιχεία, έλεξε την ταυτότητα και την επιβεβαίωση ότι εγώ είμαι αυτός. Άρα εσύ ως κατώτερο όργανο από τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορείς να πας κόντρα και να λες ασυναρτησίες. Δεν μπορείς να πας κόντρα στα δικαστήρια όταν το δικαστήριο, το καθόλου αρμόδιο όργανο, αγνόησες τελείως τους συναδέλφους σου στο αστυνομικό τμήμα που τέσσερις φορές κάνανε ταυτοποίηση και βεβαίως η ταυτότητα ανοίξει στο συγκεκριμένο άτομο. Τώρα αγνοείς και το δικαστήριο. Αγνοείς και δικαστική απόφαση. Διότι το δικαστήριο το δέχτηκε. Την πήρε τη συγκεκριμένη μήνυση. Ορίστε, εδώ είναι. Λοιπόν, και τι λέμε μέσα. Του λέμε ότι είσαι υποχρεωμένος να μας βγάλεις ταυτότητα. Και εξακολουθεί αυτός να παρανομεί.
5: Διαβατήριο, όχι ταυτότητα, διαβατήριο.
4: Συγγνώμη, το διαβατήριο, ναι, το διαβατήριο. Ναι. Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή, του λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις αγνοήσει και το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την απόφαση του Δικαστηρίου του Ελληνικού που δέχτηκε την ταυτότητα ως νόμη. Άρα ταυτοποίησε το πρόσωπο και εσύ λες τα δικά σου.
5: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα τα λες εν υπόγραφα και σε επίσημο έγγραφο.
5: Εύχομαι
4: με σφραγίδες και με βούλες. Δηλαδή είσαι κάρα εγκληματίας. Δεν είσαι απλός εγκληματίας. Είσαι κάρα εγκληματίας.
5: Εύχομαι να βγει άκρη από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πότε εύχομαι να βγει και σύντομα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι.
4: Είναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε. Πάμε τώρα στο εξής. Εφόσον πέσουν λοιπόν βροχή οι μηνύσεις, τις οποίες ενδεχομένως να τις βάλουν κάποιοι στο αρχείο όπως κάνουν εγκληματίες εισαγγελείς, που και αυτοί μηνύονται στη συνέχεια. Πάμε στις αγωγές. Τώρα ερχόμαστε στις ομαδικές αγωγές, κύριοι. Τώρα, αυτός ο κύριος πρέπει να σβήσει από το χάρτη για να μάθει το μάθημα και δι' αυτού να μάθουν και οι υπόλοιποι ότι όταν παρανομούνε δεν θα καλύπτονται πίσω από το κράτος. Τώρα λοιπόν όλοι οι πολίτες που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους με αυτό το αιτιολογικό για διαβατήριο θα κάνουν αγωγή στον κύριο. Εντός εισαγωγικών το κύριος δεν έχει καμία σχέση με το θέμα.
5: Καλά, μην μείνουμε εκεί τώρα. Ας το βάλουμε σε γενική
4: αγωγή.
5: Βάση.
4: Ναι, όχι, πρέπει να γίνονται τώρα αγωγές, ναι. Να ζητάει ο καθένας από 50 χιλιάρικα ηθική βλάβη, συν αν έχει και ήθελα να ταξιδέψει στο εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο ζημία έχει πάθει. Για να δούμε όταν θα μαζευτούν 100 πολίτες και θα ζητήσουν από 50 χιλιάρικα ο καθένας, δηλαδή συνολικά 5 εκατομμύρια, για να δούμε αυτός ο άνθρωπος σε ποιο μπαγκάκι θα κοιμάται από εκεί και πέρα. Τώρα χρειάζονται. Και αν ενδιαφέρονται κάποιοι, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου. Ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είναι και το τηλέφωνο. Το δίνουμε ανοιχτά. Για να προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή. Θα βρούμε και έναν δικηγόρο, ο οποίος δικηγόρος θα είναι χωρίς αμοιβή, μόνο τα γραμμάτια του θα πληρωθούν. Και για να μην λένε ότι στείνουμε μαγαζάκι, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ευκαιρία τώρα για κονόμα και για λοιπά κόλπα, δεν θα το παίξουμε έτσι. Θα μιλήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, θα δούμε ποιοι ενδιαφέρονται για την ομαδική αγωγή, θα αναρτήσουμε τα παράβολα, τα λοιπά έξοδα του δικαστηρίου, τα γραμμάτια, ό,τι χρειάζεται, και εφόσον υπάρχει κόσμος, θα γίνει διαίρεση δια των ατόμων αυτών. Και πριν κατατεθεί η αγωγή, η οποία θα στηριχτεί σε αυτή τη μήνυση που έγραψα, θα υπάρχει από κάτω, θα δημοσιευθεί η αγωγή, με τα ονόματα το δικό μου φυσικά από βαλτοχεράκι μου και του δικηγόρου που θα το ελέγξει, και όποιου άλλου δικηγόρου θέλει, δεν υπάρχει θέμα, για να συμφωνήσουν με τη συγκεκριμένη αγωγή. Διότι εδώ δεν παίζουμε, δεν κάνουμε μαγαζάκι να λέμε δώστε όλοι από ένα πενηντάριο κατοστάριο και θα καταθέσουμε από αγωγή με το που την έφτιαξε η δικηγοράρα, ο Χαράλαμπος Χασοδίκης και τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα, αυτό είναι το δικόγραφο, το έφτιαξαν αυτοί, όποιος θέλει κάποια αλλαγή να προσθέσει να αφαιρεθεί, δεκτές σε οποιασδήποτε παρεμβάσεις και εφόσον συμφωνήσουν όλοι ότι αυτό είναι το δικόγραφο που θέλουμε, γιατί εδώ υπάρχει και χρήμα στη μέση, θα βγουν τα παράβολα κανονικά, τα έξοδα του δικαστηρίου και τα ονόματα από κάτω για να γίνει διαίρεση πόσο είναι ο καθένας να πληρώσει. Καθαρά και τίμια και χωρίς αμοιβή του δικηγόρου έξτρα. Ο δικηγόρος θα δουλέψει τζάμπα γιατί δεν πρόκειται για προσωπική υπόθεση, υπάρχει για εθνική υπόθεση. Ας προσφέρει και αυτός, όποιος δικηγόρος θέλει. Ας προσφέρει και αυτός κάτι στην κοινωνία. Και όχι μόνο μεγάλα λόγια, γιατί οι δικηγόροι εδώ μετά από αυτά έπρεπε να πάνε στο τμήμα διαβατηρίων. Η ΕΣΧΑΤΗ προδοσία είναι διαρκές αυτόφορο κακούργημα να πάρουν την άμεση δράση και να πούνε πάρτε αυτόν εδώ τον απατεώνα, τον εγκληματία μέσα με αυτόφορο, έχει μηνυθεί, τον ξαναμηνύουμε και πάμε μέσα να ξεκινήσει η διαδικασία για να καταλάβει και αυτός που βρίσκεται. Όχι να καθόμαστε και να τον λιβανίζουμε και να λέμε μεγάλα λόγια από το οποιοδήποτε κανάλι ή από το γραφείο μας, ναι πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει εκείνο. Θέλουμε δίπλα στον πολίτη. Τα θεωρητικά τα ξέρουμε. Όπως και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπαμε το μηνύουμε. Δεν πηγαίνουμε στο ΣΤΕ. Το μηνύουμε. Γιατί το ΣΤΕ, όπως πήγανε πολλοί, ακόμα να βγάλει απόφαση. Και όχι κατά ότι δεν μου βγάζουν ταυτότητα, να πάει μέσα αυτός και με απόφαση ΣΤΕ. Γενικά, θεωρητικά και το ΣΤΕ ξέρουμε τι πουλημένοι είναι. Θα το πάνε μέχρι το τέλος που θα έχει περάσει τελείως κάθε διαδικασία και θα σου πούνε ναι, με βγήκε, αλλά πλέον είμαστε εκτός προθεσμιών και αναγκαστικά γίνονται αυτά που γίνονται. Ναι. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να
5: περάσει. Το ΣΤΕ μέχρι τώρα δεν έχει... Όσοι έχουν πάει και από την εποχή του κορονοϊού δεν έχει βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
4: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Ότι στο ΣΤΕ δεν περιμένουμε τίποτα. Τους έχουμε δει και με τα μνημόνια και με τις πρέσπες και με το εμβόλια και με τους υγειονομικούς και με οτιδήποτε θέλουμε. Τίποτα το ΣΤΕ δεν έχει βρει παράνομο στην κυβέρνηση. Παντελώς τίποτα. Και ναι. Πάμε ακόμα παρακάτω. Να πάμε και λίγο να το ευαθύνουμε και άλλο το έργο, γιατί εδώ έχει πολύ ζουμί. Θα πάμε λίγο πάλι πίσω και θα πάμε στον ίδιο τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 1157 του 2009.
5: Ναι.
4: Είναι ένας πολύ ωραίος κανονισμός αυτός. Ας τον δούμε. Λοιπόν, τον βλέπουμε τον ωραίο μας τον κανονισμό. Είναι αυτός εδώ. Νάτος. Να θυμίσουμε ότι ο κανονισμός κατά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αυτομάτως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια από τις εθνικές αρχές, είναι σαν νόμος του κράτους αυτόματα και υπερισχύει κάθε άλλου εθνικού νόμου καθιστώντας αυτόν άκυρο. Ας λοιπόν διαβάσουμε εδώ τι λέει αυτός ο ωραίος κανονισμός. Λέει ότι σύμφωνα με την οδηγία 38 του 2004 οφείλουν να εκδίδουν και να νεώνουν τα δελτία ταυτότητας και διαβατήρια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
5: Ναι.
4: Ωραία μέχρι εδώ.
5: Ναι.
4: Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω να τα δούμε όλα εδώ μέσα. Και τι λέει ο παρόν κανονισμός. Δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να βάλουν δελτία ταυτότητας όταν δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Ούτε θίγει τέτοια. Άρα δηλαδή ο κανονισμός αυτός δεν μας υποχρεώνει να φτιάξουμε νέες ταυτότητες. Δεν μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τις παλιές ταυτότητες. Όχι. Αυτό που μας λέει, τι μας λέει. Μας λέει το εξής, ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν καινούργια έγγραφα τα οποία θα επιτρέπουν τη μετακίνηση στις υπόλοιπες χώρες. Άρα η καινούργια ταυτότητα θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το ταξίδι στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, όπως το διαβατήριο. Θα χρησιμοποιείται δηλαδή αντί διαβατηρίου. Και επιπλέον, τι λέει, δεν παρέχει νομική βάση για τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και την αποθήκευση των βιομετρικών δεδομένων στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αυτά που βάζουμε στις ταυτότητες και τα διαβατήρια, απαγορεύεται να τα κρατάει το κράτος αντίγραφα. Τα βιομετρικά δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι πότε? Μέχρι να εκδοθεί το διαβατήριο. Μετά τελείωσε, θα σβήνονται.
5: Διαγράφονται και καταστρέφονται.
4: Ακριβώς.
5: Ναι.
4: Όχι μεγαλύτερη από 90 μέρες από την ημέρα της έκδοσης του εν λόγω εγγράφου. Δηλαδή μετά από 90 μέρες το πολύ, αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να διαγραφούν. Θα υπάρχουν μόνο στο συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του ανθρώπου. Δηλαδή να μπορεί, παραδείγματος χάρη, να ταυτοποιήσω ότι εγώ είμαι και με την ψηφιακή ταυτότητα, με τα ψηφιακά μου στοιχεία, τα βιομετρικά, τα οποία θα λένε ακριβώς τις αποστάσεις των ματιών, τα ζυγωματικά κλπ. όχι μόνο γενικά από φωτογραφίες, δηλαδή να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Προχωρώντας παρακάτω, τι βλέπουμε? Ότι τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για την ορθή επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων και την εσωμάτωσή τους. Δηλαδή, αν κάποιος τα υποκλέψει, υπεύθυνος ποιος θα είναι? Το κράτος μέλος. Όχι, μας τα κλέψαν και δεν τρέχει, εσύ που δεν τα φύλαξες. Όλοι δηλαδή οι εγκληματίες αυτοί. Και θα πρέπει τα βιομετρικά δεδομένα να είναι διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα φυσικά ή λογικά δεδομένα. Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί, και τα βιομετρικά και τα φυσικά και τέτοια, όπως κάνουν στις καινούργιες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό. Διότι ο προσωπικός αριθμός μπερδεύει όλα αυτά τα δεδομένα.
5: Ουσιαστικά τα βιομετρικά τα ενοποιεί.
4: Τα ενοποιεί. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται με τον κανονισμό. Και θα πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό το αργότερο 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσης, όπως βλέπουμε εδώ, είναι 20 Ιουνίου. Άρα του 19, άρα 20 Ιουνίου του 21, ξεκινάει η εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού.
5: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω να δούμε και τη συνέχεια, τι μας λέει εδώ ο ωραίος αυτός κανονισμός. Τι μας λέει εδώ? Σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, τα δικαιώματα και λοιπά, πώς είναι στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δηλαδή το δικαίωμα να έχεις εσύ διαβατήριο και να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Άρα δεν μπορούν να ισχυριστούν οι οποιοδήποτε ότι μπορούν να σου στερήσουν λόγω του κανονισμού το δικαίωμα να πάρεις διαβατήριο. Και όλα αυτά που αφορούν, πάμε στα άρθρα τώρα. Τι λέει? Αφορούν την άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Όχι εντός της χώρας μόνο, αλλά εντός της Ένωσης. Και τα δελτία ταυτότητας εφαρμόζεται που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία, δηλαδή για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Στην Ελλάδα μπορούν να μείνουν. Και λέει, αν τα κράτη-μέλη υποθηκεύσουν ηλεκτρονικά δεδομένα υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισμένα από τα βιομετρικά δεδομένα.
5: Ναι.
4: Ξανατονίζει εδώ μέσα στο άρθρο.
5: Ναι. Το βλέπουμε. Ναι.
4: Μπράβο. Λέει, και τι λέει? Τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, δηλαδή δεν έχουν εδώ τις προδιαγραφές, το μορφότυπο αυτών εδώ, τον ID-1, δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο ICAO 93 και τα λοιπά. Όλα αυτά τα δελτία είναι άκυρα πότε? 3 Αυγούστου του 31 ή με την προγενέστερη. Τα δε δελτία τα οποία δεν πληρούν ούτε στο μέρος 2 του τέτοιου, από 3 Αυγούστου του 26 καταργούνται. Καταργούνται. Δηλαδή τι μας λέει? Μας λέει ότι τώρα σε λίγες μέρες καταργούνται τα παλιά έγγραφα για να μπορείς να κινείσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ναι.
4: Μπράβο. Για εντός της χώρας δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Για εντός της χώρας λέει οι αρχές είναι αρμόδιες για την δευτερεύουσα ταυτότητα και θεωρούνται υπεύθυνες για την επεξεργασία. Και τα βιομετρικά, όχι, ταυτότητα του κατόχου διαμεσούς συγκρίνωση, συγγνώμη εδώ. Και ο κανονισμός, εντάξει, όπως είπαμε πριν, αρχίζει από τις 2, εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου.
5: Ναι, άρα, λέει, λοιπόν, για το θέμα του να ταξιδεύεις, είναι ξεκάθαρο.
4: Μπράβο. Άρα λοιπόν εντός της πόλεως, αν θεωρήσουμε εμείς εντός της χώρας την κατάργηση εδώ, δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει τα παλαιά δελτία θα καταργηθούν το Σεπτέμβριο του 2027, διότι αυτή η οικία πάει ενάντια στον κανονισμό. Ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αναφέρεται μόνο στα δελτία που είναι απαραίτητα για την κίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αφορά όλα τα δελτία και τα παλιά, άρα από την άλλη εβδομάδα καταργούνται και πάβουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Τόσο απλά. Οπότε όποιος προλαβαίνει αυτή την εβδομάδα βγάζει διαβατήριο μέχρι τις 3 Αυγούστου. Κάνει αίτηση για να βγάλει διαβατήριο.
5: Και για να ήδη βλέπω, πιο... έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
4: Μπράβο.
5: Και επιπλέον, σχηματίζονται ουρές βλέπω στο διάλογο.
4: Και επιπλέον για να τους κόψουν αυτό το βήχα, αυτό το ωραίο παραμυθάκι που τσαμπουνάνε, τι τους λέμε πριν κάνουν την αίτηση για διαβατήριο, κάνουν μια αίτηση στο αστυνομικό τμήμα και λένε παρακαλώ, ταυτοποιήστε ή πιστοποιήστε ότι είμαι ο νόμιμος κάτοχος του τάδε αριθμού δελτίου ταυτότητας. Άρα λοιπόν πριν κάνει την αίτηση παίρνει βεβαίως από το αστυνομικό τμήμα ότι ταυτοποιήθηκε και μετά την επισυνάπτει στην αίτηση. Οπότε οι άλλοι, οι αχαρακτήριστοι δεν μπορούν να πούν ότι δεν ταυτοποιώ αφού ταυτοποιήθηκε. Να τη βεβαίωση. Ή στην υπηρεσία σας είστε να μην πω τι είστε, ή εσύ είσαι δόλιος μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
5: Μάλιστα. Το θέμα...
4: Γιατί το πρόβλημα το έχει μόνο η κεντρική υπηρεσία. Δεν το έχει καμία δημόσια υπηρεσία, δεν το έχουν τα δικαστήρια, δεν το έχουν τα εκλογικά κέντρα που δέχονται τον πολίτη να ψηφίσει με την παλιά ταυτότητα, αλλά μόνο τα συγκεκριμένα άτομα με το μεγάλο πρόβλημα δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν.
5: Ναι.
4: Και είπαμε, προχή οι μηνύσεις και ξεκινάμε αγωγές. Να το μάθουμε.
5: Έχουν γίνει αρκετές μηνύσεις. Τι λέει η δική σου έρευνα?
4: Κάποιοι έχουν κάνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι είναι.
5: Θεσσαλονίκη, μιλάς για τη Θεσσαλονίκη.
4: Και Αθήνα.
5: Και
4: λοιπόν,
5: Αθήνα.
4: Τη μήνυση εγώ την έχω κοινοποιήσει. Πάντα οτιδήποτε είναι το βάζω στο 2021ελλάδα.com. Τα ανεβάζω τα πάντα εκεί. Υπάρχει η μήνυση, όπως όταν θα ετοιμαστεί θα ανεβεί και η αγωγή πριν προχωρήσει για να τη δει ο κόσμος γιατί γράφουμε, διότι εγώ ο κύριος Χασοδίκης μπορεί να γράφω μέσα την κοκκινοσκουφίτσα και τον κοντορεβιθούλη και να το θεωρώ ότι έγραψα τη μεγάλη αγωγή. Όχι, θα δημοσιευθεί ποιος την έγραψε και τι γράφει μέσα, να την μπορεί να διαβάσει οπωσδήποτε και να την αξιολογήσει και να προτείνει και οποιαδήποτε αλλαγή αν θεωρεί ότι είναι σκόπιμη. Και μετά, με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, να γίνει ο διαχωρισμός. Αυτά είναι τα ονόματα, ώστε αν κάποιος δεν δει το όνομά του, να πει όπα, εδώ μας τάφαγε αυτός. Τα φαίνονται τα ονόματα, ακριβώς πώς είναι, για να μην μπορεί να πει ο καθένας ή οποιοδήποτε ότι εδώ έγινε κάποια ατασταλία και φαγώθηκε έστω και ένα ευρώ. Μάλιστα. Και θα είναι όλα τίμια, καθαρά και διάφανα. Διότι όπως είπαμε δεν στείνουμε μαγαζάκι. Δεν λέμε ρίξτε όλοι από ένα πενιντάρικο το στάρικο να σας σώσουμε. Εδώ μπροστά φανερά διάφανα. Αν πάλι κάποιος δεν θέλει μπορεί να πάρει την αγωγή ελεύθερα, να τη δώσει ένα δικό του δικηγόρο, να την κάνει ατομική ή να μαζευτούν μια δική άλλη ομάδα και να την καταθέσουν αλλιώς. Ελεύθερα, δεν δικαιούμε ούτε, δεν ζητάμε ούτε πνευματικά δικαιώματα ούτε τίποτα. Εμείς τα έχουμε όλα ανοιχτά. Δουλεύουμε για το κοινό καλό.
5: Κατανοητό.
4: Κατανοητό. Οπότε τους πλακώνουμε στις μηνύσεις και στις αγωγές από εδώ και πέρα και αν θέλει, όπως είπα, μπορεί και κάποιος άλλος δικηγόρος να συντάξει κάποια αγωγή και να μετέχουμε και εμείς ή να τη βγάλει, να τη δούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, δεν λέμε ότι είμαστε οι τέλειοι, οι μοναδικοί στον κόσμο. Μπορεί να μας τη στείλει, να τη δούμε μέσα, να την αναρτήσουμε και εμείς και να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα καταλάβουνε ότι εμείς είμαστε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και όχι το δουλικό και τα χάπατα που τα κάνουν ό,τι θέλουν και τα κοροϊδεύουν.
5: Φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν ομαδικές αγωγές, προφανώς θα θορυβηθεί το σύστημα. Έτσι, όταν δηλαδή
4: αγωγές κάτι... για το όχι το σύστημα μόνο, όλοι αυτοί οι δήθεν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν για το καλό μας.
5: Όσοι ασχολούνται, ναι, δηλαδή αν
4: θα καταλάβουν
5: μαζική...
4: από εδώ και πέρα ότι εγώ ως δημόσιο υπάλληλος δεν μπορώ να πω εντάξει, πάτε ζητήστε τα από το δημόσιο. Όχι, δεν τα ζητάμε από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς. Εμείς να πληρώνουμε εμάς. Από εσένα θα τα ζητώσουμε. Εσένα θα πετάξουμε στον δρόμο. Για να μάθεις ότι εκεί δεν σε πληρώνουμε για να μας γίνεσαι βελιγκέκας και να μας πουλάς εξυπνάδες. Σε βάλαμε εκεί και σε πληρώνουμε από το υστέρημά μας με όλη αυτή την οικονομική κρίση για να μας υπηρετείς και να υπηρετείς τα συμφέροντά μας και να έρχεσαι σε αντίθεση και με τους κυβερνώντες, διότι ορκίστηκες πίστη στο Σύνταγμα και ορκίστηκες να υπηρετείς εμάς, όχι να είσαι ο βελιγκέκας των κυβερνώντων. Αυτή πρέπει να σταματήσει η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Να καταλάβουν ποιος είναι το αφεντικό. Γιατί υπάρχει παρανόηση. Η κυβέρνηση δεν είναι το αφεντικό. Ο λαός είναι το αφεντικό. Εμείς είμαστε το αφεντικό. Και πρέπει να τους το εξηγήσουμε. Όπως το εξηγεί το Ιράν στην Αμερική. Θα μας βομβαρδίσετε. Ναι, αύριο το πρωί θα πάρετε και ένα πακετάκι μερικών πυράβλων. Να καταλάβετε τι εννοούμε. Μας ξαναβομβαρδίσετε. Δεν πειράζει. Πάρτε και άλλο πακετάκι πυράβλων.
5: Μάλιστα.
4: Και βλέπεις ότι η Αμερική μαζεύεται, το έχουν, ζορίζονται πολύ. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε ήθος και προπαντός είμαστε μαχητές, έχουμε μαχητικότητα. Δεν θα καθόμαστε τώρα να προσκυνάμε όλους αυτούς τους πουλημένους που για ιδίων όφελος δεν διστάζουν να μας στερήσουν την ελευθερία. Και να πούμε και δύο άλλα πραγματάκια. Το πρώτο αφορά, τι άλλο, τη Βουλή των 297, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η οποία έχει κατατεθεί και εδώ μήνυση, να τη δούμε και αυτήν την ωραία μήνυση, εδώ είναι, από πολλά άτομα, μέσα αυτά είμαι και εγώ.
5: Ωραία.
4: Ναι, τι να κάνουμε. Ευτυχώς εδώ έχουμε και άλλους, δεν είμαι μόνος. Λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω.
5: 16, είναι, 16 είδα είναι.
4: 16 και έχουν και άλλοι σε άλλα εγγραφά, σε άλλες μηνύσεις, γιατί δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε, είναι και αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω ατομικά τις μηνύσεις, γιατί όταν είναι ομαδικά κυνηγάμε πότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί και πότε θα κάνουμε. Λοιπόν, και κατά των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
5: Μάλιστα.
4: Όλους αυτούς, όλα αυτά τα καλόπαιδα. Είναι και αυτοί καλά καλόπαιδα.
5: Εντάξει, ναι.
4: Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε. Βγάλαν μία απόφαση. Τι απόφαση βγάλανε? Ότι είναι νόμιμο η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές. Δυστυχώς δεν το μάθανε καλά το έργο. Δεν το μάθανε καθόλου καλά. Δεν διαβάσανε τίποτα. Διότι, όπως λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 51, τι μας λέει? Μας λέει ότι ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο. Θαυμάσια. Ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 12 στο άρθρο 2? Ο αριθμός των βουλευτών σε όλη την επικράτεια ορίζεται σε 300.
5: Ναι.
4: Τελείωσε. Άρα λοιπόν οι βουλευτές σύμφωνα με το Σύνταγμα που πατάει σε νόμο τον εκλογικό είναι 300. Ούτε 301, ούτε 299.
5: Ναι.
4: Μέχρι εδώ καλά.
5: Ναι.
4: Και λέει το άρθρο 104 του εκλογικού νόμου, οι βουλευτικές έδρες που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο πληρώνονται από τους αναπληρωματικούς. Και αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, όπως έγινε στην περίπτωση των Σπαρτιατών, προκυρήσεται αναπληρωματική εκλογή. Άρα ο νόμος είναι σαφέστατος.
5: Στην εκλογική περιφέρεια στην οποία και τα λοιπά.
4: Δεν μας ενδιαφέρουν λεπτομέρειες. Προκυρήσετε εκλογή.
5: Ναι.
4: Κάτι που δεν έγινε. Γιατί τι λέει? Πληρούνται από τους αναπληρωματικούς.
5: Ναι.
4: Δεν λέει μένουν και
5: ναι. Του ίδιου συνδυασμού.
4: Μπράβο.
5: Ναι, ναι.
4: Η μόνη εξαίρεση πότε είναι, που μας τη λέει το άρθρο 53 του Συντάγματος, όταν μιλάμε για το τελευταίο έτος.
5: Ναι.
4: Τότε κάνουμε όπως δεν βλέπουμε.
5: Το τελευταίο έτος της θητείας, έτσι.
4: Της θητείας.
5: Πριν
4: της
5: πάμε σε εκλογές, θητείας. Δηλαδή.
4: Πριν πάμε σε εκλογές.
5: Ναι.
4: Το τελευταίο έτος, το τέταρτο. Τότε ναι. Μόνο. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 9 και 10 του 25 να λένε ότι υπάρχουν 297 βουλευτές. Διότι όλες οι αποφάσεις λειτουργούν από μια βουλή που είναι παράνομη. Διότι αυτοί τι είπανε? Αυτοί λέει στηριχτήκανε στο άρθρο 32 του νόμου 345 του 76 που λέει τι πράγμα? Έχουμε επανάληψη ψηφοφορίας, καθίστανται προκειμένου περιττή η επανάληψη εκλογικής περιφέρειας. Αλλά πότε αυτό? όταν μπορεί και κρίνει να μην συμπληρωθεί η έδρα, όταν μπορεί τι πράγμα, να το δικαστήριο με κάποιο τρόπο να την αλλάξει. Όχι να πει ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί με εκλογές. Όταν με άλλο τρόπο μπορεί το δικαστήριο να επιλέξει ποιοι βουλευτές
5: να καλύψει τις θέσεις.
4: Ακριβώς. Τότε μόνο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Βουλή, η οποία λειτουργεί με 297 βουλευτές και σύμφωνα με την απόφαση από την αρχή της βουλευτικής θητείας, δηλαδή από το 23, είναι παράνομη. Τι σημαίνει παράνομη? Ότι όλοι οι νόμοι και όλες οι διατάξεις που ψηφίζονται είναι άκυρες. Άκυρες, άκυρες. Δεν μπορεί να ψηφίζει νόμο. Όταν λέει νόμος από το 23 και μετά μέχρι σήμερα, απλά τον πετά στα σκουπίδια. Φύγαμε από αυτό. Να το ξέρουν οι πολίτες και να μην επικαλούνται, όπως ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Παράνομος. Δεν ισχύει. Λυπούμαστε πολύ. Και εδώ θα ρίξουμε και τον μπετονόκαρφο στους βολευτάδες, οι οποίοι λένε μεν ότι είναι παράνομοι, αλλά δεν είδα κανένα να παραιτηθεί. Δεν είδα κανένα να μηνύσει την κυβέρνηση, δεν είδα κανένα να μηνύσει το ειδικό δικαστήριο, αλλά μένουν στη Βουλή, εισπράττουν το δημόσιο χρήμα και λένε μεγάλα λόγια, παίζουν μια ωραία θεατρική παράσταση. Όλα τα κόμματα εντός της Βουλής. Δεν είδα κάποιον να διαχωριστεί. Μάλιστα. Το αφήνουμε στη γωνία, θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Και το δεύτερο αφορά τις λεγόμενες πλατφόρμες, δηλαδή τις σελίδες στο διαδίκτυο, όπου οι πολίτες ανεβάζουν τα διάφορα στοιχεία τους. Παραδείγματος χάρη, αν μπείτε στην τάδε σελίδα, στην τάδε πλατφόρμα και δηλώστε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας. Έχετε πληστηριασμό.
5: gov.gr.
4: Ναι, στο gov, αυτές εδώ μέσα της φοράς. Ή με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ότι όταν κάνεις ανακοπή για τον πληστηριασμό ή οτιδήποτε άλλο, θα μπει στην τάδε πλατφόρμα και θα ανεβάσει όλα στα στοιχεία. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα, ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα γίνονται διάχυτα. Δεν τα ξέρει μόνο η συγκεκριμένη υπηρεσία, δηλαδή το δικαστήριο και οποιοδήποτε άλλος, αλλά αρχίζουν και τα ξέρουν όλοι. Πάνω σε αυτό θα κάνουμε πάλι ξεχωριστή εκπομπή. Και δεν έχω δει κανένα δικηγόρο να έχει αντιδράσει σε αυτό το πράγμα, το οποίο αποτελεί παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, μου λες εσύ να δηλώσω ότι καθάρισα το οικοπεδό μου. Γιατί να το δηλώσω? Έλεγξε το και άμα με βρεις ότι δεν το έχω καθαρίσει, τότε θα με τιμωρήσεις. Διότι αύριο το πρωί είναι όπως με τις μασκούλες, τα τεστάκια και τα λοιπά, οδηγούμαστε στο εμβόλιο. Το ίδιο είναι και εδώ. Όχι κάντε δήλωση που θα πάτε, πότε θα βγείτε. Είναι ο έλεγχος. Αύριο το πρωί θα σου πούνε, ξέρεις τι, δήλωσε ότι πάρκαρε σωστά το όχημά σου. Γιατί να μην το πούνε? Μόλις παρκάρεις θα μπαίνεις στη σελίδα και λες, εγώ πάρκαρα εκεί νομίμως. Μεθαύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, έβαψα το σπίτι μου την τάδε μέρα νομίμως.
5: Το τάδε χρώμα, ας
4: πούμε. Ναι, το νομίμως. Δηλαδή για κάθε ενέργεια θα πρέπει εγώ να δίνω αναφορά τι κάνω και ότι είναι νόμιμη ενέργεια.
5: Ναι, αυτό όντως είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ακριβώς. Γιατί λίγο από εδώ μαζεύονται πάρα πολλά.
4: Και κανένας από τους δικηγόρους, τους χιλιάδες Ελλάδος, δεν είδα να το θίξει το θέμα. Αυτό δεν το έδειξε
5: κανένας.
4: Γενικά κανένα.
5: Υπάρχει παντού μια τάση φακελώματος, Φώτη, ακριβώς, στην Ελλάδα των τελευταίων ετών.
4: Μέγα φακέλωμα, γι' αυτό βγαίνει και ο προσωπικός αριθμός. Διότι μέχρι τώρα δεν είδαμε ότι εξυπηρετήσε τίποτα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
5: Ναι.
4: Όλοι μας ξέρουμε τρία νούμερα, μόνο τα τρία νούμερα είναι. Εδώ ξέρουμε άμκα, ξέρουμε αφημί, ξέρουμε το πιν από τις κάρτες, ξέρουμε το πιν από το κινητό, ξέρουμε το πιν. Και μας προβλημάτισε ο ένας αριθμός που τι θα γλιτώσει, θα γλιτώσει δύο αριθμούς. Δηλαδή τον άμκα και το αφημί. Που στην ουσία είναι το αφημί με κάτι τέτοιο. Τι διαφορά έχει? Δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά.
5: Η διαφορά είναι η ενοποίηση των πάντων. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο, άρα, λοιπόν, του πράγματος.
4: Άρα λοιπόν Εάν πάμε και στο χακάρισμα που έχει γίνει και στην Ιαπωνία που μπήκανε στη Sony και πήρανε από τους παίκτες του PlayStation τα δεδομένα ή μπει κάποιος μέσα, ξαφνικά όλα μας τα δεδομένα θα είναι φόρα παρτίδα, θα τα έχει κάποιος και δεν θα ξέρουμε πού είναι. Ή όπως πήγε να κάνει ο Γεωργιάδης, να δώσει τα ιατρικά δεδομένα σε εταιρείες του εξωτερικού για να κάνουν μελέτες. Άρα συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα, μπορεί να βγει πάλι καμιά υπουργάρα και να πει, ξέρετε τι, τα δίνουμε με ασφάλεια φυσικά, δεν θα διαρρεύσουνε, εγγυημένα πράγματα, ποτέ δεν διαρρέουν αυτά, τα ξέρει όλοι οι φίλοι εκτός από τον γείτονά σου. Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα. Θα τα δώσουμε εκεί για να κάνουμε μελέτες που επάνω στη συμπεριφορά σου, επάνω στον οργανισμό σου, επάνω στις επιδράσεις των φαρμάκων, στην κοινωνική συμπεριφορά και πολλά άλλα. Να ενισχύσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα περάσουμε και όλα αυτά γιατί βγαίνουν και τα τεράστια data centers. Και μετά και, τι λέμε, αυτό, γιατί γίναμε
5: εκεί. Είναι ο μεγάλος προβληματισμός που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση στο φακέλωμα αυτό, στον προσωπικό αριθμό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Το λέω για αυτούς που νομίζουν ότι δεν τρέχει και τίποτα, εντάξει, και πάμε παρακάτω.
4: Το δεν τρέχει και τίποτα να το δουν στο Γεωργιάδη.
5: Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που το λέει.
4: Μπράβο. Αυτοί που δεν τρέχει τίποτα και τα έχουν όλα, ας δουν το Γεωργιάδη που τα πήγαν τα πουλήσει στο εξωτερικό. Για να τα έχουν και στο εξωτερικό. Και εφόσον δεν τους πειράζει και τα έχουν όλα, γιατί τότε τα λένε προσωπικά δεδομένα. Ας τα πούνε γενικά δεδομένα, ας τα έχει ο γείτονας. Δηλαδή, από ποιον φοβάσαι περισσότερο ότι θα σου κάνει ζημία, από το γείτονα ή από την κυβέρνηση? Διότι μέχρι τώρα από την κυβέρνηση και τους γύρω βλέπουμε προβλήματα. Predator και δεν συμμαζεύεται. Δεν είδα εγώ κανέναν γείτονα να βάζει κάμερες και να σε κυνηγάει και να σε παρακολουθεί. Το ίδιο ισχύει πάλι, να βάλουμε και άλλο κεφάλαιο πριν κλείσουμε, και για τις κάμερες στους δρόμους. Τι θα πει η κάμερα δήθεν για τον έλεγχο της κυκλοφορίας? Συγγνώμη. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μου λες εσύ ότι βλέπεις σε ποιο όχημα είμαι, με ποιον είμαι, τι φοράω και τι κάνω με στο όχημα. Αν καπνίζω, αν ξέρω εγώ ξύνω το κεφάλι μου ή οτιδήποτε άλλο. Με ποιο δικαίωμα? Ποιο σου δίνει τέτοιο δικαίωμα? Και αύριο θα πούνε, αχ, χακαρίστηκαν οι κάμερες όπως έγινε στο Ιράν και σκοτωθήκαν και κάνανε. Συν μπορεί να βγάλει και τα δεδομένα από όλες τις κάμερες και να πει ότι ο Γιωβανόπουλος την τάδε μέρα πέρασε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Άρα πήγε εκεί, να ξέρουν και το πού πάω και τι κάνω και ποιες ώρες. Αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι ασφαλισμένα, λένε, όλα τα κλειδώνουν. Ποιος τα κλειδώνει? Στο Ιράν δηλαδή ήταν κορόιδα που τα χακάρανε. Σε άλλες πόλεις που χακάρανε επίσης και βρίσκανε ποιος πάει πού και εκεί τυχαία ήτανε. Τα ξέρουμε αυτά, την ασφάλεια των δεδομένων. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάμε στο κινέζικο μοντέλο του πλήρη ελέγχου. Όπου εκεί, εάν τυχόν πεις κάτι για την κυβέρνηση στραβό ή κάτι δεν σου αρέσει, ξαφνικά σου αφαιρούνται πόντι, δεν μπορείς να αγοράσεις αεροπορικά εισιτήρια, δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Και αν είσαι πολύ αντιδραστικός και λες εδώ κάτι δεν πάει καλά, ξαφνικά βρίσκεσαι και σε κάποιο στρατόπεδο αναμόρφωσης. Και μετά τα βρίσκεις όλα υπέροχα. Για να ξέρουμε που πάμε. Αυτά θέλουν προσοχή, θα τα αναλύσουμε σε άλλες εκπομπές, γιατί εδώ θέλουμε ώρες. Θα τα κάνουμε, αλλά θέτω ως προβληματισμό κυρίως στους δικηγόρους της χώρας. Μέχρι στιγμής είπαμε δεν υπάρχουν πλην ένα ή δύο δικηγόρων. Να τους εξαιρέσουμε και αυτούς και να πούμε και το όνομα, την Ελένη την Γαλλία τη μία.
5: Εντάξει, υπάρχουν πια οι φώτοι, υπάρχουν
4: πράγμα, που τα βλέπουν και αρχίζουν και ανοίγουν τα μάτια τους και καταλαβαίνουν που πάει η δουλειά και αρχίζουν σιγά σιγά και αντιδρούνε. Θα χαρώ πολύ να δούμε και άλλους δικηγόρους να αντιδρούνε και όχι απλώς να βγάζουν λόγους από τα κανάλια, αλλά να τους δούμε δίπλα στον πολίτη.
5: Υπάρχουν και άλλοι. Μην αδικήσουμε. Υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι. Έτσι. Μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα, γιατί όχι, σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιους.
4: Θέλω να δω δικηγόρους δίπλα στον πολίτη. Δικηγόρους να δημοσιεύουν έγγραφα και να λένε «Να η μήνυση, πάρτε την. Ελάτε πάρτε με τηλέφωνο να πάμε τώρα στο τμήμα να τους μαγκώσουμε. Να και η μήνυση έτοιμη, σας την έχω.
5: Μάλιστα.
4: Ελάτε να κάνουμε αγωγή. Να η αγωγή δημοσιευμένη. Ελάτε να πάμε να τους κυνηγήσουμε. Μη βάζετε τα στοιχεία στις πλατφόρμες ή ελάτε να τους κυνηγήσουμε στις πλατφόρμες μαζί για τις παρανομίες που γίνονται. Και να ανοίξει ένας διάλογος έστω και μεταξύ των δικηγόρων και να σταματήσουν να γράφουν αυτές τις ασυναρτησίες. Αχ, τι καλό.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η σάτιρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
2: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, θα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης. Ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας, στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω, μου λέει, εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Νοβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου. Που του λέω ότι στο Τίση Άρης είναι ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση δική μου. Μου λέει ο Γεωργιάδης. Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση της Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, από την Ολομέλεια της Βουλής στο στούντιο, έχω δίπλα μου τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Λοιπόν, τα έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Είχαμε πει ότι μετά την ομιλία σας στη Βουλή για την άρση της ασυλίας σας, ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα μπορεί να σταθεί ως υπουργός. Ακούσαμε τα όσα είπατε σήμερα, πολύ βαριές κατηγορίες. Από την άλλη, έχω δει μια αφωνία από την πλευρά Γεωργιάδη.
5: Κοιτάξτε, όταν καταθέτεις στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών σου για έναν άνθρωπο που είναι τιμητής των πάντων,

0: που αυτός τα ξέρει όλα και έχει δίκιο σε όλα, αυτός και η κυβέρνηση αυτή, και όσοι άλλοι είναι απέναντι, είναι ανόητοι, είναι συκοφάντες. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ, αυτή την αντίληψη. Και επειδή εδώ σας είχα πει όντως ότι θα είναι σίγουρα υπουργός μέχρι την ημέρα που θα μιλήσω στη Βουλή. Και είδατε, σήμερα μίλησα στη Βουλή και στην απάντηση που έδωσε, τίποτα για την ουσία, ξεκίνησε να λέει ότι ο κύριος Αλμάς στο Κόντρα και στην κυρία Κάτσο είχε πει ότι εγώ δεν θα παραμείνω υπουργός. Κοιτάξτε, παραμένω και θα εγκαινιάσω ένα κέντρο υγείας. Για να παραιτηθείς, κυρία Κάτσο, όταν κάποιος σου αποδεικνύει ότι είσαι διαπλεκόμενος και ότι έκανες μια σειρά δικημάτων, παρενέβαινες στους προστατευόμενους μάρτυρες που δεν είχες δουλειά να τους ξέρεις. Την ίδια ώρα που κατηγορούσες τους προστατευόμενους μάρτυρες.
1: Γιατί να πούμε ότι καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στη Βουλή, στα πρακτικά της Βουλής. Τα έχουμε και εδώ, μπορούμε να τα δείξουμε. Αλλά καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στα πρακτικά της Βουλής.
0: Για να αποδείξω λοιπόν.
1: Να, αυτό είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα διαβάσουμε.
0: Θα σας τα πω εγώ.
1: Θα μας τα πείτε. Ναι. Πάντως τα έχουμε ένα προς ένα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, κύριε Σαλμά, ελάτε.
0: Για να παραιτηθεί κάποιος άνθρωπος μετά από αυτό που συνέβη, και αυτό που συνέβη τι ήταν, ήταν κάτι που όλα τα κόμματα δια των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών πήραν το λόγο σε μια αίτηση άρσης ασυλίας. Και το θέμα το σήκωσαν. Ένα κόμμα είπε ότι θα πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει υπόθεση πάλι για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και το Πασόκ.
0: Το Πασόκ βεβαίως είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί. Όλα τα κόμματα. Και ο κύριος Γεωργιάδης επερηπανεύτηκε ότι εγώ δεν παραιτούμε. Για να παραιτηθεί κάποιος, χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια. Χρειάζεται να έχει αίσθηση του τι του λες. Και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
1: Από ναι, έναν πρωθυπουργό. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Από έναν πρωθυπουργό που τον έχει ορίσει αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον? Αυτόν που σήμερα απέδειξα στη Βουλή ότι είναι διαπλεκόμενος. Τον κρατάει στη θέση του. Παίρνει απάνω του όλη την ευθύνη και ο Πρωθυπουργός και πλέον τίθενται εύλογα ερωτήματα για ποιο λόγο τον κρατάει και παίρνει το κόστος. Γιατί μην έχετε αμφιβολία καμία, μέσα σε όλα αυτά που έχει επικαιρότητα εις βάρος της κυβέρνησης αυτής, προστίθεται και αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα έχει συνέχεια.
1: Γιατί πλέον δεν είναι μόνο θέμα Γεωργιάδη, είναι και θέμα κυβέρνησης, συνολικά.
0: Σωστά, και υπάρχει και κάτι χειρότερο που θα σας πω. Σήμερα η άρση της ασυλίας μου έγινε μόνο με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κανένα άλλο κόμμα δεν το υποστήριξε. Και υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Καμιά τριανταριά από τους συναδέλφους μου στο ίδιο κόμμα και συναγωνιστές επί πολλά χρόνια, όταν έβγαιναν από την ψηφοφορία μου ζητούσαν συγγνώμη. Δηλαδή, επί Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή σας έπιαναν
0: είμαστε φίλοι χρόνια. Ξέραν ότι δεν υπάρχει θέμα συκοφαντικής δυσφήμισης, γιατί δεν υπάρχει γεγονός σε αυτά που ανέφερα.
1: Άρα υπήρχε γραμμή και έπρεπε να υπηρετήσουν.
0: Υπήρχε λοιπόν μια κομματική γραμμή που ανάγκασε ανθρώπους που δεν πίστευαν, και είναι βουλευτές, είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, που δεν πίστευαν στο ότι υπάρχει υπόθεση συκοφαντίας και δεν θέλαν να το κάνουν και τους υποχρέωσε, ούτε καν τους άφησε στη διακριτική τους ευχέρεια. Λέτε και αυτό θα παίζει κανένα ρόλο, είτε αρθεί είτε δεν αρθεί
1: αυτό
0: η ασυλία.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Αυτό λοιπόν
1: Σαλμά
0: είναι ακόμα χειρότερο
1: αυτό
0: από όλα.
1: Αυτό δείχνει την κατάσταση καταλύεται του πολιτικού μας συστήματος.
0: Όχι, όχι. Δείχνει πώς καταλύεται επί Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πώς καταργείται στην πράξη το άρθρο 60 του Συντάγματος της ελευθερίας έκφρασης των βουλευτών. Άρα θα ξέρουν όλοι οι ψηφοφόροι
1: που
0: ψηφίζουν νεοδημοκράτες βουλευτές πώς δεν θα κάνουν ποτέ χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης κρίσης και γνώμης, γιατί αυτή έχει εκχωρηθεί στον κύριο Μητσοτάκη. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, Γιώργος Βλάχος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν έτσι μια ελευθερία έκφρασης.
1: Άρα λοιπόν, αφού ψηφίσαν για την άρση ασυλίας σας, μετά ήρθαν αρκετοί εξ αυτών και σας έπιασαν
0: όπως
1: και σας
0: και
1: είπαν
0: συγγνώμη ήταν που κομματική πειθαρχία. Λοιπόν, αυτό είναι πιο κατάντια.
1: Αυτό νομίζω πως τα λέει όλα.
0: Πως τα λέει όλα. Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος δύο πράγματα. Σας είχα πει εδώ στην εκπομπή σας ότι εκτιμώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ευφυής και δεν θα μου κάνει μήνυση. Το θυμάστε?
1: Φυσικά.
0: Αυτός βγήκε περιχαρής και είπε έκανα. Ακούστε τι ανοησία έκανε. Τα μηνύματα που έχει κάποιος, χώρια που και εγώ ηθικά και επαγγελματικά ποτέ δεν θα διανοούμουν μια συνομιλία μου να τη δημοσιοποιήσω, Αλλά όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει ότι είσαι συκοφάντης στα 58 σου χρόνια, καθηγητής ιατρικής, καριερίστας, γιατρός, πολιτικός, 26 χρόνια βουλευτής, mm-hmm. αυτό δεν το ανέχομαι και εύκολα. Επομένως έπρεπε να βγάλω στοιχεία για να αποδείξω αυτά που είπα. Αυτά τα στοιχεία, αν δεν μου είχε κάνει μήνυση, θα ήταν παράνομο να το κάνω. Με απόφαση του Αρείου Πάγου πρόσφατα, την Άνοιξη φέτος, γνωμοδοτήθηκε ότι είναι εφικτή και νόμιμη η παρουσίαση προσωπικών μηνυμάτων για λόγους υπερασπιστικής γραμμής.
1: Και γι' αυτό το λόγο παραθέσατε αυτά τα μηνύματα σήμερα.
0: Έκανε το λάθος να κάνει μήνυση σε μένα και μου δημιούργησε το δικαίωμα να αποκαλύψω την αλληλογραφία του, όπου τι έλεγε, έλεγε ότι ζητούσε από την Οβάρτης να δίνει λεφτά σε site για να βγαίνει αυτό στη τηλεόραση. Έτσι εξηγεί πώς είχε τόση πρόσβαση εύκολη ο κύριος Γεωργιάδης όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, με τα μέσα ενημέρωσης.
1: Και σε ένα από αυτά τα μηνύματα μπορούμε να το δούμε λίγο, είναι η κάρτα 1. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ κάθε μου απόφαση και όσες ανέφερες ήταν σωστές.
0: Ναι,
1: σε ένα από αυτά τα μηνύματα.
0: Μα είναι υπερήφανος που είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Mm. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό. Και επειδή λέτε μόνο αυτό, θα σας πω κάτι πιο έντονο. Στη μήνυση ξέρετε τι γράφει στην αρχή. Λέει, φύγεται η προσωπική μου εικόνα. Και η προσωπική μου εικόνα είναι η εγγύηση και το θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. Mm-hmm. Προσέξτε αντίληψη που έχει για τον εαυτό του. Τι κάνει η μακροχρόνια άσκηση εξουσίας, την ψωνίζεις. Δηλαδή τι είπε, ότι εγγύηση θεσμική για τη λειτουργία του κράτους δεν είναι η νόμη, το κράτος δικαίου, η θεσμή της χώρας. Είναι η προσωπική εικόνα του κύριου Γεωργιάδη.
1: Κύριε Σαλμά, τι απαντάτε σε όσους λένε ότι, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, προσωπική εικόνα, υπάρχουν κάποιοι που λένε μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτή είναι μια προσωπική σας κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εγώ δεν έχω κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ έδωσα μια συνέντευξη.
1: Και το κάνετε για την πολιτική επιβίωσή σας ενδεχομένως, ότι μπορεί να μεταβείτε σε κάποιο άλλο κόμμα, ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά.
0: Ακούστε. Αυτές οι αγωνίες μπορεί να είναι του κύριου Γεωργιάδη ή των βουλευτών που τις εκφράζουν. Mm-hmm. Εγώ ήμουν σε ένα κόμμα, μην το ξαναπούμε, κυβερνητικό, πρώτος βουλευτής. Ας αγωνιούν αυτοί που είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη και μπορεί να μην ξαναβγούν. Εγώ δεν είχα τέτοιο άγχος. Εγώ είχα εκλογή 11 φορές πλην μίας πρώτος βουλευτής σε αυταεδρική. Όποτε ήθελα έβγαινα. Άρα δεν συγκρούστηκα για να ψάξω να βρω σε ένα άλλο κόμμα μικρότερο έδρα. Συγκρούστηκα για τη δική μου τη συνείδηση που δεν τους δίνω καμία αναφορά σε αυτούς.
1: Τέτοιες αγωνίες δεν έχω. Όπως έγινε σήμερα δηλαδή στη δική σας ψηφοφορία που έπρεπε να υπηρετήσουν κάποιοι μια κομματική γραμμή και νιώθαν άσχημα. Αξιακά, για τον αξιακό σας κώδικα, αυτό θέλω να πω.
0: Ο αξιακός κώδικας του καθενός είναι μια πολύ εσωτερική υπόθεση που την κρατάει για να την πάρει μαζί του όταν φύγει από αυτή τη ζωή, να αισθάνεται καλά. Αλλά εγώ θέλω να σας πω, δεν έχω καμία προσωπική κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί σας είπα, όποιος κοντράρεται αποκτά δημοφιλία περισσότερη, χάνει όμως, ξοδεύει πολύτιμο κεφάλαιο σε αυτή την κόντρα, γιατί πέφτει πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Εγώ σε μια συνέντευξη 2 ώρες και 45 λεπτά αναφέρθηκα για την υγεία 2 λεπτά και είπα ότι στα νοσοκομεία ξέρω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί.
1: Οι διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης, που του αρέσει να παίρνει το ρόλο πάντα όταν είναι σε γάμο του γαμπρού, όταν είναι σε κηδεία του νεκρού, θέλει να παίρνει πάντα το ρόλο της παράστασης. Εμφανίστηκε.
1: Άρα το πάρτι αυτό, κατά τη γνώμη σας, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης τώρα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει μεταφερθεί στον κύριο Μητσοτάκη. Διότι όπως είδατε σήμερα, ο υπόθεση Τριαντόπουλου, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Βλάχος κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια ανακύκλωση. Η εισαγγελία πήγε και πήρε στοιχεία. Δικογραφίες τρέχουν. Κουράστηκε ο κόσμος. Mm-hmm. Και στην ακρίβεια κάνουν πλάκα. Λοιπόν, άρα πλέον το θέμα δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο άνθρωπος στον οποίο έχει αφήσει ο κύριος Μητσοτάκης πλέον να είναι η τελευταία του υπερασπιστική γραμμή, γιατί όλοι οι άλλοι αρνούνται. Οι σοβαροί υπουργοί. Δεν βγαίνει κανένας να υπερασπίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Και γι' αυτό είπα ότι δεν έχει αξία το τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα σας πω γιατί. Διότι πάντα λέει αυτό που λέει στο κόμμα που είναι. Δηλαδή, ήταν στο λαός, έπρεπε να βρίζει πρώτος από όλους τον Καραμανλή, το Μητσοτάκη, ήταν στο Σαμαρά που τον μάζεψε πίσω, ήταν ο πρώτος που τον υπεράσπισε με το μεγαλύτερο πάθος. Είναι τώρα στο Μητσοτάκη, με ευκολία βρίζει τον Καραμανλή, βρίζει τον Σαμαρά, με ευκολία έλεγε μετά υπέρ τους, δεν έχει αξία τι λέει. Πάντα έχει πει για τον κύριο Μητσοτάκη ότι τα έχει κάνει όλα σωστά. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε και από ένα θέμα. Πόσα χρόνια είναι αυτή η κυβέρνηση? 7. Επί 360 έχουμε πάνω από 2-3.000 θέματα. Είπε ότι και τα 3.000, σε όποιον υπουργό και να αναφέρεται, σε όποια δικογραφία βουλευτού και να είναι, έχουν πάντα δίκιο αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν καθιστά αντικειμενική άποψη. Μόνο μία φορά διαφώνησε. Ξέρετε πότε? Όταν είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι προτίθεται να θεσπίσει το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργό. Μόνο τότε βγήκε και είπε: εγώ σε αυτό διαφωνώ. Γιατί? Γιατί τότε ενοχλήθηκε που απειλείτο η υπουργική του καρέκλα. Και χωρίς αυτή δεν μπορεί να κάνει συνομιλίες με τις εταιρείες για να δίνουν διαφημίσεις, για να κάνει καριέρα. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης έχει επενδύσει πολύ στη δημοφιλία, η οποία χρειάζεται δύο πράγματα. Πρώτον, χρειάζεται κόντρες, όποιον να είναι, για να βρίσκεσαι στην επικαιρότητα. Και δεύτερον, πρόσφορο έδαφος στα μέσα, που απέδειξα σήμερα πώς την εξαγόραζε.
1: Ναι, το αποδείξετε μέσα από τα μηνύματα.
0: Με δικό του ισχυρισμό.
1: Με δικό του ισχυρισμό πάντα. Και εγώ επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά ότι αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να βγει να απαντήσει, εμείς είμαστε εδώ και τον περιμένουμε. Το επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά.
0: Δεν
1: το
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Αφού
0: σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, διότι αν είδατε, μου σταμάτησε το χρόνο ο κύριος Γεωργαντάς, ο πρώην συνάδελφός μου. Μου σταμάτησε το χρόνο. Δεν μου έδωσε ούτε ένα λεπτό παραπάνω από το ένα λεπτό. Λοιπόν, θα είχα κι άλλα να πω. Αυτό να πούμε. Απλά δεν με πήρε ο χρόνος να πω και άλλα στοιχεία.
1: Κύριε Σαλμά, σε αυτά τα άλλα στοιχεία που λέτε, κάποιος εισαγγελέας θα σας καλέσει και εσάς και τον κύριο Γεωργιάδη να τα καταθέσετε έτσι ώστε να πάει η υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη? Γιατί εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα.
0: Εγώ ζήτησα από τη Βουλή, από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον κύριο Γεωργαντά, τα στοιχεία που κατέθεσα. Γιατί είναι πρόσθετα στοιχεία που για τον κύριο Γεωργιάδη μπορούν να ξανανοίξουν το φάκελο
1: της Νοβάρτης.
0: Μόνο όμως για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Για να ξανανοίξει
1: ένα. Και το ζήτησαν και τα άλλα κόμματα. Και κάποια κόμματα το ζήτησαν αυτό.
0: Για να ξανανοίξει ένα φάκελο για κάποιον που έχει αρχιοθετεί την υπόθεσή του, πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία.
1: Νέα στοιχεία.
0: Εγώ τι έδωσα σήμερα?
1: Τα νέα στοιχεία.
0: Όχι, όχι. Στην υπόθεση Νοβάρτης για τον κύριο Γεωργιάδη, οι μάρτυρες είχαν πει τις πράξεις που ευνόησαν την Νοβάρτης. Υπήρξαν αδιευκρίνιστα από την αρχιοθέτησή του. Και εγώ σήμερα έδωσα το αντάλλαγμα και ζήτησα να σταλεί στην εισαγγελία για να ξανανοίξει υπόθεση για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δεν έκανε μόνο αυτό, έκανε και κάτι άλλο που είναι το δεύτερο μήνυμα που κατέθεσα. Προσέξτε, ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε πάντα για την Νοβάρτης με πάθος για το πόσο αθώος είναι, ενώ σας θυμίζω ήταν από τους τελευταίους που αρχιοθετήθηκαν. Παρότι ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ζορίστηκαν πολλοί εισαγγελείς της διαφθοράς για να τον αρχιοθετήσουν. Από τους τελευταίους. Φώναζε λοιπόν για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ήταν τρεις. Ο ένας ήταν ο Αναστασίου, που ήταν ο κύριος Μανιαδάκης.
1: Ακριβώς.
0: Τι είχε πει αυτός για τον κύριο Γεωργιάδη ως Αναστασίου? Είχε πει ότι οι συνεργάτες του ευνοούσαν την Νοβάρτης με ανταλλάγματα και επήραζαν τις τιμές στα φάρμακα. Και αυτό ήταν σε γνώση του κυρίου Γεωργιάδη. Αυτός λοιπόν ο κύριος Μανιαδάκης που είπε αυτά ως Αναστασίου για τον κύριο Γεωργιάδη, δεν είχε ποτέ μηνυθεί από τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ήταν εκπληκτικό? Και δευτερευόντως, όταν εγώ έκανα μήνυση στον κύριο Μανιαδάκη, που τελικά καταδικάστηκε ο κύριος Μανιαδάκης τελεσίδικα, εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που ήταν ένορκη κατάθεση του κυρίου Γεωργιάδη, υπερασπιστικό για τον κύριο Μανιαδάκη. Δηλαδή έδωσε χαρτί ένορκη κατάθεση ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τους 10 πολιτικούς που ταλαιπωρήθηκε σε έναν μάρτυρα προστατευόμενο από τους τρεις, σε υπόθεση που είχε απέναντί του ένας συνάδελφός του βουλευτής και ένας από τους άλλους, υπόλοιπος από τους 10 εναντίον του, και που έλεγε ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος που γνώριζε στον κόσμο, που τελικά καταδικάστηκε. Άρα δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος ένας που καταδικάζεται, και ότι δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει το Μανιδάκι.
1: Άρα, λοιπόν,
0: και προσέξτε τώρα, είπαμε τότε με τους δικηγόρους μου, πώς το έκανε αυτό ο Γεωργιάδης. Μετά μου το έστειλε μήνυμα, όταν το ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, και το κατέθεσα. Τι μου είπε? Εγώ στη δίκη τη δική σου με το Μανιαδάκι ήμουν με το Μανιαδάκι. Ακούστε τώρα, θα σοκαριστεί η γνώμη τώρα εκείνη. Γιατί έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν ενέδωσε στις πιέσεις της του Λουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις του κρατάω. Δηλαδή προσέξτε τώρα, ο Γεωργιάδης που υποτίθεται φώναζε για τους προστατευόμενους να βγουν οι κουκούλες, όταν ήταν προστατευόμενος, γιατί μέχρι τότε μιλούσε με την Τουλουπάκη ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου μετά δεν ξαναμίλησαν,
1: ναι.
0: Ήξερε ποιος είναι ο ένας, ήξερε ποιος είναι ο ένας προστατευόμενος, συνομιλούσε μαζί του, τον επηρέαζε στην κατάθεσή του με ανταλλάγματα. Ένα, να μην του καταθέσει μήνυση, άρα μάθαμε γιατί δεν του κατέθεσε μήνυση, για να υποχωρήσει και να μην επιμείνει σε αυτά που έλεγε. Και δεύτερον, και κλείνω, για να του δώσει το χαρτί στη δική μου την υπόθεση, το οποίο ήταν πρακτικά πλαστό, γιατί ήταν προϊόν ανταλλάγματος για την υποστήριξη που του έδωσε στη διαδικασία κατάθεσης.
1: Κύριε
0: και
1: Σαλμά,
0: μένει ακόμα αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι, αυτό θέλω να
0: προσέξτε, υπουργός της κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, και το χειρότερο, βλέπω σε κάτι βίντεο κάτι ανθρώπους πάνε και τον αγκαλιάζουν να τους φίξουν το χέρι κτλ. Μετά, ξέρετε, υπάρχει και η ευθύνη των ψηφοφόρων.
1: Σαφώς. Το λογικό ποιο θα ήταν τώρα, να σας καλέσει ένας εισαγγελέας?
0: Έπρεπε να πάρει αυτεπάγγελτα αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Το λογικό ποιο θα ήταν?
0: Ανασύρεται η υπόθεση, και είπα σήμερα θα έρθω κι εγώ αυτή τη φορά, γιατί εγώ ξέρω ποιες αποφάσεις άλλαξε, γιατί με διαδέχτηκε. Ποια φάρμακα καινοτόμα τα έβαλε όλα, μεγάλα δώρα, αλλά θα τα πούμε όταν με καλέσει ο εισαγγελέας, για να εισφέρω περισσότερα στοιχεία.
1: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
0: Για να ξανανοίξω φάκελος. Σωστά. Απλά πράγματα.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Γιατί έτσι όπως λέμε για τους βουλευτές που ήρθαν και σας ζήτησαν συγγνώμη, υπάρχουν και κάποιοι στο ρεπορτάζ που λένε ότι είστε ένα πυροτέχνημα κατά Μητσοτάκη, όπως κατηγορούν τον Αντώνη Σαμαρά κάποιοι γαλάζιοι βουλευτές. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Το ρεπορτάζ, βουλευτές.
0: Βουλευτές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βαίνετε προς τα εκεί, προς κόμμα Σαμαρά.
0: Εντάξτε, αυτό τώρα δεν είναι στην ατζέντα μας, να σας πω γιατί. Γιατί εγώ έχω πει ότι μπορεί να πάω και στο σπίτι μου ή μπορεί και να παραμείνω. Αλλά είναι τελευταίο αυτό που θα αποφασίσω. Ό,τι θέλω τώρα να εκμεταλλευτώ την ανεξαρτησία μου ως βουλευτής, θέλω να εισφέρω με χρησιμότητα στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική σκέψη. Όταν είσαι σε ένα κόμμα, αυτό περιορίζεται. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας πω, το απολαμβάνω. Έτσι, η
1: αυτό το έχετε κάνει πάντως και με το παραπάνω, θέλω να πω. Θα συνταχθείτε όμως
0: εγώ έκανα,
1: με τον Αντώνη
0: εγώ έκανα,
1: Σαμαρά.
0: Ακούστε, εγώ πολύ νωρίς και πριν από όλους έκρουσα τον κόρδουνα κινδύνου στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση. Η ιστορία...
1: Όπως έχει κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς άλλωστε βέβαια.
0: Σωστά. Η ιστορία θα δείξει τώρα αν είχα δίκιο ή άδικο. Αν ο Μητσοτάκης πάρει πάλι 41%, προφανώς εγώ κάτι είχα καταλάβει λάθος. Αν όμως ο κύριος Μητσοτάκης καταρρεύσει, που αυτό φαίνεται, πιστέψτε με, τότε θα φανεί ότι πολύ νωρίς είχα δίκιο.
1: Άρα
0: και
1: είναι...
0: αν άκουγε τότε, τότε να ρωτήσετε αυτούς τους άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που οι μισοί δεν θα επανεκλεγούν, να έρθουν να σας την ξανακάνουν την κουβέντα. Ξέρετε τι θα σας πούνε.
1: Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα πάτε στο κόμμα Σαμαρά. Είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο.
0: Όταν δεν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα, είναι άδικο να με ρωτάτε αν σε ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Λέω, είναι μια σκέψη σας. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί αυτό το κόμμα.
0: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα και προκύψει. Αλλά έλεγα και αυτό έχει σημασία. Αυτούς τους βουλευτές που έλεγαν αυτά που έλεγαν, να τους ξανακαλέσετε. Όταν δεν θα είναι βουλευτές, μιας και θα εκλεγούν οι μισοί. Τότε ξέρετε τι θα σας πούνε. Έπρεπε να έχει ακούσει το Σαλμά, να είχε στρίψει το καράβι, να ξαναπέρναμε 41%.
1: Να στρίψει το καράβι πιο δεξιά.
0: Όχι, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Εγώ αυτό του είπα. Είσαι με τους λίγους, τράβαμε τους πολλούς. Και τότε θα ήταν και αυτοί βουλευτές. Ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ξέρουν το συμφέρον τους. Και είναι βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης σκέψης.
1: Είστε σαφέστατος, κύριε Σαλμάν. Σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.
3: Καλαμάρια υπουργοί.
4: Κεφαλόπουλα εργάτε.
5: Συναγρίνα πιανίστρια.
6: Φώκε στα πλυντήρια.
7: Στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
8: Και τσούφρα συγγραφή.
9: Και έργα κάπω του φτερά.
10: Σκηνοθεσία Χρήστο Τρυπόδη.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Το πολίτευμα που έχουμε είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνο ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι, αυτό που είμαστε όλοι, ιδιώτης, ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία, δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό, δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία, στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ο καθένας για τον εαυτό του και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο, αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης. Δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε, μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχύρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας, και το δικαίωμα της εξαπάτησης. Να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολή μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Και αυτοί που ηγούνται στην Ελλάδα απεχθάνονται έως και μισούν ότι είναι ελληνικό. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λατρεύουν τον βιαστή τους, γιατί αυτό το κράτος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι βιαστής. Είναι το μακρύ χέρι των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον κόσμο, που είναι πρώιμες ανθρωποκεντρικές κοινωνίες, όπως τις περιέγραψα, και που το χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν μία εκδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή την υποτέλεια, και για να γίνει αυτό πρέπει να μισήσουν το γεννήτωρά τους. Προσέξτε λίγο.
6: Έχουμε σωσμό από αυτό.
5: Πώς θα νομιμοποιηθεί ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα που αποφασίζει ο ένας, όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός ο ένας είναι απέναντι στη βούλησή του.
6: Είμαστε.
5: Το ξέρουμε αυτό με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί που δεν χωρεί πελατειακή σχέση στα εθνικά ζητήματα. Πώς χαρακτήρισε ο πρώην Πρωθυπουργός αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των Πρεσπών? Τους χαρακτήριζε ετερόκλητο όχλο. Πώς χαρακτηρίζει ο νυν Πρωθυπουργός τους Έλληνες που αντιτείνουν σε όσες πολιτικές ακολουθεί?
6: Ψεκασμένους.
5: Της πλειοψηφίας.
6: Και ψεκασμένους.
5: Ναι, προσέξτε. Θέλει να τον εκλέξει η πλειοψηφία. Θεός φυλάξει, δεν είναι πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομιζόμενη πλειοψηφία. Αλλά όταν γίνεται πρωθυπουργός, στρέφεται εναντίον της πλειοψηφίας. Άρα τι να κάνει? Να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομάδων.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Δόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά, ότι εμείς είμαστε η κυριαρχή, η κοινωνία, αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιον ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος, τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
9: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα, αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές μεταβάλλεται σε έθνος εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίνεσθε. Και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην νεωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερική. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
8: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
9: υπάρχει,
8: του.
9: Αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού, η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διεφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία?
8: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
9: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι και από τη γλώσσα και από τα ήθη και τα έθιμα κλπ. Αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε. Βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα. Δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
8: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκει η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
9: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μία αφηρημένη έννοια, την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
8: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
9: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει ή αντιπροσώπηση ή δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
8: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
9: Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας, θα πει όχι. Περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι. Θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
8: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
9: Έθνος της κοινωνίας.
8: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
9: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
8: ή στο σημερινό,
9: στο πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν, Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι οι απόψεις όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
8: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος του, αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
9: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία, που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει την διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα, η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές, το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, όπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και την ελληνική συνέχεια.

0: του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι. Αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της Οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλης, η βασιλεύουσα πόλης ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μη χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε, γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κοντογιώργη, που δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντογιώργη.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Προπόληση more.com.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
9: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι.
10: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
9: και φαντασία.
11: Πινόκιο.

0: Περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Φτάνει μετά από πολλά χρόνια ένας γενικός γραμματέας ΟΗΕ, ο οποίος απροπό παρεπιπτόντος φτάνει, γιατί πάει στην περιοχή γενικός, κλείνει και τη θητεία του και σου λέει μπας και κάτσι. Τα πράγματα δεν είναι απλά, διότι εδώ παίζεται το αύριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αν δει κανείς τι έχει πει η ειδική απεσταλμένη του, η κυρία Ολγκίν, συζητώντας με το Φιντάνι και τον Ερντογάν, ούτε συνομοσπονδία δεν θα είναι οι Τούρκοι. Θα παρακαλάμε εμείς στο τέλος. Μα το Θεό σας το λέω, εκεί θα πάμε. Διότι σου λέει εντάξει, δύο χωριστά κράτη. Τώρα τι το λέμε συνομοσπονδία, δηλαδή οι Τούρκοι τα λένε ανοιχτά. Έλα τώρα, τη λέει. Α, βάλουμε το Ομανδία συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη θα είναι. Αλλά εμείς είμαστε εκεί πάτρονες της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που ξεκίνησε από το 77 επί Μακαρίου ως περιφερειακή δικοινοτική, μετά έγινε δικοινοτική και μετά έγινε διζωνική δικοινοτική στα χρόνια που ακολούθησαν. Δηλαδή, ετοιμαστείτε να δείτε κανένα μαγειρεμένο αλανάν σχέδιο, επιταχύρο βεβαίως, και επειδή έχουν πέσει όλοι οι παράγοντες για διάφορους λόγους, ο Γκουτέρες, γιατί φεύγει από γενικός γραμματέας, σου λέει γιατί να μην έχω μια επιτυχία. Ο Τραμπ μπορεί να σκέφτεται κανένα Νόμπελ. Οι Τούρκοι σου λέει ας τους, εμείς θα το τραβάμε. Άμα δεχτούν αυτή την ομοσπονδία, μια χαρά είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Και έχω εγώ τώρα το γεωπολιτικό αναλυτή, τον αντιστράτηγο, να αποστρατεύει τον κύριο Λουκόπουλο, που έχει φάει τα λυσακά του, όπως και μερικοί ακόμη, οι οποίοι δεν είναι να τα βρούμε νάκηδες, και είναι στα κάγκελα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι στα κάγκελα. Μικρό καλάθι να κρατάς, το καταλαβαίνω, αλλά στα κάγκελα. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
2: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμητική εισαγωγική σας παρατήρηση απέναντι σε αυτά τα οποία εγώ δημοσιεύω.
1: Ναι, γιατί είστε με τέτοια επίταση? Πιστεύετε ότι προσπαθούν να βάλουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι στην Κύπρο?
2: Όχι, αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι προετοιμάζεται η κατάλυση, επίσημη δηλαδή θα ασκηθεί τέτοια πίεση στην Κυπριακή Δημοκρατία, ούτως ώστε να σπάσει αυτό το απόστημα που είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο περιβόητος, ή αν θέλετε καλύτερα, είδατε η γλώσσα μας, διαβόητος τον Μπάρακ πριν από κάποιους μήνες. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που με κάνει να φοβάμαι, διότι οποιαδήποτε, θα σας πω και όλα θα το αναλύσουμε, κακή λύση, οποιαδήποτε αφορά όλον τον ελληνισμό, το κυπριακό κύριε Σαχίνη, είναι το εθνικό θέμα, το οποίο αδιάλειπτα, όπως έχει πει και ο κύριος Συρίγος, άσχετα λίγο αν μπορεί να το ξεχνάει τώρα, έχει απασχολήσει την ελληνική εξωτερική πολιτική από το 1954. Γιατί λέω το 1954? Γιατί τότε η Ελλάδα προσέφυγε παρά τις πιέσεις και ιδιαίτερα τις τότε ακόμα παντοδύναμης Βρετανικής Αυτοκρατορίας στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση, έστω και αν οι συσχετισμοί ήταν εναντίον της, και από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Εδώ όμως αυτό το οποίο είπατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, συνομοσπονδία, δύο κράτη, να επανεκκινήσουμε, πώς το λέει η κυρία Ολγκίν, είναι πώς το λένε, η ειδική απεσταλμένη, είπε ότι η αποστολή είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις. Αυτό που με ενισχύει λοιπόν είναι ότι οι δικές μας κόκκινες γραμμές δεν έχουν σαφώς διατυπωθεί. Ούτε από τον κύριο Χριστοδουλίδη, ούτε από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Μητσοτάκη. Και αναφέρομαι και στην Ελλάδα, ξέρετε γιατί. Γιατί κρυβόμαστε στην Ελλάδα και έτσι αφού, δηλαδή η μάνα μου, θα σας το πω έτσι, έτρωγε ξύλο στις διαδηλώσεις όταν πέθανε νεκροί στις δύο δηλώσεις που έγιναν την παραμονή που θα απεικονίζονταν ο Καραουλής και ο Δημητρίου. Τότε οι Έλληνες φοιτητές βρίσκονταν αυτή τη στιγμή, έχει πέσει μια νιρβάνα για το Κυπριακό και το Κυπριακό δεν καταλαβαίνει, δεν θα το πω κανείς, αλλά θα σου εντός, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί έτσι το πολιτικό σύστημα την οδήγησε και ο συστημικός τύπος, να αδιαφορεί για το υπαριθμό, ξαναλέω, ένα εθνικό ζήτημα. Γι' αυτό με βλέπετε, όπως λέτε, στα κάγκελα, διότι διαβλέπουμε, δεν χρησιμοποιώ τον άνθρωπο πληθυντικό γιατί είμαστε αρκετοί κιόλας και χαίρομαι που το θέτετε εσείς αυτό το θέμα, έστω και από ένα περιφερειακό μέσο μαζικής ενημέρωσης, διαβλέπουμε μία μεθόδευση η οποία θα ευνοήσει τη τουρκική υψηλή στρατηγική και τους στόχους όπως έχουν τεθεί από τις εκθέσεις του Νιχάτε Ρήμ. Αν έχουμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε και δύο λεπτά για αυτές, ούτως ώστε να καταλάβει ο ακροατής μας αυτή τη στιγμή που και αυτός αγωνιά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, τι γίνεται.
1: Μισό λεπτό.
2: Εδώ απάντησαμε σε... Ναι, ναι.
1: Μισό λεπτό. Όλα αυτά δεν γίνονται σε κενό και θέλω να το πάω λίγο διαφορετικά. Διότι στην Ουάσιγκτον, άντε να το πω και με προφορά, ο πρόεδρος Τραμπ συναντιέται με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι. Και το Ζελένσκι. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Την ώρα που γίνεται στον Περσικό του Κουτρούλι ο γάμος, έχουμε μία παύση, γιατί δεν θέλει να το καταπιεί, και επειδή πολλοί σκέφτονται ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι δυνάμεις του Ζελένσκι αποφάσισαν να πλήξουν ιρανικό τάνκερ στην Κασπία, το Ισραήλ δεν μιλεί αλλά φαίνεται να προετοιμάζεται, και αν πάνε παρά την παύση σε γενικότερο πολεμικό εγχείρημα, όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι ξεκομμένα.
2: Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Πραγματικά τίποτα δεν είναι ξεκομμένο και είναι το γενικότερο πλαίσιο. Ακόμα, να σας πω και κάτι, ακόμα και ο επανασχεδιασμός, τώρα πήγαμε αλλού, αλλά ακόμα και ο επανασχεδιασμός των αγωγών που θα φτάνουν στην Τουρκία, στο Τσεϊχάν, είτε μέσω Συρίας, είτε μέσω Ιράκ. Προσέξτε τι γίνεται. Και δεν ήταν καθόλου τυχαία η ενεργειακή διασύνδεση, η ανακοίνωση μάλλον, ενεργειακής διασύνδεσης, μεταξύ Τουρκίας και της κατεχόμενης από τους Τούρκους Κύπρο. Αυτό οδηγεί σε αυτό το οποίο εσείς, δεν θέλω να πω υπονοείτε, το λέτε με σαφήνεια, ότι είναι ένα μέρος. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχει ένα ανοιχτό πρόβλημα και να μην το κλείσουμε έτσι όπως το θεωρεί ο καλός μας φίλος η Τουρκία, η οποία είναι και ένα, όπως έχει παρουσιαστεί και στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου από το Τραμπ, ένα αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στρατηγικός εταίρος απαραίτητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη γενικότερη αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής.
1: Μάλιστα.
2: Λέτε και μιλούσε ο Τον Μπάρακα.
1: Μάλιστα. Μια χαρά το λέτε. Και επειδή ο κύριος Γκουτέρες έφτασε στη Λευκωσία, προσέξτε τώρα. Εγώ γι' αυτό λέω δεν είναι τίποτα ξεκόμενο. Χθες το βράδυ ο Τραμπ, και ενώ περιμένει τον Νετανιάχου, λέει: ακούστε, το που θα δώσω εγώ τους F30, τα F-35 δεν θα μου το υποδείξει κανείς. Εγώ τα έχω, εγώ αποφασίζω πού τα δίνω. Άρα να μην έρχεται εδώ με το κέφι να κόψω τα F-35 από τον Ερντογάν. Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται ο κύριος Γκουτέρες μετά τις προτάσεις της κυρίας Ολγκίν, και επιστρέφω σε αυτό που λέγατε, της ειδικής απεσταλμένου, που το πρώτο ζήτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Λουκόπουλε, πριν από οτιδήποτε, είναι: καλά, η ελληνική και η κυπριακή, ελληνοκυπριακή πλευρά, η κυπριακή κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση, συζητούν επί τη βάση διακοινωτικής συμφωνίας ή διαφωνίας, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, όταν έχεις κατοχή και εισβολή? Δηλαδή είναι διακοινωτικό το ζήτημα το κυπριακό, για να το ξέρω. Και πιο διακοινωτικό μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, μεταξύ Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και επίκων, ποιο είναι το ζήτημα?
2: Το κυπριακό, παρόλο ότι ξέρετε υπάρχει η τάση από διάφορα Ινστιτούτα, διάφορους πρόθυμους να παρουσιαστεί ως διακοινωτικό ζήτημα, είναι πρώτα απ' όλα ζήτημα εισβολής και κατοχής. Εντάξει, μέχρι εδώ. Αυτό πρέπει να τονίζεται και να μην... εγώ ακούω τις δηλώσεις και λέμε ναι, οι δύο κοινότητες και τα λοιπά, και τα λέει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και το κυριότερο είναι, τα λέει και η πλειονότητα των πολιτικών αρχηγών. Γι' αυτό θεωρώ ότι εδώ έχουμε και γενικότερο πολιτικό πρόβλημα, αν θέλετε να την χαρακτηρίσουμε πολιτική ελίτ, καταχρηστικός όρος ελίτ, αλλά πες προτώσει. Έχουμε γενικότερο. Εάν πάρουμε τους αρχηγούς κομμάτων ή τους υπευθύνους των εξωτερικών και ρωτήσουμε τι σημαίνει αυτό βιώσιμη και δίκαιη λύση επί τη βάση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, νομίζετε ότι θα σας απαντήσουν? Όχι, πραγματικά, γιατί δεν το κάνετε εσείς? Μιλάτε με πάρα πολλούς πολιτικούς, διακεκριμένους πολιτικούς. Όχι. Πάμε λοιπόν στο ότι ξεκινάμε από αυτό. Και ξεκινάμε από αυτό, ξέρετε γιατί. Μίλησα προηγουμένως, επιτρέψτε μου, για τον Ιχά Τερίν. Ξεκινάμε από αυτό διότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι να ελέγξει όλο το νησί. Όλο το νησί. Απολύτως το κατεχόμενο μέρος και όμοιρο αυτό που ονομάζαμε τώρα και το ελεύθερο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ιχά Τερίν το πρώτο πράγμα που ήθελε και αυτό πέρασε είναι να αποτρέψει την ένωση της Κύπρου με τον εθνικό κορμό, με την Ελλάδα. Το πέτυχαν αυτό το 60. Από εκεί και πέρα άρχισε το ταξί. Δηλαδή ο διαχωρισμός με την τουρκοανδρασία του 63 και του 64. Μπήκανε μέσα όλοι εκεί. Άλλαξε, έγινε εισβολή, έγινε ο πλήρης διαχωρισμός. Ξέρετε τώρα, μιλάμε πόσους, 300.000, 350 ότι οι κάτοικοι υπάρχουν στα κατεχόμενοι. Ξέρετε πόσοι είναι κυπριακής καταγωγής, ας το πούμε με την έννοια ότι γεννήθηκαν εκεί? Δεν ξεπερνούν τους 120.000. Άρα έχει αλλάξει και αυτόν τον χαρακτήρα. Και τελικά... μέσω μιας οποιοσδήποτε λύσης, επειδή είπατε τα δύο κράτη που λένε και κραδένεται αυτό το ως Δαμόκλειος πάθη και εμείς χτυπιόμαστε, όχι διότι εμείς είμαστε εναντίον. Σημαίνει, αν θέλανε λοιπόν να το αναγνωρίσουν ή δεν το έχουν κάνει, θα το, συγγνώμη, να το περάσουν αυτό διεθνώς θα το είχαν κάνει. Αλλά δεν μπορούν. Τι θέλουν λοιπόν, το ένα κλειδί, ξαναλέω, βρίσκεται στην Άγκυρα και το άλλο κλειδί, κύριε Σαχίνη, το έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και το έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, θα μου επιτρέψει τον όρο brand name, από το ψήφισμα 186 της 4 Μαρτίου του 1964. Δηλαδή, αυτός είναι ο βασικός πυλώνας της διεθνούς νομικής βάσης του Κυπριακού, που αναγνωρίζει ως νόμιμη κυβέρνηση αυτό, την Κυπριακή Δημοκρατία και ευθύνη για ό,τι γίνεται... Προσέξτε τώρα, αυτό θέλουν να καταργήσουν, γιατί οι Τούρκοι λένε ότι είναι εκλειπούσα. Θα σας πω κάτι, πώς είναι εκλειπούσα όταν βάσει αυτού του ψηφίσματος του 186 υπάρχει ακόμα η ειρηνευτική δύναμη η οποία ανανεώνεται ανά 6 μήνες στην Κύπρο και βάσει αυτού του ψηφίσματος ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο. Αυτό λοιπόν θέλουν κατήργηση. Τα δύο κράτη τι σημαίνει, νομίζω υπάρχουν και άλλοι συνομιλητές και θα ήταν σκόπιμο, δεν ξέρω σήμερα που έχετε αφιερωμένη αυτή την εκπομπή πώς θα εξελιχθεί και ποιοι άλλοι θα μιλήσουν μαζί σας, αλλά αυτό σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, έστω και για ένα λεπτό, καταργήσε, αυτοκαταργήσε, με αναγνωρίζεις εμένα, υπάρχουν λοιπόν δύο συνιστώντα κρατήδια, προσέξτε, δύο συνιστώντα, άρα με αναγνωρίζεις, αυτό θέλουμε. Τι σημαίνει έστω και για ένα λεπτό, η αναγνώριση της τουρκικής κατοχής. Και πάμε λοιπόν και ας τη βαφτίσουμε όπως θέλετε αυτό που λέγεται συνομοσπονδία. Χαλαρή, αποκεντρωμένη, αυτό το αποκεντρωμένη, ξέρετε, είναι βρετανικός όρος, έτσι. Και κάτι άλλο. Ποιος αποκάλυψε, ξέρετε ποιος αποκάλυψε τα βασικά σχέδια αυτής της πρωτοβουλίας της κυρίας Ολγκίν, η οποία μιλάει για, πώς θα το πούμε, ευελιξία μεταξύ των μερών. Ο Independent. Νομίζετε ότι ήταν τυχαίο ότι μια βρετανική εφημερίδα αποκάλυψε αυτά τα οποία σχεδιάζονται? Είναι λάθος, τα βγάλανε από εκεί. Γι' αυτό ξαναλέω, με βλέπετε όπως το είπατε, να είμαι στα κάγκελα και να αρθογραφώ κάθε μέρα ή να λέω αυτά τα οποία βγαίνουν. Ο δημόσιος διάλογος πάντως είναι θολός και συγκεχημένος στην Ελλάδα.
1: Μισό λεπτό.
2: Αυτό είναι,
1: μισό λεπτό,
2: αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πέστε μου.
1: Κύριε Λουκόπουλε, εσείς μια χαρά τα λέτε. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε ούτε το πολιτικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε το πολιτικό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας να λένε προς τα Ηνωμένα Έθνη, την ειδική απεσταλμένη και το Γενικό Γραμματέα που είναι σήμερα στη Λευκοσία, μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα. Με συγχωρείτε. Οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών προβλέπουν, δεν έχει αλλάξει αυτό, ένα κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα, μία ηθαγένεια. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αστερίσκους, ενιαία παρακαλώ πολύ, απλά δεν εφαρμόζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο κατεκτημένο τμήμα. Αλλά μπήκε το όλον. Παρακαλώ πολύ, πείτε μου, πόθεν προκύπτουν όλα αυτά που λέει η κυρία Ολγκίν και τα παίρνει και ο κύριος Γκουτέρες σήμερα, να κάτσουν οι δυο κοινότητες να συζητήσουν. Και ακούει και τα άλλα τα τρελά. Η κυρία Ολγκίν λέει πολιτική ισότητα. Τι σημαίνει πολιτική ισότητα? Μία ψήφος ο κάθε πολίτης. Δεν σημαίνει πληθυσμιακή ισότητα, γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Με τους επίκους τι θα γίνει? Με το στρατό κατοχής τι θα γίνει? Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι τα πρώτα? Είναι θέμα διαφοράς μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων το Κυπριακό? Αυτό έχει πει ο ΙΕ? Όχι.
2: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από εκεί. Όσοι λοιπόν έχουν μελετήσει σε βάθος το Κυπριακό εκτιμούν ότι οι ιδέες που φαίνονται να προωθούνται, αυτές που λέμε το σχέδιο της κυρίας Ολγκίν, που είναι εκτός κιόλας πλαισίου, προσέξτε αυτό που τονίσατε, διεθνούς πλαισίου, είτε των ψηφισμάτων όσα έχουν ακολουθήσει, καλά κάνατε και το επισημάνατε, είτε το βασικό πλαίσιο διασύνδεσης και ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτές οι ιδέες δεν αποσκοπούν στην ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή με τις δύο κοινότητες, αλλά στη δημιουργία ενός νέου πολιτιακού μορφώματος που πιστεύουμε ότι θα αποδυναμώνει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική υπόσταση.
1: Μάλιστα.
2: Ξαναλέω ότι το Κυπριακό, μέχρι να μου βγει η ψυχή, δεν είναι διακοινωτικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα εισβολής και συνοχιζόμενης κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους. Τώρα τι λέμε τώρα, κυρία Φοντελάιεν και η κυρία Κάλια Κάλλας. Ευρωπαϊκού εδάφους από την Τουρκία. Και ξέρετε ένα άλλο, και κλείνω εδώ σε αυτό το σημείο, ότι η σύγχυση αυτών των δύο ενιών υπήρξε και τη δημιούργησε η Άγκυρα, και ταυτόχρονα απέκτησε διπλωματικό πλεονέκτημα με τη βοήθεια στην εδώ πλευρά. Ευήκο Αώτα μπήκε στην ελληνική πλευρά. Ο εκάστοτε πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας δεν συνομιλεί με ηγέτη Τουρκοκυπρίων, αλλά με την ίδια την Άγκυρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι. Τώρα στεναχωρούμε, ξέρετε ποιους, έτσι? Τους ναταβρουμενάκηδες και όλους αυτούς που σκίζουν τα ημάτια τους ότι αν δεν γίνει τώρα μία λύση, αυτό το λέμε από το 2004, έτσι, από την καταψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτό είναι μία μετεξέλιξη του σχεδίου ΑΝΑΝ. ΑΝΑΝ 5, ΑΝΑΝ 6, δεν ξέρω. Δεν λέγανε ότι θα διαχωριστεί και δεν θα ανεχθεί άλλο είναι η διεθνής κοινότητα? Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 2004?
1: Μάλιστα.
2: 21. Ισχύει η μαύρη τρύπα που είναι τα κατεχόμενα? Παρουσιάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό όπως σας είπα, σύμφωνα με το ψήφισμα 186 του Μαρτίου του 1964, ως η μοναδική αναγνωρισμένη διεθνώς κυβέρνηση δεν πάνε να χτυπιώνται Τούρκοι. Αλλά αυτό είναι όπως ακριβώς το θέσατε και όπως σας το διευκρίνησα εγώ.
1: Άρα είναι κομβική σημασίας για την πλευρά της Τουρκίας και ό,τι εκπροσωπεί και τους εταίρους που μας πιέζουν εμάς να κάνουν την υποχώρηση, τον ελληνισμό εννοώ, να υποχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία από την ύπαρξή της ως κράτος Κυπριακής
2: Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς, να αυτοκαταργηθεί θέλει. Αυτό επιβλέπουν.
1: Και δεν μου λέτε κύριε Λουκόπουλε και κάτι ακόμη και θα συνεχίσουμε μετά διακοπή. Μιας και λένε να προτάξουμε τις δικοινοτικές, έτσι λέει και ο ΙΕ, συνομιλίες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, να προτάξω τι? Δεν πρέπει να προτάξω το περιουσιακό? Δεν πρέπει να προτάξω το προσφυγικό? Δεν πρέπει να προτάξω τους αγνοουμένους? Αλήθεια τώρα? Δηλαδή πώς θα το λύσουν το περιουσιακό? Θα επιστρέψουν στις περιουσίες τους όσοι εκδιώχθηκαν από το στρατό εισβολής και κατοχής? Ή θα πάνε όλοι σε αποζημιώσεις? Αυτό νομίζουν? Τι θα γίνει με τους επίκους? Δεν έχει αλλοιωθεί πληθυσμιακά το κατεχόμενο τμήμα?
2: Αυτή το θα οποίο αποτελεί και έγκλημα, έτσι, αποτελεί διεθνές έγκλημα.
1: Αυτά,
2: η αλλοίωση
1: λοιπόν
2: της δημογραφικής σύνθεσης ενός τόπου.
1: Πώς λοιπόν συζητάνε οι ελλαδικές πολιτικές ηγεσίες στη βάση αυτή, παρακαλώ πολύ?
2: Επειδή είπατε για την Ελσάτικη, θα σας το πω έτσι ξεκάθαρα και δυστυχώς. Δεν είναι μόνο της παρούσης κυβέρνησης, είναι ένα γενικότερο, μια γενικότερη στάση, όπως σας είπα, του ελληνικού πολιτικοκομματικού κατεστημένου. Άμα αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα σας πω, δηλαδή, όντως ξεκίνησε, μάλλον οξύνθηκε το πρόβλημα, διότι προϋπήρχε το 1974, από την προδοσία που έγινε από τη δικτατορία, και δεν έχει σημασία πρώτη δικτατορία ή δεύτερη δικτατορία, γιατί κάποιοι είπαν, λέει, ναι, μα δεν ήταν, αν δεν υπήρχε ο Παπαδόπουλος, δεν θα υπήρχε και ο Ιωαννίδης, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι μεν αυτό, ναι μεν όμως και από την κυβέρνηση εθνικής ενότητος, και πήγε μέχρι σήμερα. Και αυτό, προσέξτε, εξ αρχής η στρατηγική, εγώ δεν θα σας πω για τα μέσα, για την απελευθέρωση, προσέξτε, το οποίο αυτή ήταν η μόνη λύση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαμε ότι στρατικά δεν μπορούμε ή πιστέψαμε ότι δεν μπορούμε και προσπαθήσαμε. Και έλεγε και τότε, είπε και ο Κραμμένης, πάρτε όσο έδαφος μπορείτε και δώστε τους όσο το δυνατόν πιο πολύ. Είπατε κάτι. Είπατε περιφερειακή υπόσταση, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είπατε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
2: Για τη Διζωνική.
1: Ναι.
2: Για την Ομοσπονδία. Άλλο ήταν αυτό, άλλο πώς εξελίχθηκε και άλλο πώς έχει φτάσει. Αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό δεν έχει καθοριστεί, και για να πάμε τώρα για την ελλαδική ηγεσία ή για το ότι υπάρχει στην περιοχή του Κολονακίου, της πλατείας Συντάγματος και ούτου, που είναι το πολιτικό σύστημα, θεωρούν, δεν πάνε να με επιτεθούν όλοι εναντίον μου, αγκάθι στο μάτι τους, να φύγει το Κυπριακό και να μην το βλέπουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, το ότι οποιαδήποτε λύση θα επηρεάσει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών. Και δεν είναι το Κυπριακό ένα ζήτημα αλληλεγγύης, όπως παρουσιάζεται και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από την πολιτική ηγεσία. Ένα ζήτημα αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Είναι ένα συστατικό του τόξου των αμέσων ελληνικών συμφερόντων.
1: Ναι, άκουσα και στην προχθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι αυτονόητο ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Είναι έτσι? Διότι η Τουρκία τα λέει αλλιώς. Και Τούρκος να μην υπήρχε πάνω στην Κύπρο θα τον είχαμε φεύρει, λέει.
2: Κοιτάτε, ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι Κύπροι αδερφοί μας, δεν αμφισβητείται αυτό, έτσι. Η Ελλάδα όμως, ως εγγυήτρια δύναμη, αλλά και λόγω, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, στρατηγικών και πανεθνικών συμφερόντων, πρέπει να έχει το δικό της ρόλο, τον ρόλο που επιβάλλει η ιστορία, οι διεθνείς συμβάσεις και η υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Και να παραμείνει ενεργή και δίπλα στην Κύπρο. Και επειδή θα το ξαναπώ κιόλας, θα το ξαναπώ όσο γίνεται. ένας μόνο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για, όχι συμπαράσταση, συμπαράταξη. Τώρα θα νομίζουν ότι είμαι και Παπανδρεϊκός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως και έναν μόνο πρωθυπουργό, φοβούνται οι Τούρκοι. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον οποίο ουδέποτε ψήφισε και ουδέποτε, πραγματικά σας το λέω έτσι, τον υποστήριξα πολιτικά. Αυτό όμως ήταν το πραγματικό. Και μια και είπατε αυτό, θα σας πω ότι η κυβέρνηση, πολιτικός κόσμος και λαός θα πρέπει να λάβουν σοβαρή υπόψη ότι μη εντυσμενής για τα ελληνικά συμφέροντα λύση, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει κύριε Σαχίνη, επηρεάζει δυσμενώς όλο το φάσμα των λεγόμενων ελληνοτουρκικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την αναθεωρητική πολιτική των Τούρκων. Είτε είναι κεμαλιστές, μετακεμαλιστές, ερντογανιστές, νεοθωμανοί.
1: Γιατί το λέτε αυτό? Εδώ υπάρχει η αντίληψη στην ελληνική δημόσια συζήτηση και πράξη ότι άλλο η Κύπρος και άλλο οι μεταξύ μας διαφορές με την Τουρκία. Ή δεν το έχετε ακούσει αυτό?
2: Όχι, το έχω ακούσει. Α. Και υπάρχει η τάση και η πίεση, άσχετα το τι λέγεται, να αποσυνδεθεί κιόλας. Το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, έτσι.
1: Ναι,
2: να αποσυνδεθεί το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια, εδώ θέλω να σας πω και κάποιος άλλος έχει πει τώρα που έκανε το λάθος, αλλά είπε μετά και το mea culpa και διορθώθηκε. Διορθώθηκε, δεν διορθώθηκε, αλλά διότι όταν λέγονται κάποια πράγματα στη δημόσια διπλωματία, είτε είναι ο κύριος Παπανδρέου, είτε είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, είτε είναι παλιά ο κύριος Αβέροφ, είτε ήταν ο πρέσβης, επειδή χειρίστηκε το Κυπριακό, της Ελλάδος στο Λονδίνο, ο Σεφέρης, τα οποία τα γράφει όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα. Και το πού θα πήγαινε με εκείνες τις συμφωνίες της ρήγης του Λονδίνου το πράγμα. Απλά δεν μελετούμε ή δεν θέλουμε να μελετήσουμε ή δεν θέλουμε να κρατήσουμε και να καταλάβουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει ως μαθήματα παθήματα.
1: Κύριε Λουκόπουλε, θέλω με δύο κουβέντες για να πάω και στον καλεσμένο στην Κύπρο να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή η παρουσία Γκουτέρες είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτό που ακούγεται, ότι εντάξει, επειδή είναι στο κλείσιμο της καριέρας του, κάνει για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, από το 10, από τον Μπάκιν Μουν έχουμε να δούμε γενικό γραμματέα στην Κύπρο, κάνει μια περασά. Είναι έτσι?
2: Ξέρετε κάτι, ο κύριος Γκουτιέρες πρώτα απ' όλα είναι ένας άοσμος, άγευστος και άχρωμος γενικός γραμματέας, ο οποίος κατ' ουσία εξελίχθηκε σε ένα διοικητικό αξιωματούχο και σε όχι έναν ενεργό διεθνή διαμεσολαβητή, έτσι, με ανεξάρτητα πολιτικό ρόλο. Κάπου παίρνει εντολή, κάπου πρέπει να φανεί, γιατί το νομικό πλαίσιο και όπως σας είπα τα ψηφίσματα αναφέρουν ως δικό του επιτακτικό ρόλο και δεν είναι καθόλου, όσοι έχουν διαβάσει την ιστορία, Ντάγκ Χάμερσελντ, που ήταν ο πιο επιδραστικός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο Σουηδός, ο οποίος μάλιστα σκοτώθηκε επάνω σε προσπάθεια ενώ πήγαινε στο Κογκό για διαμεσολάβηση. Άρα λοιπόν καθόλου μια τυπική διαδικασία για να πει κοίταξε να δεις, εγώ έκανα το καθήκον μου και να προσπαθήσουμε να λύσουμε. Θεωρείται ότι από πολλούς κύκλους έχει πιεστεί να προχωρήσει. Γι' αυτό και όλας έστειλε την κυρία Ολγκίν,
1: ναι,
2: για να μπορέσει τουλάχιστον κάπου να ξεφύγει. Ξαναλέω και κλείνω εδώ. Δεν ήταν τυχαία η επισήμανση εμφατικά από τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα. Πολλοί τον κατηγορούν ότι είναι ο Τούρκος πρέσβης στην Ουάσιγκτον, αλλά επίσης τον Μπάρακ, ο οποίος όπως θυμάστε μίλησε για αναγκαιότητα να σπάσει αυτό το απόστημα. Και αυτό το απόστημα, ναι μεν, προσέξτε τι γίνεται και κλείνω, όντως είναι ένα ανοιχτό ζήτημα και για τον ελληνισμό και πάντα μιλάω για τον ελληνισμό, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πληγή για την Τουρκία, διότι δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να νομιμοποιήσει αυτά τα οποία θεωρεί τελεσμένα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
8: φίλος
7: να πάω
8: σου.
7: Σε μέρη.
8: Φίλο σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαμε τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο Ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
12: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
13: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
12: Το ξέχασα τελείως.
13: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
12: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
13: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
12: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
14: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
15: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
16: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
17: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
18: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
19: Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
20: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
21: Καλώς ήρθατε.
22: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη.
21: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε αφορμή από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Μέτα δήλωσε ότι σταματάει τη λογοκρισία στο Facebook. Mm. Συγκεκριμένα είπε οι ελεγκτές ήταν υπερβολικά πολιτικά προκατηλημένοι. Ταυτόχρονα σύρεται στα δικαστήρια για την επίδραση που έχει το Instagram στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση των νέων, των εφήβων. Τι είναι τα social media για τη ζωή μας, τι επίδραση έχουν στην ανάπτυξη των παιδιών, τι επίδραση έχουν στη διαμόρφωση της συνείδησής μας, μπορείτε να μας το συνοψίσετε?
22: Νομίζω ότι αξίζει να διευκρινίσουμε ότι τα social media, όπως και το διαδίκτυο γενικότερα, είναι εργαλεία. Και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Άρα, το ζήτημα που τίθεται πίσω από το ερώτημά σας και το πάει και λίγο παραπέρα, είναι αυτά τα εργαλεία σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Αν εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνίας, δηλαδή αν βρίσκονται στα χέρια του λαού, να το πω έτσι εισαγωγικά, δηλαδή είναι εργαλεία που αξιοποιούνται από την κοινωνία για να φτιάξουν το εικονικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία, τότε δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τα εργαλεία ως τέτοια. Αν από την άλλη μεριά αυτά τα εργαλεία, όπως συμβαίνει σήμερα, βρίσκονται στα χέρια κάποιων ηγεμονικών ελίτ, οι οποίες αυτές αποφασίζουν πόσο δικαίωμα θα μας δώσουν να μιλάμε ελεύθερα ή πόσο θα μας λογοκρίνουν ή ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής ορθότητας, τότε αυτά τα εργαλεία αξιοποιούνται όχι υπέρ της κοινωνίας και του λαού, αλλά για να καταδυναστεύσουν το λαό και την κοινωνία. Δηλαδή να τη μετατρέψουν σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας, να το πω έτσι. Άρα να εγκαθιδρύσουν, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, ένα καθεστώς τεχνοφεουδαρχικού τύπου. Δεν είναι όμως το εργαλείο το ζήτημα, γιατί με το ίδιο εργαλείο, το διαδίκτυο, τα social media, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του για να εγκαθιδρυθεί, όπως είπα προηγουμένως, το εικονικό έδαφος μιας δημοκρατίας. Άρα, σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται, ποια εξουσία τα καθορίζει, να το πω διαφορετικά.
21: Ποιες συνειδήσεις όμως διαμορφώνουν, δηλαδή εμείς σε κάποιο βαθμό έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Η χρήση που κάνουμε σε αυτά τα εργαλεία δεν διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό και το ποιοι είμαστε και ίσως και πιο σημαντικό. Τι θα είναι οι πολίτες αύριο μεθαύριο.
22: Πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν επειδή αυτά τα εργαλεία εμείς τα χρησιμοποιούμε, είμαστε χρήστες τους, αλλά δεν καθορίζουμε εμείς ούτε τη διαμόρφωσή τους, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαμορφώνουν τη συνείδησή μας για να μετεξελιχθούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας. Γι' αυτό αλλάζουν. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως φορείς, αλλά και χώρος προπαγάνδας και πλήσης εγκεφάλου. Πολύ σωστά βάζετε όμως ότι ακριβώς επειδή το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια αποεδαφοποιημένη συνθήκη επικοινωνίας.
21: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
22: Δεν υπάρχει ένας χώρος πραγματικός, ένας χώρος στον οποίο διαζώσεις μπορώ να βρεθώ εγώ κι εσείς. Άρα ουσιαστικά μέσα από τη λογική του εργαλείου χτίζεται η μετανεωτερική, μεταμοντέρνα συνείδηση του σύγχρονου υπηκόου. Μπορώ λοιπόν να είμαι ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος, να το πω απλά, από τον καναπέ του σπιτιού μου μπορώ να διέρχομαι σε όλα τα μέρη, τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, να επικοινωνώ, υποτίθεται φαντασιακά, με όποιον θέλω, με τον οποίο να χτίζω συγκυριακές, ρευστές σχέσεις, όχι βαθιές, ζεστές, συναισθηματικές, με τον άνθρωπο που βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον οποίο μοιράζομαι την ίδια στέγη. Ρευστές, έτσι χαλαρές συναισθηματικές σχέσεις, και με τις οποίες μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα delete, με ένα block να τις διακόψω. Βλέπουμε λοιπόν πώς ρευστοποιείται ο τρόπος σκέψης μας, πώς χαλαρώνει η σχέση μας με τους ανθρώπους μέσα από τις δυνατότητες που έχει το εργαλείο και πώς εκπαιδεύονται ουσιαστικά οι συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων, όχι μόνο βέβαια μέσα από τα social media, τα σενάρια των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά, το gaming. Επίσης, διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνείδηση. Αλλά αυτό που νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη συζήτησή μας, ως φόντο της συζήτησής μας, είναι ποιος καθορίζει αυτά τα περιεχόμενα. και ποιος διαμορφώνει αυτά τα εργαλεία. Εκεί παίζεται το βασικό παιχνίδι.
21: Ποιος διαμορφώνει λοιπόν το περιβάλλον.
22: Ποιες είναι δηλαδή οι ηγεμονικές ελίτ, να το πούμε έτσι, οι οποίες καθορίζουν τις συνέπειες.
21: Μάλλον τι χαρακτηριστικά έχουν, ώστε να ξέρουμε τι συνέπειες έχουν σε εμάς.
22: Mm-hmm. Να πω καταρχάς ότι οι συνειδήσεις διαμορφώνονται, για να μην το αφήσω, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ότι, γιατί αναφερθήκατε και στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά, νομίζω, το υπονοείτε. Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου γίνεται μέσα από κανονικά και στην ψυχολογία, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης, δηλαδή θερμές σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους. Σήμερα, με τη χρήση του διαδικτύου, αυτή η κοινωνική διαμεσολάβηση αντικαθίσταται από μια τέχνο διαμεσολάβηση, όπως ήθιστε να λέγεται. Άρα, οι θερμές σχέσεις με τους συναισθηματικούς άλλους γίνονται σχέσεις με τα εργαλεία. Άρα πιο ψυχρές, πιο αποστασιοποιημένες, πιο αλγοριθμικές και πιο διαδικαστικές. Τώρα, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ποιος ουσιαστικά έχει στα χέρια του αυτά τα εργαλεία, κάθε φορά βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιες είναι οι ηγεμονικές ελίτ, ποια είναι τα καθεστώτα που αποφασίζουν για την χρήση των διάφορων εργαλείων, μια που ξεκινήσαμε από την τεχνολογία, αλλά και ποιες είναι οι μοίρες των λαών. Να πούμε ότι η κάθε ηγεμονεύουσα εξουσία δεν έχει κάτσει εκεί και δεν μπορεί να την κουνήσει κανένας, να το πω. Είναι τόσο απλά. Είναι και στο χέρι μας αυτές οι ηγεμονικές ελίτ. Και νομίζω με το παράδειγμα του Epstein ανοίγει πολύ αυτό το θέμα συζήτησης. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των λαών δηλαδή, αν θα αποφασίσουν να απεμπολίσουν τη δυνατότητά τους να ορίζουν εκείνη τη μοίρα τους, να αποφασίζουν εκείνη για τον συλλογικό αλλά και ατομικό εαυτό τους. Αν θα απεμπολίσουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και θα την εκχωρήσουν στο εκάστοτε ηγεμονικό καθεστώς παγκόσμιο ή εγχώριο, ή να το πω πιο σωστά, παγκόσμιο τεχνοφεουδαρχικό με τους εγχώριους διαχειριστές στην εκάστοτε χώρα, ή αν θα το πάρουν στα χέρια τους, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου απλό αυτό να συμβεί, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, θέλει συγκρούσεις.
21: Εφόσον αναφερθήκατε στο φαινόμενο Epstein, το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα μόνιμα, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι και ένα σοκ που έχει υποστεί η κοινωνία από τη διάσταση και το βάθος και την, αν επιτρέπετε, τη δυσοδεία της διαφθοράς αυτού που συχνά ονομάζουμε ως ελίτ, είτε πολιτική είτε επιχειρηματική. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, είναι σαφές αυτό από τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς ως κοινωνία. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξέραμε, καλύτερα να ξέραμε με την ελπίδα ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε με κάποιον μηχανισμό που θα αναπτύξουμε, γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως ερχόμαστε με αυτή την έκταση της αποκάλυψης. Ψυχολογικά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό?
22: Καταρχάς να πω ότι αυτού του είδους οι ηγεμονικές ελίτ, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι και οικονομικές και πολιτικές και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικές της παρακμής στην οποία βρίσκεται ευρύτερα η κοινωνία μας. Και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Δηλαδή ότι αυτές οι ελίτ σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, της κοινωνίας, ώστε να αντανακλώνται η μία στην άλλη. Δηλαδή τι θέλω να πω, και έρχομαι στο δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε ουσιαστικά. Η έκθεσή μας σε τέτοιο τύπου σκάνδαλα σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τις συνειδήσεις μας και τον τρόπο σκέψης μας. Δηλαδή μας εξοικειώνει με το αποτρόπαιο. Μας κάνει κοντινή, οικία, την εξαχρίωση της κοινωνίας. Μας κάνει νοητά πράγματα προηγουμένως αδιανόητα. Είδαμε το τι υπάρχει μέσα σε αυτή την υπόθεση, Epstein. Είδαμε ακόμα και ανθρωποφαγίες, είδαμε παιδοφιλίες, είδαμε βιασμούς παιδιών. Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει να γίνεται για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος θα ανοίξει την τηλεόρασή του στη μεσημεριανή ζώνη και θα ακούσει, θα μπει στο YouTube και θα ακούσει κάτι από όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το ακούσει και θα αρχίσει να σκέφτεται ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν εξουσίες οι οποίες μπορούν να αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να πω βέβαια ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Σε όλες τις ιστορικές περιόδους ακραίας παρακμής, το έχουμε δει και στη Ρώμη, το έχουμε δει και με το Βατικανό, υπήρχαν τέτοιες εξουσίες τόσο πολύ εξαχρεωμένες.
21: Θεωρείτε ότι η έκθεση αυτή κανονικοποιεί τη διαστροφή σε κάποιο βαθμό?
22: Κανονικοποιεί σίγουρα τη μαφιοποίηση, κανονικοποιεί σίγουρα τη διαφθορά και ενδεχομένως κανονικοποιεί ή κάνει νοητή, να το πω πιο σωστά, και την διαστροφή. Παράλληλα, καταργεί στη σκέψη των ανθρώπων όλα τα ανθρωπολογικά ταμπού. Να σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δηλαδή πρέπει να αποκρύπτονται για να προστατευτούμε από όλο αυτό, πρέπει να αποκρύπτονται τέτοιου τύπου υποθέσεις? Σε καμία περίπτωση. Όμως πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής, ότι αυτού του είδους οι αποκαλύψεις έχουν πάντα ένα όριο. Και δεν είναι η μόνη υπόθεση η οποία έχει αυτό το όριο. Ποιο είναι το όριο? Μαθαίνουμε τι έχει συμβεί. Μαθαίνουμε ποια είναι τα εγκλήματα ή κάποια από τα εγκλήματα, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ την παραδειγματική τιμωρία επί αυτών των εγκλημάτων. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πιο βασικό και άμεσα συνυφασμένο με την εξαχρίωση. Οπότε... δηλαδή δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Γίνανε όλα αυτά. Πώς τιμωρήθηκαν?
21: Ψυχικά είναι να δούμε ουσιαστικά την τιμωρία των ενόχων.
22: Την τιμωρία των ενόχων, τη δικαίωση, την πορεία όλων αυτών των υποθέσεων, η οποία θεωρώ καθόλου τυχαία αποκρύπτεται. Δηλαδή, μένουμε μόνο στο πρώτο σκέλος. Μπορούν να συμβούν τέτοια εγκλήματα, αλλά τιμωρήσε, δεν τιμωρήσε. Και συγχρόνως να εξοικειωθούν οι άνθρωποι με μια ιδέα ότι η εξουσία είναι τόσο υπεράνω της κοινωνίας, τόσο υπεράνω των προθέσεων των ατόμων και του λαού, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, είναι σαν Θεός στη θέση του Θεού, ή μάλιστα να το πω πιο σωστά, σαν ένας δαίμονας, ο οποίος αντικαθιστά τον Θεό. Και καλλιεργεί στους ανθρώπους, ξέρετε κυρία Αργύρη, μία παθητικοποίηση και μία αδράνεια. Ότι οι πολιτικές και οι οικονομικές ψευδοελίτ, γιατί δεν είναι πραγματικές ελίτ σε επίπεδο περιεχομένου και ποιότητας, αυτές οι ψευδοελίτ όμως, πολιτικές και οικονομικές, είναι τέτοιες, ανέγγιχτες, βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εξού και ο συμβολισμός του νησιού, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Οπότε είσαι παθητικοποιημένος ως προς τις αντιδράσεις. Αδρανείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τις αντιμετωπίσεις, για να αποδώσεις δικαιοσύνη, για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, περνάνε μια ιδέα στους ανθρώπους ανυμπόριας, επίκτητης ανυμπόριας.
21: Πώς όμως το λύνουμε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς επαναφέρουμε τη δύναμη μέσα στον πολίτη για να θεραπευτεί αυτή η ανυμπόρια που λέτε ότι μεταφέρεται?
22: Η δύναμη έρχεται δια της ενεργοποίησης, νομίζω. Και η ενεργοποίηση καταρχάς είναι ψυχοδιανοητική. Δηλαδή, να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά πάνω σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Να μην ξεχάσουμε, να μην απεμπολίσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την κριτική μας σκέψη με όλον αυτό το βομβαρδισμό της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου που συμβαίνει πολλά χρόνια. Και μέσα από τις διαδικασίες, το είπατε και προηγουμένως, το υπονοήσατε, του δόγματος σοκ. Το ένα σκάνδαλο, το ένα έγκλημα, η μία κατάσταση μετά την άλλη. Οπότε, σαστισμένος ο μέσος άνθρωπος, καθένας από εμάς, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και να αντιδράσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη μία δύσκολη κατάσταση μετά την άλλη. Λίγο να κράξει, λίγο να παραπονεθεί και ως εκεί. Άρα, η ενεργοποίηση έρχεται καταρχάς με το να κρατήσουμε την ψυχοδιανοητική μας διάβγεια. Ένα. Και το δεύτερο είναι ανατρέχοντας, ειδικά για τη δική μας την περίπτωση, την ελληνική περίπτωση, ανατρέχοντας στην ιστορία μας, να δούμε πώς από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα δικά μας πολιτισμικά εργαλεία για να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση.
21: Πριν πάμε σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα θέλαμε να κλείσουμε το προηγούμενο από την άποψη της αντίληψης μας για την ψυχολογία και το ήθος της εξουσίας. Είναι η εξουσία που διαφθείρει ή είναι οι διαφθορείς που ανελίσσονται στην εξουσία? Κάνατε λόγο και για την εξαχρίωση σε περίοδους παρακμής. Μπορείτε να μας το αναλύσετε από την ψυχική του διάσταση το ζήτημα? Αυτό.
22: Η εξουσία, δηλαδή αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εκπρόσωπο κάποιας ηγεμονικής ελίτ. Το ζήτημα είναι ποιο?

0: αυτό, αλλά την νομιμοποιεί κιόλας δια της ψήφου της, χωρίς απ' την άλλη να μπορεί να την κρίνει και να την ανακαλέσει. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δίνει έναν απίστευτο χώρο στην εξαχρίωση αυτών που θεωρούν ότι είναι πολιτικοί εκπρόσωποι, σε πολλά εισαγωγικά, του λαού, σε ακόμα περισσότερα εισαγωγικά.
1: Δηλαδή τα όρια φτιάχνουν ήθη.
0: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η διαδικασία της επιλογής πολιτικών εκπροσώπων και της διαμόρφωσης, ας το πούμε έτσι, αυτών των ελίτ, είναι που καθορίζει την ηθική τους υπόσταση. Λογοδοτούν σε μια κοινωνία, υπόκειται στον έλεγχό της, τότε θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί και δεν θα εξαχριώνονται τόσο εύκολα τα ήθη τους. Δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να λειτουργήσουν ως άτομα, αυτό που είπα προηγουμένως, ως θεοί αντί του Θεού. Άρα μπαίνει η ατομική, να το πω διαφορετικά, προτεραιότητα, η ατομική επιθυμία του καθενός, μπαίνει προτεραιότητα έναντι του συλλογικού καλού, εξαχριώθηκε η εξουσία. Μπαίνει το συλλογικό καλό ως προτεραιότητα απέναντι στην ατομική επιθυμία του καθενός, εκπροσώπου οποιασδήποτε κυβέρνησης, τότε θα περιμαζεύεται η ατομική του επιθυμία να ποδοπατήσει, να καταστρέψει, να βιάσει, να σκοτώσει, να κλέψει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντοτε σε αυτό το θέμα ξεκινάμε και συζητάμε κατά πόσο η ατομικότητά μας μπορεί να υπερβεί τον εγωισμό μας. Δηλαδή, κατά πόσο είμαστε άτομα με συνοχή. Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να πάρω αφορμή από αυτό που είπατε πριν, συνδυάζοντάς το με την μεγάλη συζήτηση που είναι της μόδας περί τραύματος. Είναι πολύ δύσκολο να μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω τι είναι το ελληνικό τραύμα, πότε ξεκίνησε, πόσα τραύματα. Αλλά αρχικά, για να μην κάνουμε κατάχρηση του όρου, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τραύμα και τι όχι. Και στην ελληνική πρόσφατη και απότερη ιστορία, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν δημιουργήσει πληγές στην ψυχοσύνθεσή μας και ενδεχομένως πώς πρέπει να τα αντιληφθούμε για να θεραπευτούν.
0: Πολλές ερωτήσεις σας και δύσκολες σε σύντομο χρόνο. Να πω καταρχάς, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η έννοια του τραύματος είναι μια έννοια που την δανείζεται η όλη αυτή συζήτηση από την ψυχολογία και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Οπότε, για να μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, δεν ξεφεύγει της παρούσης, θα έπρεπε να μπω στο πώς ορίζεται καταρχάς το τραύμα από την ίδια την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αυτό που νομίζω ίσως θα κωδικοποιούσε τη συζήτησή μας είναι να σημειώσω το εξής, ότι για τους Έλληνες ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην ιστορία. Η ελληνική ιστορία, όχι όμως μόνο, γενικότερα η ιστορία των ανθρώπων έχει δυσκολίες, έχει συγκρούσεις, έχει πολέμους, έχει θανάτους ανθρώπων. Συνεπώς, για να έρθω στο δικό μας, ποτέ, όπως είπα, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και τα τραυματικά, σε εισαγωγικά, γεγονότα, δηλαδή οι τομές, οι ιστορικές τομές, και όταν λέμε τομή, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, τομή σημαίνει κόβω. Γίνεται μια τομή, κόβω, άρα τραυματίζομαι. Οι τομές λοιπόν αυτές στην ιστορία, το ζήτημα είναι πώς νοηματοδοτήθηκαν από τα άτομα για να θεωρηθούν τραύματα ή όχι. Προφανώς, παραδείγματος χάρη, το 1922 αποτελεί μια τομή με την έννοια όντως του ακροτηριασμού του ελληνισμού σε εδαφικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πολιτισμικό, σε όλα τα επίπεδα. Ένα τραύμα το οποίο είναι υπαρκτό. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ο κάθε ένας από εμάς έμαθε να νοηματοδοτεί αυτού του είδους τα γεγονότα με τρόπο που ή να τον κινητοποιούν προς δράση και να τον ενεργοποιούν ή να τον θυματοποιούν. Είμαι τραυματισμένος, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αντιδράσω. Δηλαδή, δια του τραύματος, να δικαιολογεί, να το πω έτσι, την παθητικότητα και την αδράνεια.
1: Ποια θεωρείτε κομβικά σημεία είτε πρόσφατη είτε απότερη ιστορία, τα οποία νοηματοδοτήθηκαν, αν το λέω σωστά, με τρόπο που να παθητικοποιεί τους Έλληνες?
0: Αξιοποιούνται ιδεολογικά με τέτοιον τρόπο, οριζόμενα ως τραύματα, ώστε να παθητικοποιούν τους Έλληνες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαφοροποιήσουμε. Δηλαδή, πώς σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδρά θα δικαιολογήσει το βούλιαγμά του στον καναπέ με το δημοψήφισμα, το οποίο έγινε το όχι ναι, με τον εμφύλιο πόλεμο, το είδαμε τώρα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν της Κεσαριανής, με τον ακροτηριασμό του 22, με το ελληνικό κράτος και το θάνατο του Καποδίστρια, και αυτό το είδαμε και μέσα από την όλη αυτή τη συζήτηση του βιβλίου, του Νερουλού, της ταινίας κλπ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πώς

0: λοιπόν αυτά τα γεγονότα θα αξιοποιηθούν ιδεολογικά, αυτό είναι το ζήτημα, ώστε να ταξινομηθούν στην κατηγορία του τραύματος και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν την παθητικότητά μας. Θα σας πω το εξής. Πριν από κάποιες μέρες, με ένα παράδειγμα, μία δημοσιογράφος και δικηγόρος, η Γεωργία Εμπιτάκου, η οποία είχε κάνει μεγάλο αγώνα για τα μακεδονικά, για το συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Είχε στείλει λοιπόν κάποια μηνύματα, μόνο για την ιστορία, κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές, μεταξύ των οποίων στον κύριο Ζουράρη και στην κυρία Κουντουρά, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν την κατάπτυση στη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό συνιστά προδοσία και ο λαός θα τους τιμωρήσει, ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Όταν λοιπόν τώρα την πηγαίνουν για κακούργημα, το οποίο μπορεί να έχει και 10 χρόνια φυλάκιση. Επειδή έστειλε αυτά τα μηνύματα και το θυμήθηκαν τώρα 8 χρόνια μετά, μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό. Γιατί όμως το αναφέρω. Όταν λοιπόν το πληροφορήθηκα την ίδια μέρα το βράδυ, την πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι σκανδαλώδες να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και μου είπε το εξής. Μου λέει, Ευγενία, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας μπορούν να μου κάνουν και κάτι. Όχι ότι αυτό που περνάω δεν θα είναι μια ταλαιπωρία και δεν κινδυνεύω κιόλας. Αλλά αν αναλογιστείς τι πέρασαν οι ιστορικοί μας πρόγονοι, τα ιερά τέρατα, ανώνυμα ή επώνυμα της ιστορίας μας, θα πεις ότι εγώ τώρα να κάτσω να παραπονεθώ απλά επειδή με σέρνουν στα δικαστήρια γιατί έστειλα κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές που θεωρούσαν ότι είχαμε και ιδεολογική συγγένεια να μην ψηφίσουν την κατάπτυση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Το σκέφτηκα πολύ καλά αυτό που είπε η κυρία Μπιτάκου και είχε δίκιο. Γιατί αν αναλογιστείς πώς ακριβώς νοηματοδοτούσε το τραύμα το Διονύσιος Κυλόσοφος, ο οποίος ήταν στα 400 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επανάσταση στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ακολούθησαν άλλες 300 μέχρι να απελευθερωθούμε, έτσι όπως απελευθερωθήκαμε. Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας, αυτός είχε τραύμα, ο Ρήγας. Τι θα έλεγε ο Στάικος, Σταϊκόπουλος, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης. Τι θα λέγανε οι Τζαβελέοι ή οι Δέσπο που έκανε πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ακριβώς νοηματοδοτούσαν το χαμό του παιδιού τους. Το διεκδιώκονταν από τα εδάφη τους. Το ότι δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν, το ότι ήταν σκλαβωμένοι τόσα χρόνια. Πώς νοηματοδοτούσαν το τραύμα τους. Το νοηματοδοτούσαν με τρόπο που να δικαιολογούν το γεγονός ότι δεν μπορώ να θυμώσω, δεν μπορώ να αντιδράσω.
1: Αν καταλαβαίνω σωστά, προτείνεται την απομυθοποίηση της δύναμης του τραύματος, την απομυθοποίηση της δύναμης του πόνου.
0: Τη χρήση, την ιδεολογική χρήση του πόνου με σκοπό τη θυματοποίηση και παθητικοποίηση. Να το πω απλά, αν κάτσουμε και τα αναλογιστούμε όλα αυτά, θα ντραπούμε να επικαλεστούμε την έννοια του τραύματος ως δικαιολογία αλλά και εκλογήκευση της παθητικοποίησης και της αδρανειάς μας. Αυτό πιστεύω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαριανίδη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά που πρέπει
0: ευχαριστώ.
1: Να πούμε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα.
8: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
9: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
9: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ News τον αντιστράτηγο και αποστρατεία Λάζαρο Καμπουρίδη, αλλά και διδάκτορα στο Πάντιο, κύριε Καμπουρίδη, έτσι.
1: Έτσι
0: Ολοκληρώσατε
1: ακριβώς είναι.
0: το διδακτορικό.
1: Ναι, τελείωσα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε και πάλι σε μία από τις αξιόλογες εκπομπές σας.
0: Να είστε πολύ καλά και ελπίζω να συνεχίσετε τις σπουδές. Είσαστε νέος ακόμα.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι με το διδακτορικό τελειώνω. Έχω πάρει πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Τώρα πλέον θα γράψω μερικά βιβλία από στο μυαλό μου.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Καμπουρίδη, γράφετε γενικώς πολύ, αρθρογραφείτε, έχετε άποψη και έχετε εκφράσει μια ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί στην περιοχή μας, με επίκεντρο την Κύπρο βέβαια, σε ένα γενικότερο σχέδιο που το βλέπουμε να εκτελήσεται υπό την διοίκηση του κύριου Τραμπ. Και επειδή ο κύριος Τραμπ είναι και απρόβλεπτος και δεν ξέρουμε πώς ξυπνάει τα πρωινά, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες σας.
1: Όλα πιστεύω ξεκίνησαν, αν κάνουμε μια αναγωγή χρονική, με τις δηλώσεις του Τον Μπάρακ, ο οποίος μπορεί να μην εκφράζει απαραίτητα από ό,τι φαίνεται, μιας και είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Συρία, ειδικώς απεσταλμένος στη Συρία και το Ιράκ. Αυτός πριν από περίπου 1,5 χρόνο, με το που ανέλαβε το πόστο του εκεί ως πρέσβης, είχε κάνει δηλώσεις για την Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέρ του Ερντογάν και μετά άρχισε να κάνει πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή είπε ότι θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος είχε πει χαρακτηριστικά από την Κασπία, από τον Κάφκασο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβάνοντας το Ιράκ, τη Συρία και την Τουρκία, όπου θα έχουν και κεντρικό ρόλο η Τουρκία και η Συρία. Μετά πήγε πιο πέρα, μίλησε αυτός για το στο Atlantic Council, αν θυμάμαι πολύ καλά, είχε πει ότι θα περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο 4 θάλασσες, δηλαδή Κασπία θάλασσα, αυτός ο ενιαίος χώρος, την Κασπία θάλασσα, τη Μαύρη θάλασσα, τη Μεσόγειο και τον Περσικό κόλπο, το προσδιορίσε και μετά από λίγο συναντάται ο Τούρκος, πέρυσι δηλαδή, υπουργός εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον ομόλογο του Σύριο, και κάνει δηλώσεις ο Ακάν Φιντάν σε ένα τουρκικό κανάλι και λέει ότι θα εφαρμόσουν το σχέδιο των 4 θαλασσών όπου η Τουρκία θα έχει κεντρικό ρόλο. Βλέπουμε σε όλο αυτό το διάστημα λοιπόν και μέχρι σήμερα ότι σε αυτόν τον χώρο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσα από τις ενέργειες του Τον Μπάρακ προσπαθεί σε αυτόν τον χώρο να επιβάλλει μια ειρήνη ή μια σταθερότητα αν θέλετε. Και είδαμε κινήσεις αυτού. Αρχικά πήρε στην αγκαλιά της στην Αρμενία, μιας και μιλάμε για Κάφκασο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πήρε τον διάδρομο Ζενγκεζούρ στρατηγικής σημασίας 99 χρόνια υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και μπορώ να πω ενοχλήθηκε πάρα πολύ η Ρωσία. Μετά βλέπουμε κινήσεις του Τον Μπάρακ να ηρεμήσει, να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ των φατριών στην περιφερειακή δίκη των Κουρδών του Βορείου Ιράκ και αυτών με την κυβέρνηση της Βαγδάτης στην κεντρική. Μετά βλέπουμε προσπαθούν να επιβάλλουν μια σταθερότητα στη Συρία. Ο Τραμπ δεν θέλει ενεργοποιημένη παρουσία στρατιωτική του Ισραήλ στη Συρία. Θέλει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία. Βλέπουμε πόσο κολακευτικά μίλησε ο Τραμπ για τον Αλσάρα, ότι έχει κάνει καλή δουλειά στη Συρία. Και ερχόμαστε λοιπόν στην Κύπρο, ταυτόχρονα λοιπόν, αφού βλέπουμε και εταιρείες αμερικανικές του Κατάρ και της Τουρκίας ενεργοποιούνται στη Συρία για επενδύσεις σε θέματα ενέργειας, σε Σεύρον υπογράφει σύμφωνο συμφωνίας, σύμφωνο συνεργασίας για εκμετάλλευση των θαλάσσιων περιοχών της Συρίας. Έρχεται λοιπόν ταυτόχρονα και ένα σχέδιο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Βιάζεται ο Γκουτέρες, ο απερχόμενος πλέον Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα πάει και στην Κύπρο, ένα σχέδιο χαλαρής ομοσπονδίας, δηλαδή βιάζονται να λύσουν, εδώ πάμε στην καρδιά της ερώτησης, βιάζονται να λύσουν και το θέμα το Κυπριακό, που παραμένει άλλο εδώ και 52 σχεδόν χρόνια. Και ταυτόχρονα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι θα υλοποιήσουμε ένα έργο, μια συμφωνία με τα κατεχόμενα ενός αγωγού φυσικού αερίου υποθαλάσσιου διπλής κατεύθυνσης, όπου μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας ότι θα μεταφέρει Θα είναι διπλής κατεύθυνσης και μελλοντικά το φυσικό αέριο από την περιοχή της Κύπρου, της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω των κατεχομένων και της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Νομίζω όλο αυτό το μείγμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι μια βιαστική απόφαση για να λυθεί γρήγορα το Κυπριακό, προκειμένου, γι' αυτό είναι και που ανησυχώ, γιατί έχουμε καθαρά στα εθνικά μας θέματα, η Κύπρος είναι εθνικό μας θέμα, να λυθεί στη βάση της Καλαρής Ομοσπονδίας, κάτι που είδα ότι οι Τούρκοι, αν και επιμένουν στη βάση των δύο κρατών, είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το εξέλαβαν πολύ θετικά και μην ξεχνάμε ότι ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, που θα έπρεπε να είναι ουδέτερος, μιας και υπάρχει το θέμα του Κυπριακού, πριν από 6-7 μήνες τιμήθηκε με το μετάλλιο της ειρήνης του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ από τον Ερντογάν. Πώς μπορεί να περιμένει κάποιος μια ουδετερότητα από έναν διαιτητικό, θα έλεγα, τον κορυφαίο οργανισμό ειρήνης, θα έλεγα, τον παγκόσμιο οργανισμό, που θα έπρεπε να είναι ουδέτερος. Πώς είναι δυνατόν να τιμάται από μια χώρα και μετά να περιμένουμε ουδετερότητα στο θέμα του Κυπριακού? Εμένα με ανησυχεί αυτή η εξέλιξη. Μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος, γιατί εντάσσει σε αυτό το σχέδιο, είναι στην απόλυξη αυτού του γεωγραφικού χώρου που προανέφερα και στην ουσία οριοθέτησε ο Τόμ Μπάρακ με τις δηλώσεις του. Εκεί καταλήγουν οι τερματικοί σταθμοί Τζεχάν, το λιμάνι της Τουρκίας, της Συρίας, η αγωγή που θα έρχονται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου, όπως είπε αυτός, και θα καταλήγουν στην περιοχή της Κύπρου. Αλλά μια βιαστική κίνηση από τις ΗΠΑ και ο ΙΕ και η Ευρώπη φαίνεται ότι συνηγορεί για να λυθεί βιαστικά το Κυπριακό. Αυτό, εμένα, κύριε Καρβουνόπουλε, με ανησυχεί πάρα πολύ. Γιατί η Χαλαρή Ομοσπονδία νομίζω ότι σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ο ελληνισμός, θα κληθεί να πάρει αποφάσεις δύσκολες και θα πιεστεί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κύριε Καμπουρίδη, είναι ακόμη πιο ανησυχητικό ότι Ελλάδα και Κύπρος δείχνουν να μην είναι τόσο κινητικές και ενεργητικές, να έχουν δηλαδή μια δική τους πρόταση, μια δική τους ατζέντα και η Αθήνα και η Λευκοσία. Συζητάμε όλοι τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, πρώτα απ' όλα εμείς δημοσιογράφοι βέβαια, αλλά δεν έχουμε και κάτι να πούμε ή να αναλύσουμε για το τι κάνει η Αθήνα και η Λευκοσία ή τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Η Αθήνα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι λίγο αφήνει το Κυπριακό, το βγάζει από τα ελληνοτουρκικά. Αν εξαιρέσουμε μόνο το θέμα της αποστολής των δύο φρεγατών και το κείμενο μαζί με τα αεροσκάφη, τα F-16 που πήγαν λόγω της Ιρανικής απειλής μετά από τα drones από την Hezbollah του Λιβάνου, όπως φάνηκε προς την Κύπρο, φάνηκε η Ελλάδα δείχνει ότι αφήνει την Κύπρο να αποφασίζει, δηλαδή δεν είναι όπως το φανταζόμαστε η μάνα Ελλάδα που κουκουλώνει, που στηρίζει την Κύπρο. Αυτό έδειξε. Και αυτό είναι και μια προσπάθεια της Τουρκίας, σαλαμοποίηση των θεμάτων, να τα λύνω ένα-ένα. Άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά, λένε, τα θέματα του Αιγαίου, και άλλο είναι η Κύπρος. Νομίζω από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει μια πιο ενεργή πολιτική και στα θέματα συνεργασία με το Ισραήλ, με την Ινδία, επίσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι πιο ενεργοποιημένη και πιο επιθετική, θα έλεγα, έτσι, όπως θα έπρεπε να είναι. Και η πρόταση, από ό,τι καταλαβαίνω, του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι να υπάρχει μια συζήτηση στη βάση της ζωνικής δικαιωτικής η επίλυση του Κυπριακού, κάτι που επί δεκαετίες συζητάνε πάνω σε αυτό. Φυσικά, εθνικά, νομίζω ότι η διζωνική ομοσπονδία είναι κάτι που μας εξυπηρετεί, θα έλεγα. Όμως το θέτει έτσι η Κυπριακή πλευρά, για να μην δείξει κιόλας ότι είναι η πλευρά που δεν θέλει να συζητάει. Η Τουρκία έρχεται πιο επιθετική, έχει θέσει την απέτηση, μέχρι και τώρα δηλαδή, αυτό επιμένει, την επίλυση στη βάση των δύο κρατών, αλλά νομίζω το θέμα της Χαλαρής Ομοσπονδίας, αν ενταχθεί και στην λογική της επίλυσης όλων των θεμάτων για να καταστεί η Τουρκία ένας κόμβος ενέργειας σύμφωνα με τους σχεδιασμούς Τραμπ και Μπάρακ, νομίζω είναι κάτι που βολεύει την Τουρκία και είναι αρνητικό για τον ελληνισμό.
0: Κύριε Καπολίδη, είναι σωστή πιστεύετε αυτή η επιλογή ότι έχουμε βάλει στην άκρη λίγο το Κυπριακό και ρωτώ γιατί πριν μερικές μέρες αναδημοσιεύσαμε και εμείς ένα άρθρο του Μάικ Ρούμπιν ο οποίος έγραφε απευθυνόμενος περισσότερο στη Δύση ότι αν υποχωρήσετε στο θέμα της Κύπρου, ο Ερντογάν θα πάρει και το Αιγαίο.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν μπορεί να αφήνουμε στην άκρη την Κύπρο, όχι μόνο για συναισθηματικούς, για εθνικούς λόγους. Είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη. Κοιτάξτε πώς χρησιμοποιεί η Τουρκία τα κατεχόμενα. Είναι και μαθηματικοί επιχειρησιακοί λόγοι. Το έχω πει πολλές φορές, εγώ το έχω μεταφράσει αυτό από πλευράς τουρκικών θεσμικών κειμένων. Αντιμετωπίζουν το μέτωπο Εύρος Θράκη, Αιγαίο Κύπρος ως ενιαίο μέτωπο, και έτσι θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Αν πέσει η Κύπρος, δεν μπορεί να υπάρχει άμυνα του ελλαδικού χώρου. Είναι και το αντίστροφο, πιστεύω. Θα πρέπει το θέμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, του δόγματος αυτού, το οποίο υπάρχουν συζητήσεις πολλές, νομίζω δεν είναι ενεργοποιημένο στην πραγματική, δεν έχει γίνει μια επικροποίηση στην πραγματική διάσταση, και το βλέπουμε αυτό και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή η Ελλάδα φαίνεται ότι το αφήνει στην άκρη και ασχολείται κυρίως με τα ελληνοτουρκικά και το Αιγαίο. Είναι κάτι το οποίο έτσι θέλει η Τουρκία. Θέλει να αφήνει στην άκρη το Κυπριακό, να τελειώσει με το Αιγαίο και μετά να αντιμετωπίσει. Είναι η μέθοδος αλλαγοποίησης που εφαρμόζει η Τουρκία. Να τα αντιμετωπίζουμε ένα-ένα. Επαναλαμβάνω και πάλι, θα πρέπει, είναι ένα μέτωπο και για εθνικούς λόγους, αλλά και καθαρά επιχειρησιακούς. Η άμυνά μας ξεκινάει από την Κύπρο, κύριε Καρβουνόπουλε.
0: Ναι, το ενιαίο αμυντικό δόγμα, κύριε Καμπορίδη, το έχουν ενταφιάσει από την εποχή του Σιμίτη ακόμα και επί της ουσίας ποτέ δεν επανενεργοποιήθηκε από τότε. Υπήρξαν κάποιες, όπως είπατε σωστά, κάποιες συζητήσεις, κάποιες ελπίδες μάλλον μετά την αποστολή των ελληνικών F-16 και των φρεγατών στην Κύπρο, αλλά φαίνεται ότι θα μείνουμε πάλι στις συζητήσεις. Όλο αυτό το θετικό κλίμα που εισπράττουμε ότι έχει διαμορφωθεί υπέρ της Τουρκίας, προφανώς επειδή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στον κύριο Τραμπ και στους Ευρωπαίους, η Ελλάδα μπορεί με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει, να το σπάσει, να απευθυνθεί με έναν πιο έντονο τρόπο στους συμμάχους, στους Ευρωπαίους, ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η συμπάθεια.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό λάθος, κύριε Καρβουνόπουλε, και ειδικότερα με το θέμα της διακήρυξης φιλίας. Ο ασθενέστερος και ο αμυνόμενος, αυτός που αντιμετωπίζει καθημερινά την απειλή, νομίζω ότι έχει κάθε λόγο, ειδικά η Ελλάδα που είναι ενταγμένη σε μεγάλους οργανισμούς, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κάθε λόγο να χρησιμοποιεί αυτούς τους οργανισμούς. Εμείς με την διακήρυξη φιλίας, που στην ουσία δεν κερδίσαμε τίποτα, ακούω τους θειασότητες αυτής της θεωρίας ότι λένε ότι κερδίσαμε χρόνο, δεν κερδίσαμε χρόνο. Η Τουρκία προχώρησε, πρόθεσε όλη την αναθεωρητική της ατζέντα. Βλέπουμε, έρχεται και ο νόμος Γαλάζια Πατρίδα, τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η ναύτεξη μόνιμης διάρκειας που κλείνουν όλο το Αιγαίο. Η Τουρκία δεν μας έδειξε ότι είναι φίλη. Εμείς λοιπόν δείξαμε στην Ευρώπη και γενικότερα στη Δύση, εκεί που προσδοκούμε ότι θα έχουμε στήριξη, δείξαμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Και ξέρετε, αυτό λειτουργήσε πολύ αρνητικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο από υπογραφή της διακήρυξης φιλίας, όπου τέθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερτονίστηκε η ρωσική απειλή. Δείξαμε ότι δεν υπάρχει θέμα τουρκικής απειλής. Η Τουρκία αποτελεί μία απειλή για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Και όμως αφήσαμε τις βαλτικές χώρες και άλλες χώρες, την Πολωνία, την Ισπανία, την Γερμανία, να τονίσουν τη ρωσική απειλή και αφήσαμε στην άκρη την Τουρκία, γιατί οι Ευρωπαίοι είπαν, μα εσείς τα έχετε βρει με την Τουρκία. Οπότε αυτό, ξέρετε, λειτουργεί, θα έλεγα, ενθαρρυντικά για την Τουρκία να έχει απαιτήσει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και αν ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε και μίλησε στους δημοσιογράφους τη δεύτερη μέρα, 7-8 του μηνός, αν θυμάστε, Ιουλίου, ήταν η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στους δημοσιογράφους, είπε το Κάσους Μπέλι. Μα δεν είναι δυνατόν να λες ότι έχω υπογράψει μια διακήρυξη φιλίας και να κάνω πλάτη στην Τουρκία, στην ουσία ξεπλένω όλη αυτή την επιθετικότητά της, και τώρα να έρχεσαι και να λες ότι υπάρχει το θέμα του Κάσους Μπέλι. Η Τουρκία, νομίζω, πολύ πονηρά έθεσε το θέμα αυτό. Είδε, διέβλεψε όλες αυτές τις ζυμώσεις που θα γίνουν σε επίπεδο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Είδατε πώς απάντησε σε ερώτηση Ελληνίδα δημοσιογράφου στην Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ ο Ερντογάν, που είπε: Ποιο κάσους μπέλι, ο λαός μου δεν το γνωρίζει, δεν θέλει να δείχνει, δεν το αναιρεί, αλλά δεν θέλει να δείχνει ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί έχει ανάγκη την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια για να απορροφήσει κονδύλια για την αμυντική βιομηχανία. Είναι, ξέρετε κύριε Γαρουνόπουλε, πολλές φορές λέμε φταίει η Αμερική, φταίει η Ρωσία, φταίει το Ισραήλ, φταίει οποιοσδήποτε, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν φταίμε εμείς. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλα είναι στο χέρι μας και για όλα φταίμε εμείς, όπως και στο Κυπριακό φταίμε εμείς και για την εισβολή της στην Κύπρο φταίμε εμείς. Και το γεγονός ότι δείξαμε μια φοβία να δούμε κατάματα την απειλή και να σηκώσουμε, να ορθώσουμε ανάστημα και να δείξουμε στους ξένους και στη Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα ότι και στο ΝΑΤΟ, ότι έχουμε μια απειλή και αμέσως να αποκλείσουμε από όλες αυτές τις συζητήσεις και τις ζυμώσεις στην Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας και Ασφάλειας, εμείς την κάνουμε πλάτες και να απαντήσω απευθείας στην ερώτηση. Άρα λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε και για να χειριστούμε καλύτερα την απειλή θα έπρεπε να τονίζουμε κάθε μέρα και με μεγάλη, με πολύ ισχυρό σθένος και βούληση ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα ΝΑΤΟ ή τη μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ όπως αυτό που αποφασίστηκε τώρα στην τελευταία σύνοδο κορυφής ή την ένταξη Τουρκίας σε Ευρωπαϊκή Μηχανισμό Άμυνας και Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό όταν είναι επιθετική, θέτει, κατέχει το 40% της μιας χώρας κάτω του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρου και απειλεί την Ελλάδα με δόγματα και νόμους της γαλάζιας πατρίδας.
0: Κύριε Καμπουρίδη, συνήθως σας ρωτάμε αν ανησυχείτε για τα ελληνοτουρκικά, για μια ενδεχόμενη κρίση, στρατιωτική κρίση εννοώ. Δεν ξέρω μήπως είναι πιο επικίνδυνο ότι νιώθουμε ότι πηγαίνουμε σε εξελίξεις σιωπηλά μέσω της οικονομίας, της κοινωνίας, όλων αυτών των κινήσεων που περιγράψατε ότι η Ευρώπη έχει αγκαλιάσει στην Τουρκία. Δηλαδή, για να το πω απλά, μήπως διαμορφώνεται ή έχει διαμορφωθεί ήδη ένα νέο σκηνικό στο Αιγαίο, ίσως και στη Θράκη, χωρίς να το έχουμε πολύ καταλάβει.
1: Έτσι ακριβώς έγινε, κύριε Καρονόπουλο. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Η Τουρκία δεν θέλει να πάει σε πόλεμο με την Ελλάδα, γιατί έχει καταλάβει ότι ασκώντας πίεση, συζητώντας σε διμερές επίπεδο, χωρίς την παρέμβαση ή τη στήριξη προς την Ελλάδα από διεθνούς οργανισμούς όπου είναι μέλος, και μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, έχει καταλάβει ότι μπορώ να αποσπάσω αυτά που θέλω μέσα από ένα επιχειρησιακό μπούλινγκ, μέσα από μια συνεχή πίεση, μέσα από τη δημιουργία ενός νέου status quo. Και μιλάμε για την ενεργοποίηση, ήδη ψηφίστηκε πριν από δύο. Υπάρχει μια απόφαση δημιουργίας του σχεδίου ελέγχου αλιείας της Τουρκίας, σχεδίου δράσης, όπου πλέον τα 21.000 αλιευτικά σκάφη της Τουρκίας θα χρησιμοποιούνται μέσα από μια κεντρική καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο του τουρκικού κράτους. Βλέπουμε καθημερινές διαμαρτυρίες κατοίκων νησιωτικών περιοχών και της υπηρετικής Βόρειας Ελλάδας, όπου ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με την παρουσία του τουρκικού λιμενικού δίκης ασφάλειας αυτών, όπως το λένε οι Τούρκοι, δημιουργείται ή την παρέτησή μας από το έργο στην Κάσο, αν θυμάστε, 22 Ιουλίου του 2024, αν θυμάμαι, έχουν επιβάλει οι Τούρκοι και στην ουσία και με τον νόμο γαλάζιας πατρίδας, αποφεύγοντας τον πόλεμο και δημιουργώντας τέτοιες καταστάσεις μέσα από ανακοίνωση νόμων, μέσα από την παρουσία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού σε περιοχές αρμοδιότητας, ελληνικής αρμοδιότητας, έχουν επιβάλει ένα status quo, μια κατάσταση στην οποία η Τουρκία πιστεύει ότι μπορεί να αποσπάσει αυτά που θέλει πιέζοντας την Ελλάδα χωρίς να πάει σε πόλεμο. Η Τουρκία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Υπάρχει και ο παράγοντας απειλής του Ισραήλ και λέει, αφού μπορώ να πιέσω την Ελλάδα και να τα πάρω, να την καθίσω στο τραπέζι, να την αναγκάσω να τη δείξω ότι εγώ είμαι το αφεντικό, γιατί να πάω σε πόλεμο. Εδώ θα πρέπει να σας πω και μια επιχειρησιακή διάσταση σε αυτό που είναι ενισχυτικό το επιχείρηματός μου και αυτών που υποστηρίζω. Ήδη είδα και έχω άρθρο μου τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί. Οι Τούρκοι ίδρυσαν νέα ταξιαρχία, παίζουν αυτό, ταξιαρχία καταδρομών. Το 5ο Σύνταγμα Καταδρομών της Σύμβρου έχει μετατραπεί σε ταξιαρχία καταδρομών. Έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μετρό των κρατικών οργανισμών της Τουρκίας και Ταυτό, δηλαδή εκεί που είχαμε στην Ήβρο παλιότερα ένα πέμπτο, το πέμπτο σύνταγμα καταδρομών, έχουμε ταξιαρχία καταδρομών, έχουμε και το τάγμα πεζοναυτών που ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια. Η Τουρκία στη βάση της άσκησης πίεσης Ελλάδας μέσα από έναν επιθετικό προσανατολισμό των σχηματισμών και διοικήσεων έχει ιδρύσει το αμφίβιο σώμα στο Τσανάκαλε, την τρίτη ταξιαρχία πεζοναυτών στο Τσανάκαλε με ένα τάγμα πεζοναυτών στην Ήμβρο, τη 16η κύρια αεροπορική βάση στον Τάλαμα έναντι τη Ρόδου, τη 17η βάση πυράβλου στο Αφιόν Καραχισάρ με μέτωπο στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, τη 18η κύρια αεροπορική βάση στη Γιάλβο με ευθύνη, περιοχή ευθύνη τα στενά των Δαρδανελίων και το Αιγαίο, την 10η κύρια αεροπορική βάση στα Άδανα έναντι τη Κύπρου, τη 12η ταξιαρχία καταδρομών έναντι τη Κύπρου, καθώ επίση και την δεύτερη ταξιαρχία πεζοναυτών στην Αλεξανδρέτα έναντι τη Κύπρου. Και μικρές βάσεις με την κεντρική διοίκηση στα δίδυμα, μικρές βάσεις με θαλάσσια ντρόνους. Αυτό η Τουρκία το χρησιμοποιεί σαν ένα μέσο άσκησης πίεσης στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσπάσει αυτά που θέλει με μια, θα έλεγα, παρουσία, απειλή που είναι επικοινωνική, θα έλεγα, και μέσα από μια επίδειξη ισχύως, προβολή ισχύως. Αυτά η Ελλάδα έπρεπε να τα καταδείξει στους διεθνείς οργανισμούς που πριν ανέφερα, έτσι ώστε να έχουμε μαζί μας τους διεθνείς οργανισμούς να δείξουμε ότι εμείς είμαστε τα θύματα. Η Τουρκία παρουσιάζει ότι αυτή είναι το θύμα, περικυκλώνεται από την Ελλάδα, από το Ισραήλ, ακόμη και από την Κύπρο, θυματοποιείται και αντί να είμαστε εμείς τα θύματα και πρέπει να το δείχνουμε, να το προβάλλουμε, προκειμένου να αποκλειστεί αμέσως η Τουρκία από όλες αυτές τις ζυμώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να ενταχθεί η Τουρκία. Βλέπουμε μια Τουρκία που εμφανίζεται το θύμα και εμείς είμαστε ο θύτης.
0: Κύριε Καβουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας δούμε και στην Αθήνα κάποια στιγμή, ώστε να τα πούμε και από κοντά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρβουνόπουλε, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί,
10: τι
9: οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Κατά
10: φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
11: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
12: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
13: Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
14: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλο σου.
14: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: Λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο βιβλίο με τίτλο «Η αρχαία δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα». Έχουμε εδώ τρεις τουλάχιστον βασικές διαφορές της αρχαίας με τη νεότερη αντίληψη περί δημοκρατίας. Πρώτον, η αντιπροσώπευση. Οι αρχαίοι δεν γνωρίζουν αυτή την απατηλή έννοια. Από τη στιγμή που κάποιος αναθέτει την εξουσία αμετάκλητα για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους, έχει μόνος το αλωτριωθεί πολιτικά. Ο Ρουσό το είπε ωραία για τους Άγγλους της εποχής του. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι επειδή εκλέγουν τους βουλευτές τους, πλανώνται όμως. Είναι ελεύθεροι μία μέρα στα 5 χρόνια. Μετά από αυτό είναι δούλοι, δεν είναι τίποτα. Οι αρχαίοι δεν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ούτε καν ως δυνατότητα, μιας και θεωρούσαν πως κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει την κυριαρχία του πολίτη. Ή την έχει ο ίδιος, ή την έχει κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Αυτή η ιδέα της αντιπροσώπευσης της κυριαρχίας ενέχει στην πραγματικότητα μια θεολογική ιδέα, σύμφωνα με την οποία η κυριαρχία των πολιτών συμπυκνώνεται μία Κυριακή και μέσω μίας κάποιας επιφυτίσεως βρίσκει σκήνομα σε 300 ανθρώπους, οι οποίοι την διατηρούν και την εκφράζουν για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Δεύτερη διαφορά. Οι εκλογές. Για τους αρχαίους, η δημοκρατία δεν είναι οι εκλογές, όπως νομίζουμε σήμερα. Κάθε άλλο μάλιστα. Η θεωρητική αρχή πίσω από τις εκλογές είναι η ανάδειξη των καλύτερων. Συνεπώς, οι εκλογές είναι θεσμός αριστοκρατικός, δηλαδή ολιγαρχικός. Στις δημοκρατίες των Ελλήνων, εκλογές υπήρχαν μόνο εκεί που απαιτούνταν ειδικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα για την ανάδειξη στρατηγών. Δεν υπήρχαν όμως για την ανάδειξη αρχόντων. Η πολιτική άνοικε σε όλους τους πολίτες. Τρίτον, το κράτος. Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτή την λέξη όπως το νομίζουμε σήμερα. Στις μέρες μας, το κράτος είναι ένας μηχανισμός ανεξάρτητος και ξεχωριστός από την κοινωνία. Η κοινωνία το νομιμοποιεί, αλλά δεν το ενσαρκώνει. Οι αρχαίοι είχαν ανταυτού την οντότητα που ονομάζουμε πόλης, πολιτεία. Οι ξένοι φιλόλογοι και δι' Γερμανοί, μεταφράζοντας την πολιτεία του Πλάτωνα με τον τίτλο «Der Staat», δημιούργησαν μια τεράστια παρεξήγηση. Οι Ναζί, το 1939, δημοσιεύοντας μια γερμανική μετάφραση του επιταφείου του Περικλή, αντικατέστησαν την λέξη «πόλης» από την λέξη «κράτος». Τι είναι η πόλης? Είναι οι ίδιοι οι πολίτες και η θεσμική οντότητα που ενσαρκώνουν μέσω της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν λέει ο Περικλής πως οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για την πόλη, δηλαδή επί της ουσίας για τους υπόλοιπους και το ίδιο το συλλογικό τους θεσμικό οίκημα, οι Γερμανοί το απέδωσαν με το «οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για το κράτος», κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν τον 19ο αιώνα ανακαλύφθηκε το έργο του Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία», οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, το μετέφρασαν ως «πολιτεία των Αθηνών». Μέγα και στοιχειώδες λάθος. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτεία των Αθηνών. Η Αθήνα είναι γεωγραφικός όρος. Η πόλη είναι οι Αθηναίοι. Είναι δηλαδή η ενσαρκωμένη από τους ίδιους τους πολίτες πολιτεία. Γι' αυτό και ο Θεμιστοκλής λέει πριν την αυμαχία της Αλαμίνας πως η Αθήνα είναι και θα είναι εκεί όπου είναι και οι Αθηναίοι. Γιατί αυτή είναι η πόλης. Η πόλης δεν είναι σαν το σημερινό κράτος, ένα νομικό πλάσμα δηλαδή που εξουσιάζει την κοινωνία και αποφασίζει για τα πάντα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στην αρχαία δημοκρατία, που κακώς αποκαλούμε άμεση, η εξουσία δεν πηγάζει από τους πολίτες. Η εξουσία είναι οι πολίτες. Στο σημερινό πολίτευμα, που κακώς αποκαλούμε δημοκρατία, η κοινωνία εκχωρεί την εξουσία της σε κάποιους οι οποίοι αποφασίζουν αντί για αυτήν. Στην σημερινή αντίληψη, το κράτος είναι η επικράτεια και ο μηχανισμός που του δίνει υπόσταση. Για την αρχαία αντίληψη, πολιτεία είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν υπάρχει άνευ αυτών. Πρέπει λοιπόν να μας γίνει απολύτως ξεκάθαρο. Η επιστροφή στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν αποτελεί νοσταλγία. Αποτελεί έναν επαναστατικό επαναπροσδιορισμό των ενιών πολιτική, πολίτης, δημοκρατία, κράτος. Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους εξουσιαστές σου. Δημοκρατία είναι να μην υπάρχουν εξουσιαστές. Το «μη άρχεστε υπομηδενός» της κοινωνίας των πολιτών.

0: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
1: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
0: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
1: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
0: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
1: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
0: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
1: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
0: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

γίνει τη σκληρή αλήθεια στα τελευταία τζιτζίκια, στο αίμα, στο

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνημα και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σα βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Στη δική της λειτουργία.
14: Ε τον άνθρωπο.
13: Υπερπλασία προστάτη.
14: Ε το δόλιο.
13: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
14: Απαράδεκτος.
13: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
14: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
13: Η γυναίκα σου.
14: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
13: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
15: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
16: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
17: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
18: Εγώ πρώτος.
17: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
18: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
17: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
18: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
17: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
18: Φίλο σου.
17: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
18: Αριστοφάνη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
6: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
7: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς σε σαγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

σουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξα μ' άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κατά κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
9: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
1: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ένας πόλεμος, είπα, Ιράν που επεκτείνεται, μια Κύπρος που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας, μια Τουρκία που παίζει σε πέντε σκακέρες ταυτόχρονα και μια Ελλάδα που αντιδρά σε κάθε μία ξεχωριστά, χωρίς συνολικό δόγμα. Σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικός εκτέρος στο University College London, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ανεξάρτητος παίχτης ή χρήσιμος ηλίθιος. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
4: Να είστε καλά. Ελπίζω το ερώτημα να μην ήταν για μένα. Είμαι εγώ ανεξάρτητος παίχτης ή χρήσιμος ηλίθιος. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, βεβαίως.
3: Κύριε Παραλέξη, στη συζήτησή μας τον Οκτώβριο του 2025 μιλήσατε για τον κίνδυνο η Ελλάδα να λειτουργήσει ως αυτοφοράκιας του Ισραήλ. Ένα χρόνο μετά, με αυτό που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή να έχει εξελιχθεί δραματικά, πλησιάσαμε στον κίνδυνο ή απομακρυνθήκαμε?
4: Όχι απλώς έχουμε πλησιάσει τον κίνδυνο, έχουμε πολύ καταποθεί από τον κίνδυνο. Μάλιστα, κατά σύμπτωση με όρους, ας πούμε, όχι τόσο διεθνών σχέσεων, αλλά ειδησιογραφίας, λίγες μέρες πριν από την συζήτησή μας, ξέσπασε αυτό που δημοσιογραφικά θα λέγανε σάλος στην Κύπρο από το γεγονός ότι εν όψει των επομένων Ισραηλινών εκλογών γίνεται κανονικά προεκλογική εκστρατεία των Ισραηλινών υποψηφίων πρωθυπουργών με γιγαντοαφίσες, ας πούμε, στους δρόμους στην Κύπρο. Και αναρωτιούνται και οι Κύπρος. Σε ποιο μέρος είμαι, στο νότο είμαι, γιατί είμαι στο κατεχόμενο κομμάτι, ας πούμε. Αυτά έχουν επιχειρηθεί και από άλλους, και από τον Έντι Ράμα και από τον Ερντοάν στη Γερμανία, αλλά μετά τα κράτη πατήσανε πόδι και το μαζέψανε. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Αν είδα σωστά την ειδησιογραφία, ότι η απάντηση ήταν δεν υπάρχει κάποια νομική βάση για να το περιστήλουμε αυτό. Οπουδήποτε όμως υπήρξαν άλλα κράτη, το περιέστηλαν αμέσως, στην περίπτωση τόσο του Ράμα όσο και του Προέδρου Ερντοάν. Αυτό είναι τώρα ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αλλά να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κοιτάξτε, ας το δούμε με την πορεία της συζήτησης, να αναφερθούμε ίσως πρώτα στους πολέμους καθ' αυτούς. Διότι σχετίζεται με αυτό. Αν θέλετε να πάμε κατευθείαν σε μια τέτοια συζήτηση, το μη απαντηθέν ερώτημα είναι, κάνοντας ό,τι κάνει τέλος πάντων η Ελλάδα, σε τι ακριβώς προσβλέπει. Όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, what's the plan. Διότι αν η ιδέα είναι πως η συσχέτιση με το Ισραήλ θα μας προστατεύσει έναντι της Τουρκίας, αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάμε στο προφανέστερο των προβλημάτων. Το έχουμε νομίζω ξανασυζητήσει. Σίγουρα το έχω εγώ ξαναπεί. Συγχωρήστε μερικές φορές αν επαναλαμβάνω κάποια σημεία. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν? Ότι στην περίπτωση ενός πολέμου μεταξύ δυνάμεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Ελλάδος και της Τουρκίας, μια χώρα η οποία δεν θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ θα επιτεθεί εναντίον χώρας μέλους κράτους του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε πλέον το άνοιγμα του κουτιού του Σρόντιγκερ, ας πούμε, για την γάτα μέσα ως ΝΑΤΟ. Είτε λοιπόν εκεί θα είχαμε μια σύγκρουση ανάμεσα στον μεγαλύτερο σύμμαχο των ΗΠΑ της Αμερικής στην περιοχή, τον μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, μπροστινό, όπως θέλετε, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα των ΗΠΑ στην περιοχή, που είναι το κράτος του Ισραήλ, το μεγαλύτερο είναι λάθος έννοια, μάλλον η κρισιμότερη, και του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, η οποία είναι και μια χώρα παντελώς απαραίτητη και αντικατάσταση για το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μην τρέφουμε αυταπάτες επειδή κάποιος Αμερικάνος σχολιαστής έγραψε στο The Atlantic ένα άρθρο εναντίον της Τουρκίας του Προέδρου Ερντοάν. Σε αυτή την περίπτωση, είτε παραλύει το ΝΑΤΟ, είτε καταδεικνύεται ότι σταματάει να υπάρχει. Το ΝΑΤΟ υπάρχει για την ενεργοποίηση του άρθρου 5. Το άρθρο 5, το αμοιβαίας άμυνας, η συνδρομή αμοιβαίας άμυνας, η οποία σημειωτέων ότι εκεί δεν έχει την νομική και θεσμική κανονιστικότητα που συχνά φανταζόμαστε στον δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο μιλάμε για το άρθρο 5, ως εάν αυτό να σημαίνει πως αν ένα κράτος εκτός συμμαχίας επιτεθεί έναντι κράτους συμμαχίας, αυτομάτως όλοι θα βρεθούμε σε πόλεμο με αυτό το τρίτο κράτος. Δεν λέει αυτό το άρθρο 5. Το άρθρο 5 λέει πως θα συνδράμει ο καθένας σύμφωνα με τη δυνατότητά του κλπ. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα μπορεί να στείλει ασπιρίνες, ας πούμε, ή χαντζαπλάστ. Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα τραβηγμένο για να δείξω τη διαφορά της θεσμικής πρόνοιας από την αντίληψη στο συλλογικό φαντασιακό. Το άρθρο 5 έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά εναντί μη κράτους. Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας κλπ. Μετά τους δίδυμους πύργους. Δεν έχει ποτέ άλλοτε ενεργοποιηθεί. Αν η πρώτη φορά που κληθεί να ενεργοποιηθεί θα είναι, μιλάμε τώρα για μια συμμαχία με ιδιοκτήτη, όπως έχει λεχθεί πολλάκις, τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι απλώς ο μεγαλύτερος εταίρος, είναι ο ιδιοκτήτης. Θα κληθεί λοιπόν να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σε ένα τζαρτζάρισμα στο έδαφος της Τουρκίας, όχι εκτός έδρας στη Συρία, της πιο σημαντικής πλατφόρμας των ΗΠΑ στην Αμερική, της Αμερικής στην περιοχή, εναντίον του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ και εντελώς απαραίτητου κράτους για το ΝΑΤΟ και το δυτικό συνασπισμό, καθότι είναι ακριβώς η μη κάθοδος της Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές θάλασσες. Αυτό το πράγμα θα σημάνει εκείνη τη στιγμή την παράλυση και θανάτωση του ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, οι Αμερικανοί θα κάνουν τα πάντα. They will go to great lengths, που λέμε στις γλώσσες μας. Θα κάνουν τα πάντα για να μη συμβεί, για να μη λάβει χώρα. Σε αυτό ποντάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ποντάρει ακριβώς σε τι. Επίσης, εδώ να πούμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ μια χαρά ήταν πριν από 20 χρόνια. Πρόσφατα έβλεπα βιντεάκι του πρόεδρου Ερντοάν στο Harvard Kennedy School της Αμερικής, του Harvard το 2003, ότι συμφωνούμε με μια άλλη Τουρκία τότε, μια άλλη εποχή, μια άλλη ιστορική περίοδος, μια άλλη Αμερική. Υποστηρίζουμε παντή τρόπο την επιχείρηση, τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ και όποιος την πέσει στο Ισραήλ θα έχει να κάνει μαζί μας. Όποιος αμφισβητήσει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, θα φροντίσουμε εμείς κάθε τέτοιο εγχείρημα, κάθε τέτοια χειρονομία να αναιρεθεί. Αυτά πριν από 20 χρόνια. Τώρα το έργο παίζεται αλλιώς, με άλλη παρτιτούρα. Η Ελλάδα έχει κάποια στρατηγική η οποία έχει προβλέψει ότι αποκλείεται να τα ξαναβρουν Τουρκία και Ισραήλ και ποντάρει τα πάντα σε αυτό. Μετά μιλάμε για μια σημεία. Τώρα με ρωτήσατε για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά κομβικό, οπότε αναγκαστικά θα πω 2-3 σημεία. Μιλάμε για μια ειδική σχέση η οποία πλασάρεται στην Ελλάδα είτε ως στρατηγική σχέση, είτε ως συμμαχία, είτε ως στρατηγική συμμαχία, που κανένα από τα τρία δεν ισχύει. Η λέξη συμμαχία προϋποθέτει ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχει συμμαχία αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Συμμαχία υπάρχει μόνο με τα κράτη του ΝΑΤΟ και με τη Γαλλία. Ούτε καν με την Κύπρο δεν υπάρχει εν στενή θεσμική τεχνική ενία συμμαχία. Το δε Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με απολύτως κανένα κράτος. Έχει την ειδική του σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα αμοιβαίας άμυνας δεν έχει απολύτως με κανένα κράτος. Και ποτέ δεν βοήθησε για την ψυχή της μάνας του κάποιο άλλο κράτος. Πολύ πιο πιθανό είναι το σενάριο το να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως κράτος του ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει κάποιο αποπροσανατολισμό στην ανατολική πτέρυγα της Τουρκίας όταν θα κριθεί αυτό χρήσιμο για το Ισραήλ, για λόγους που ενδεχομένως να βρίσκονται σε κάποιους σχεδιασμούς, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε. Προσέξτε τώρα, δεν συνωμοσιολογώ, ούτε υποθέτω, χαρτογραφούμε τα λογικώς δυνητικά ενδεχόμενα. Είναι λογικός δυνητικό. Το αν ισχύει ή δεν ισχύει δεν έχουμε πρόσβαση στο πραγματολογικό δεδομένο. Το αν αυτός ο σχεδιασμός κατά τεκμήριο καταστρώνεται. Αλλά ως λογικό ενδεχόμενο, κάποια είναι λογικά ενδεχόμενα και κάποια δεν είναι. Πιο πιθανό είναι να βρεθούμε εμείς, ο χρήσιμος ηλίθιος που θα πληρώσει και τα μισθά, θα πληρώσει και το λογαριασμό, θα πληρώσει και τη λυπητερή, θα μείνει και με το μουτζούρι στο χέρι, παρά οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Καλούνται να μας πούν όσοι είναι υπέρ μιας σχέσης με πιο ακριβώς περιεχόμενο, με το Ισραήλ, διότι η Τουρκία, διότι ο εχθρός του εχθρού μου κλπ. Κλπ. Πώς ακριβώς το έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, για να ελεγχθεί λογικά αυτό που λένε, και ότι δεν είναι απλώς μια προπαγάνδα. Και ξέρετε, υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι που πείθονται από προπαγάνδες. Δηλαδή δεν σημαίνει ούτε όλοι πληρωμένοι είναι όσοι τα λένε αυτά, ούτε όλοι ιδιωτελείς. Υπάρχουν και χαζοί στα ανάμεσό μας. Να μας πούν πώς ακριβώς φαντάζονται την αλληλοδιαδοχή των γεγονότων. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αντίστροφο. Για όποιον έχει μάτια να δει. Να δημιουργείται βαρύδι. Πόσο δε μάλλον όταν μέρος της φαντασίωσης μιας ειδικής σχέσης μπλα μπλα μπλα με το Ισραήλ είναι το ότι το Ισραήλ μπορεί και ψιθυρίζει στον Αμερικανό με εμβέλεια και τρόπους που εμείς δεν έχουμε κλπ. Και άρα παίρνοντας τον Ισραηλινό είναι σαν τις πίτσες, παίρνεις και τον Αμερικανό δώρο. Μα αν βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα να εκτιλήσεται με πολύ εντυπωσιακότερη ταχύτητα από ό,τι θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς πριν από 3 χρόνια, είναι ακριβώς μια πολύ μεγάλη δοκιμασία της σχέσης Αμερικής-Ισραήλ και το γεγονός πως η σχέση αυτή με τη μορφή που έχει τώρα εμφανώς έχει ημερομηνία λήξης. Το βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια πριν στις δημοσκοπήσεις για το τι πιστεύει η επόμενη γενεά. Όχι η επόμενη γενεά των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος ή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και των Εβραίων, των Ελληνοαμερικανοεβραίων εντός των ΗΠΑ της Αμερικής. Κατά πόσο θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να στηρίζει η Αμερική το Ισραήλ, κατά πόσο θεωρούν σε αυτούς τους και Ισραηλινούς, ότι το Ισραήλ είναι η πατρίδα τους κλπ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, οι μελέτες αυτό δείχνουν προοπτικά κιόλας ως προς την αλλαγή των γενεών. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε τίποτα ενδιαμέσως, από την 7η Οκτωβρίου μέχρι τη γενοκτονία, μέχρι τους πολέμους τώρα, που είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για την αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία είναι διατεθειμένη να πιέσει για μια αλλαγή, δηλαδή ουσιαστικά για μια διαπίστωση ότι ό,τι ήταν στρατηγική σχέση καταλήγει σήμερα να είναι στρατηγικό βαρύδι. Οπότε εμείς ερχόμαστε να ποντάρουμε στο ότι θα κερδίσουμε τον Αμερικανό διά του Ισραηλινού ακριβώς τη στιγμή που ακριβώς αυτή η σχέση δοκιμάζεται όσο ποτέ πριν στην ιστορία 2,5 αιώνων των ΗΠΑ. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανένα λογικό τόπο, απολύτως κανένα λογικό τόπο, άλλη δε θεωρία ή θανάσιμη εχθρότητα Ισραήλ και Τουρκίας. Μα άμα ήθελε η Τουρκία, απλώς και μόνο κόβοντας την ενεργειακή ροή από το Αζερβαϊτζάν που περνάει από τα εδάφη της, θα είχε πρόβλημα υπαρξιακό το Ισραήλ. Φωνές, αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Το Ισραήλ υπάρχει χάρη στην Τουρκία, όχι παρά την Τουρκία. Ακόμα και σήμερα που η ρητορική και των δύο κρατών είναι στο Θεό για δικούς τους λόγους. Σας είπα τώρα κάποιες ψηφίδες που δεν είναι και συνολικές. Δεν είναι και όλα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσε να πει κανείς. Το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι η τραγωδία της Κύπρου συνίστατο ακριβώς στο ότι η δικτατορία στην Ελλάδα θεωρούσε ότι διαβεβαιώσεις που της έδιναν μέρη του μηχανισμού υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών άλλων κρατών. Σύμφωνα με τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία του Αλέξη Παπαχελά, η CIA ενάντια στο State Department θεωρούσε ότι μπορεί να προβεί σε μια κίνηση μεγάλου παίκτου, να το θέσω έτσι για να συνεννοηθούμε, κερδίζοντας με στήριξη των Αμερικανών, χωρίς αντίδραση των Τούρκων και χωρίς να καταβληθεί τίμημα. Τελικά βρέθηκε κατεχόμενη η Κύπρος για 52 χρόνια μετά από ακριβώς αυτό. Οπότε ξαναπηγαίνουμε για Ιωαννίδης 2. Ξαναπηγαίνουμε για μια κατάσταση όπου πλέον είναι ευεπίφορα τα αυτιά της εξουσίας στην Ελλάδα σε ένα σενάριο. Κάνε αυτή τη μεγάλη κίνηση, τώρα μπορείς και εμείς θα σε στηρίξουμε, οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί θα σε στηρίξουν μέσω ημών και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρξει μια ιδιαίτερος επώδυνη αντίδραση της άλλης πλευράς. Αυτό το έργο το είδαμε και 52 χρόνια πριν. Όλα αυτά που σας λέγω είναι ψηφίδες που δείχνουν το λογικός άτοπον αυτής της θέσης, η οποία θέση όμως πώς εδραιώνεται. Εδραιώνεται διά της επανάληψης. Εμείς έχουμε αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και πολυυπουργό και σημαίνοντας τέλεχος κλπ. Και υποψήφιο Δελφίνο, ο οποίος περισσότερο μιλάει, περισσότερο πατριωτισμό έχει για το Ισραήλ παρά για την Ελλάδα. Ακόμα και σε επίπεδο πολιτιστικό, ας πούμε, και ειδησιογραφικό και αστείο, το ότι συγχαρητήρια έδωσε στο Ισραήλ για την Eurovision, στη χώρα του όχι, είναι χαρακτηριστικό. Διά της συνεχούς επανάληψης, λοιπόν, η οποία εδραιώνει μια αντίληψη ότι αν έχω ακούσει κάτι χίλιες φορές από χίλιες μπάντες και ο κύριος Κανέλος Πάτσιος μου πει κάτι άλλο, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον κύριο Κανέλο Πάτσιο, γιατί εγώ αυτό, όλοι αυτό λένε. Όλοι αυτό λένε. Δηλαδή να εδραιωθεί δια της επανάληψης κάτι ως δεδομένο και αυτονόητο. Μετά, το ίδιο το Ισραήλ διαλαλεί ότι καταβάλλονται πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτή την προσπάθεια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. 20-πλασιάστηκε το κονδύλι δημόσιας διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2024 και έπανα πολύ πολλαπλασιάστηκε 1,5 χρόνο μετά. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου 15 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ομιλία Super Sparta έλεγε: πρέπει να επενδύσουμε πολύ μεγάλα ποσά. Very large sums. invest very large sums για να αλλάξει τις χώρες που μας ενδιαφέρει η κοινή γνώμη. Και βλέπουμε και τη διαχείριση. Σου πω ένα παράδειγμα και τελειώνω, γιατί μίλησα ήδη πολύ. Κάθε χρόνο έχουμε την πολύ μεγάλη δημοσκόπηση του Pew Research Institute. Πολύ μεγάλες δημοσκοπήσεις του Pew Research Institute, που είναι ο κυρίος οργανισμός ερευνών και σφιγμομέτρησης και δημοσκοπήσεων παγκοσμίως. Με έδρα την Αμερική. Και ούτε την Άγκυρα, ούτε τη δυτική όχθη της Παλαιστίνης. Έτσι. Ο οποίος τόσο την άνοιξη του 25 όσο και την άνοιξη του 26 έκανε μια μεγάλη δημοσκόπηση σε διάφορα κράτη. Βασικό ερώτημα της οποίας ήταν ποια είναι η γνώμη σας για το Ισραήλ. Έτσι. Εκεί αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα το 75% του 25 έχει αρνητική γνώμη για το κράτος του Ισραήλ και το ποσοστό άδωνη, δηλαδή το ποσοστό πολύ θετική άποψη, ήταν 5%. 5%. Αναλογιστείτε τώρα τη διαφορά από μια απλή εποπτεία του δημοσίου λόγου στην Ελλάδα. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι. Δηλαδή, το τι πιστεύει ο κόσμος είναι εμφανώς μη αντιπροσωπευτικό αυτού που λέγεται. Ένα χρόνο μετά, πάλι η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικής γνώμης για το Ισραήλ, αθρηστικά 65%, αλλά είναι 10 μονάδες διαφορά. Δεν είναι στατιστικό λάθος ότι δεν μας βγήκε καλά η δημοσκόπηση. Άρα δημιουργείται ένα αποτέλεσμα, προξενείται ένα αποτέλεσμα με κάτι τέτοιο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι. Κοιτάξτε, το Pew πώς κάνει τις έρευνές του. Προσλαμβάνει μια εταιρεία εγχώρια. Κάποια από τις γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων έκανε αυτή τη δουλειά. Αλλά την έκανε για το Pew Research Center, οπότε ούτε ζητήθηκε από το Pew Research Center να μαγειρευτούν τα αποτελέσματα, ούτε να διαβουκοληθεί η προσοχή αυτών που θα απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις για το τι θα απαντήσουν. Και εν πάση περιπτώσει είναι καθαρή δημοσκόπηση, γιατί κανείς εκεί μέσα δεν έχει συμφέρον να τη μαγειρέψει. Λίγο μετά, πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα πότε θα προβληθεί αυτή μας συζήτηση, αλλά ελάχιστες εβδομάδες πριν από τα τέλη του Ιουλίου, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι βγήκε μια νέα δημοσκόπηση στην Ελλάδα, οι ίδιες εταιρείες που κάναν του Pew. Έτσι. Που λέει, πείτε μας ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμαχικές με την Ελλάδα, φίλιες, συμμαχικές, ουδέτερες εχθρικές. Και ότι ήταν δεύτερη χώρα, ξέρω εγώ, το Ισραήλ, και αυτό συζητήθηκε στο δημόσιο λόγο για κάποιο λόγο. Όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν αυτό το έβριμα, ενώ του μέγιστου παγκοσμίου οργανισμού πολύ λιγότεροι βρέθηκαν να το σχολιάσουν, ότι κατά 44% οι Έλληνες θεωρούν ότι. Προσέξτε όμως διαφορά. Το ένα είναι. Ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος. Ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος. Ενώ το δεύτερο είναι τι πιστεύεις από αυτά που ακούς. Με ποια κράτη από αυτά που ακούς και σύμφωνα με ό,τι τριγυρίζει γύρω γύρω συνδέεται η Ελλάδα. Οπότε απαντάς αυτό που ακούς. Εγώ θα σας πω λίγο πονηρά και συνωμοσιολογικά ότι δημιουργήθηκε αυτή η δημοσκόπηση με αυτό το ερώτημα για να θαυτεί το πόρισμα του Pew Research Center. Δηλαδή δεν φυτρώνει στα δέντρα αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα. Τεχνουργείται πάρα πολύ συστηματικά, με πάρα πολύ προσπάθεια, πόσο δε μάλλον όταν καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο το να γίνει πιστευτή αυτή η γραμμή. Πλέον μόνο η βίαιη πειθός, που λέμε πειθώτα και βία, αλλά η βίαιη πειθός, η πειθώ αλλά με βία, μπορεί πλέον να το υποστηρίξει. Επανάληψη, οι φωνές, οι λακές, οι μογιές κλπ.
3: Τώρα δεν ξέρω, και έχουμε και την ασπίδα του Αχιλέα, που για να κοστίζει τόσα πολλά πρέπει να την έχει σκηνοθετήσει ο Νόλαν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
4: Συγγνώμη, σχολιάσω λίγο αυτό. Επίσης, πριν εκπαρδομήσει, είπα ηπειθώς. Προφανώς είναι ηπειθώ και όχι ηπειθώς. Συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώς διακηρύξεις φιλίας ή καμιά κοινή άσκηση, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Αγοράζουμε όπλα από τα χρήματα των φορολογουμένων.
3: Ναι.
4: Αυτά τα όπλα παρουσιάζονται εδώ ως το δέκατο καλό, απροσμάχητα, ανίκητα, υπέρμαχο στρατηγός. Υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό με αυτά τα όπλα. Αν κάπου δοκιμάζονται, είναι τα τελευταία χρόνια επί του πεδίου του κράτους που τα παράγει. Και ο λογαριασμός που βγαίνει είναι σαφής για όποιον έχει μάτια, για όποιον διαβάζει αμερικανικά mainstream μέσα που βγάζουν το λογαριασμό αυτών των πολέμων. Και μην ξεχνάμε ότι την ώρα που γίνεται αυτή τη συζήτηση, υποτίθεται πως έπεται και ένας νέος γύρος κλιμάκωσης με άλλα ύψη. Τον χρονισμό και το είδος αυτού μένει να τον δούμε. Οπότε εμείς ερχόμαστε να αγοράσουμε κάτι πανάκριβα από το εξτέρημα των φορολογουμένων, όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν δουλεύει. Επίσης είναι πολύ μεγάλη ειρωνία το να ονομάσεις κάτι το οποίο παρουσιάζεις ως απροσμάχητο ασπίδα του Αχιλέα, όταν ο Αχιλέας ήταν κατεξοχήν αυτός που ετελέφθησε, επειδή ένας πύραυλος, ένα projectile, τον χτύπησε σε σημείο αδυναμίας του, την οποία γνώριζε από πριν. Δηλαδή η ειρωνία είναι πολύ παχυλή.
3: Πολύ καλό.
4: Συγγνώμη, κανονικά μιλάω πιο.
3: Πολύ καλό, πολύ καλή αναφορά, γιατί η ασπίδα του Αχιλέα θα έχει αγγείλει
4: ο πτέρνα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά projectile. Έτσι.

0: το 9 ή το 10, δεν θυμάμαι, στην Μόσχα και μετά συμπίπτει χρονικά πλήρως με την απώλεια εθνικής κυριαρχίας και τη ρευστοποίηση του κράτους. Το ότι ξαφνικά γινόμαστε εμείς εξάρτημα και μπροστινός και στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, ενός ξένου κράτους. Είναι πάντως φοβερά εντυπωσιακό το τι άμυνες δημιουργούνται στον ελληνικό δημόσιο λόγο, ώστε αυτά τα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον προφανή και ελάχιστα, που αυτή τη στιγμή περιγράφω τελείως περιληπτικά, να θεωρούνται αδιανόητα, δύσκολα, ύποπτα, ιδιοσυγκρασιακά, περίεργα, αιμονικά. Έχει καταβληθεί τρομακτική προσπάθεια γι' αυτό. Ή ξέρω εγώ, παρατηρείς το άλλο, να μιλάς μισή ώρα για το πόσο όλη αυτή η συναστρία είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Στα εθνικά συμφέροντα του κράτους Ελληνική Δημοκρατία. Και να μην αναφέρεις, ενώ εγώ το αναφέρω σε άλλα πλαίσια, αλλά το αναφέρω ούτε μια στιγμή, τη λέξη γενοκτονία, τη λέξη διεθνές δίκαιο, τη φράση εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Χάγης αυτή τη στιγμή, τη λέξη Παλαιστίνη. Και αυτός που σου απαντάει να λέει για αυτό που δεν είπες. Ναι, καλά όλα αυτά τα ψυχοπονιάρικα με Παλαιστίνες και γενοκτονίες, αλλά εδώ έχουμε το εθνικό συμφέρον. Μα συγγνώμη, μόλις προηγήθηκε μονόλογος μισής ώρας με αντικείμενο το εθνικό σου συμφέρον. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί μηχανισμοί για να μην μπορεί να ακουστεί οποιοδήποτε επιχείρημα με αρχή, μέση και τέλος, πέρα από την οχλοβοή που καθυποτάσσει τη χώρα μας σε μια σχέση ιονή κατοχής πλέον. Γιατί εκτείνεται σε άλλα πλαίσια, εκτείνεται στο real estate, εκτείνεται σε δίκτυα πολιτικών αλλά Αμερική, αλλά Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το οποίο είναι επίσης εντελώς καινούριο στη χώρα μας. Εντελώς καινούριο στη χώρα μας. Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Οποιοδήποτε ξένο κράτος πλην των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να έχει ένα συγκροτημένο μπλοκ που εμφανώς κυδαιμονεύεται με άμεσους τρόπους και φωτογραφίζεται ως τέτοιο, με εναγκαλισμούς διαφόρων ειδών που δεν βρίσκει κανείς αντιστοίχως σε άλλες πρεσβείες και με άλλες μορφές. Είναι μια τραγωδία που εκτελείστε σε πραγματικό χρόνο, εκτελείστε live, είναι live stream στην ζωή μας. Και νομίζω ότι το τέλος αυτής της ιστορίας, spoiler alert, είναι μόνο η εθνική τραγωδία. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο τέλος αυτής της ιστορίας.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το τέλος της Ελλάδος θα είναι με memes και live stream και emoticon.
0: Καλά, εθνικές τραγωδίες έχουμε και άλλες στην ιστορία μας. Έτσι. Θα είναι μία ακόμα εθνική τραγωδία. Δεν υπάρχει τελευταία.
1: Πάντως, όλο αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή για το ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα μη διαλόγου, μου θυμίζει μια παλιά ταινία που λέγεται Το Δίκτυο του 1976, όπου ένας δημοσιογράφος προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο, τους Αμερικάνους τότε, ότι οι Αμερικάνοι έχουν επαφές με τη Σαουδική Αραβία και ότι αυτό είναι κακό. Και τον καλεί το αφεντικό, ας πούμε, του σταθμού, γιατί τότε υπήρχαν σταθμοί, ας πούμε, ακόμα κανάλια, και του λέει: «Κύριε μου, λέει, έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχουν Αμερικάνοι, δεν υπάρχουν Σαουδάραβες, υπάρχει μόνο το χρήμα και έχεις μπλεχτεί με τις φυσικές δυνάμεις αυτού του σύμπαντος». Κάτι τέτοιο ίσως έχουν δει διάφοροι που λένε αυτά τα πράγματα χωρίς να βλέπουν αυτό που λέμε εθνικό συμφέρον. Ίσως έχουν δει κάτι παραπάνω ή έτσι νομίζουν ακριβώς ότι έτσι δουλεύει το πράγμα.
0: Τι να σας πω, την αμαρτία μου, εγώ δεν έχω μια αντίληψη την οποία ονομάζω οικονομιστική, ότι τελικά δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο οικονομία, υπάρχει μόνο τα χρήματα, υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός. Δεν είναι αυτή η γνώμη μου, δεν είναι και αυτό το πεδίο μου. Δηλαδή, το πεδίο ασχολούμαι με κάποια παιδεία, αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε επί τη βάση του πολιτική επιστήμη διεθνής σχέσης. Βασικό ζήτημα, βασικό πυλώνα στην ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα κλπ. Σημειωτέων ότι δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα μια εισαγωγή σε αυτά τα ζητήματα και στη λογική του να πάρει κάποιο κανέναν από το χεράκι κλπ. Οπότε προσπάθησα του τελευταίου μήνε να την γράψω εγώ. Δηλαδή, πρώτο Θεό, Ινσαλά που λέμε και εδώ, το φθινόπωρο θα βγει ένα βιβλίο στην Ελλάδα που θα έχει αυτή την ακριβώ τη λογική τη εισαγωγή στην εποχή μα και τη παροχή κάποιων εργαλείων, μια πρόταση τουλάχιστον, κατανόησή τη. Τώρα, επιστρέφοντα στο ζήτημα, κοιτάξτε, νομίζω ότι ως ειδήσεις σε τίτλους εξαντλήσαμε λίγο το κομμάτι Ελλάδα-Ισραήλ, γιατί δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, γιατί τα έχω πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Όχι,
0: το
1: γεγονός
0: πάντως παραμένει ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του κάποτε, σήμερα δεν υπάρχει το Ισραήλ του κάποτε. Το Ισραήλ του κάποτε, μην ξεχνάμε από την αστροφυσική μας, ότι ένα αστέρι πριν πεθάνει πρώτα γίνεται κόκκινος γίγαντας, και μετά γίνεται λευκός νάνος. Ακόμα και η Ρωμαϊκή Εκκλησία τις μεγαλύτερες αξιώσεις παγκοσμιότητάς της στο Μεσαίωνα τις είχε την περίοδο που είχε την ελάχιστη δυνατότητα να τις επιβάλλει. Δηλαδή κάτι μπορεί να φαίνεται μεγάλο ή μεγαλύτερο από πριν στους αδαείς, ακριβώς την εποχή που αρχίζει ένας κατήφορος ο οποίος θα είναι όλο και επιταχυνόμενος. Το ζήτημα πάντως δεν είναι μόνο ζήτημα Ισραήλ. Δηλαδή αφιερώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής μας

0: συζήτησης, ως εάν το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας να είναι η σχέση με το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μεγαλύτερο ως προς την διεθνή θέση της χώρας, γιατί είναι το πιο επίγον. Είναι αυτό που πιο γρήγορα μπορεί να σε φέρει σε καταστροφή. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα να υπάρχει μια πλειοδοσία ως προς το ότι η Τουρκία θα σε φέρει αύριο σε καταστροφή. Με την Τουρκία, it is what it is. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, μακροπρόθεσμη αντίληψη του τουρκικού κράτους ως προς το τι θέλει. Υπάρχει, μην ξεχνάμε, μια συνέχεια της εξουσίας τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν υπάρχει τον έχουμε κάθε 10 χρόνια θερμό επεισόδιο όπως ήταν στα παλιά τα κεμαλικά τα χρόνια, αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Εκεί καλείσαι να παραγάγεις μια στρατηγική που δεν έχεις παραγάγει. Οκ, καλά όλα αυτά. Αυτό που είναι καινούργιο και το πιδάλιο το έχει άλλος και όχι εσύ και μπορεί να σε φέρει σε πραγματική καταστροφή είναι το νέο επεισόδιο στις περιπέτειές μας. Με όλα τα αυτά όμως αξίζει να πούμε ότι, και το έχουμε ξαναπεί, ότι συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ταχεία και πάρα πολύ βίαιη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Σημειωτώνω ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή εν εξελίξει. Αυτό που ξέρουμε είναι το τι δεν ισχύει πια. Το ποια παλιά όργανα και παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Ποιοι κανόνες δεν ισχύουν πια. Μπορούμε να δούμε λίγο κάποιες διαμορφώσεις, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασαλευθούν ή να ανατραπούν. Μπορούμε να δούμε κάποια τέτοια πράγματα, αλλά το πού ακριβώς θα κάτσει μπίλια δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, το λέω πολλές φορές και εν είδη, ας πούμε, το λέω για να το καταστήσω και ευσύνοπτο, ότι εμείς λειτουργούμε με οδηγίες χρήσεως προ-30ετίας. Έχουν με λογισμικά που εμείς παίζουμε Windows 95 τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, λειτουργούμε ως εάν να ισχύουν τώρα οι κανόνες και οι τρόποι λειτουργίας ενός κόσμου που έχει σταματήσει να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το πράγμα σε μια επικίνδυνη περίοδο, σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι ανάμεσα στις δύο εστίες του συνολικού πολέμου που εξελίσσεται, απλώς αυτή τη στιγμή μοιάζει να βρίσκεται σε δύο ευρύτερες γεωγραφικές εστίες, γιατί για να πεις δύο εστίες πάει να πει ότι πιάνεις ως μία εστία τα πάντα από το Ιράν μέχρι την Ιεμένη και μέχρι την Αίγυπτο, όπου τώρα είχαμε αυτές τις μέρες υπόθεση στην Αίγυπτο. Οπότε και το δύο πόλεμοι είναι υπεραπλουστευτικό και καλύπτει την πραγματικότητα για να τη φανερώνει. Γεωγραφικά στη μέση ποιοι είμαστε? Το Αιγαίο και εμείς. Οπότε δεν είναι μια παράληψή σου το να μην αναβαθμίσεις το λογισμικό σου και το να καταλαβαίνεις ως χώρα που ζεις και πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζει. Δεν είναι παράληψή σου, είναι πραγματικά συνταγή καταστροφής. Δεν μπορεί να οδηγήσει αμάξι, νομίζω, στην ποδήλατο. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Τότε ας περάσουμε στο τώρα. Να περάσουμε σε αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Μετά το τρέιλερ, θα περάσουμε στο κυρίως θέμα. Βρισκόμαστε σε ένα ενεργό πόλεμο, είπα Ιράν, αμερικάνικες βάσεις σε επίθεση, δεκάδες νεκροί, 50.000 στρατεύματα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα έγινε επίθεση σε αμερικάνικη βάση στην Ορδανία. Αυτό έμαθα ότι έγινε.
0: Ναι, τι είναι. Επίθεση είναι.
1: Υπάρχει κάποια γραμμή που αν περαστεί κάνει αυτό το πόλεμο ανεξέλεγκτο για όλη τη Μέση Ανατολή ή έχουμε ήδη περάσει αυτή τη γραμμή?
0: Νομίζω ότι κανείς πρέπει να το πάρει λίγο ανάστροφα, πρέπει να το πάρει λίγο αντίστροφα. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, ούτε μια εκτίμηση κάποιων λίγων που εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, διεθνώς κλπ. Έχει καταλήξει πλέον αρκετά mainstream, καθώς λέμε, αρκετά παραδεδομένη σοφία, καθώς επίσης λέμε, ότι αυτός ο πόλεμος απέτυχε παταγωδέστατα. Βασίζεται σε υποθέσεις οι οποίες διαψεύστηκαν, βασίστηκε σε προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ και έλαβε χώρα ενάντια στις συμβουλές των αρμοδίων, της ηγεσίας του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, με μια λογική «μην ανησυχείς, θα μου βγει, έχω ένα καλό προαίσθημα». Πέραν των λαθών της Αμερικής, κατά γιγαντία παραδοχή σχεδόν πάνδημη, το Ιράν τα πήγε και πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα αναμενόταν κανείς, από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Διότι κάποια μεγάλα στοιχήματα, αν θέλετε, στα οποία είχε επενδύσει, του βγήκαν. Ας πούμε, ήταν μια πολύ μεγάλη εμβέλεια στρατηγική τελεία, μακροπρόθεσμα στρατηγική, ότι τι μαθαίνω εγώ από τον πόλεμο του Ιράκ του 2003. Ότι ο στόχος του να φτιάξω σαν κράτος μια πολεμική αεροπορία η οποία να κοντράρει στα ίσα τον Αμερικανό, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι σόφρον. Δεν θα μπορέσεις ποτέ ως Ιράν μέσα σε όλες τις κυρώσεις να φτιάξεις μια πολεμική αεροπορία η οποία να είναι ρεαλιστικά ανταγωνιστική της Αμερικανικής. Άρα τι κάνεις? Δεν φτιάχνεις πολεμική αεροπορία. Επενδύεις, στρέφεις όλη την προσοχή στους βαλιστικούς πυράβλους και στην τεχνολογική εξέλιξή τους. Το δεύτερο είναι ότι αν εγώ έχω βάσεις και τα στρατιωτικά χρυσαφικά μου, αν θέλετε, στο πεδίο, σε μια πεδιάδα, αυτές θα βομβαρδιστούν από αέρος. Και δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα γι' αυτό. Μπορώ να κάνω όσα μπορώ να κάνω. Άρα τι κάνω, φροντίζω να μην υπάρχουν τέτοιες βάσεις, οι οποίες να είναι κρίσιμες. Κρύβω ό,τι μπορώ σε βουνά μέσα, σκάβοντάς τα, με αποτέλεσμα μόνο με τακτικά πυρηνικά να μπορεί να βληθεί κάτι τέτοιο, σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Σε εγκαταστάσεις που απεδείχθη τώρα ότι μπορεί η είσοδό τους να βομβαρδιστεί και σε μισή ώρα να έχει επισκευαστεί και να ξαναρίχνει. Από υπογείως, από τα σπλάχνα της γης να βγαίνουν βαλιστικοί πύραυλοι. Αυτές οι δύο κινήσεις, οι οποίες συνεπήγονται και ένα ολόκληρο προσανατολισμό του κράτους ως προς την υψηλή στρατηγική του. Τι κάνω, τι επενδύω, πού δίνω βάρος, που είναι και ιδέες που ξέρετε, αν τις συζητάγαμε πολύ πριν από αυτόν τον πόλεμο, θα ακούγονταν και λίγο παλαβές. Καταλαβαίνετε. Σαν λύσεις. Σαν προτινόμενες έξοδοι από ένα αδιέξοδο. Να λοιπόν που τους βγήκανε. Αυτά τα γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα. Τώρα, ακριβώς επειδή έγραφα το βιβλίο, αναγκαστικά μάζεψα και πηγές. Και ξεπλάγει και εγώ ίδιος με το πόσες πολλές είναι οι αμερικανικές μαρτυρίες ειδικών, κατόπιν εορτής πολλών από αυτών, αλλά και προεορτής κάποιων λίγων που ήταν πιο διορατικοί. Όπως του Μέρσχάιμερ βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνος του. Σε τι βαθμό ομονοούν ως προς αυτό και πώς βγαίνουν σιγά σιγά οι πληροφορίες κλπ. Έχουμε ήδη, θα επανέλθω στο πρώτο σας ερώτημα, έχουμε ήδη κάποια γεγονότα. Μια σειρά από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του κόλπου αλλά και στην ευρύτερη Δυτική Ασία δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι χρησιμοποιήσιμες αυτή τη στιγμή. Δεν υφίστανται, πώς το λέμε. Έχουν καταστραφεί. Μάλιστα φτιάχτηκε στο διαδίκτυο και όρος γι' αυτό, debasification, αποβάσιση. Ας πούμε, πώς λέμε, έξω. Και αυτές οι βάσεις δεν υφίστανται. Οπότε, αφού δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα της δεύτερης εκεχηρίας, της πλέον πρόσφατης, για αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από την εγγύστου Ιράν περιοχή, αυτό έγινε όχι πειθό, αλλά βία. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιρανικός έλεγχος επί του Ορμούζ είναι όχι μόνο δεδομένος, αλλά δεν μπορείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, θα κάνεις τι ακριβώς, ούτως ώστε να καθίσταται ανέφικτο το Ιράν με ένα ντρόουν, με έναν πύραυλο, με ένα ταχύπλο, να μπορέσει να αναιρέσει σχέδια για το να περάσει κάποιο πλοίο από το Ορμούζ, όχι σε συμφωνία με τις οδηγίες του Ιράν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Θα κάνεις, θα τους γενοκτονήσεις όλους. Με ποιο τρόπο θα φροντίσεις να μην έχουν ούτε ένα βαλιστικό, ούτε ένα ντρόουν, ούτε ένα ταχύπλο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, λέγονται στις συζητήσεις, ας πούμε, της τάβλας. Ας σταματήσουμε τα τιμωρητικά χτυπήματα. Ας κάνουν επιτέλους το τελειωτικό και το αποτελεσματικό. Και επειδή δεν υπάρχει μια εξοικείωση με τις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων, την οποία εγώ εξοικείωση έχω μέσω των διεθνών σχέσεων, δηλαδή δεν είναι ότι δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, ούτε έχω προεργασία τέτοια, αλλά αναγκάζεσαι λόγω διεθνών σχέσεων να έχεις επαφή με ζητήματα από το διεθνές δίκαιο μέχρι με θεωρία πολέμου και αμυντικά ζητήματα. Αναγκαστικά δηλαδή, για να μπορείς να μιλήσεις. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από δεδομένα. Θα μπορούσα να πω και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι το πράγμα μπορεί να πάει μόνο χειρότερα. Επίσης αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οποιαδήποτε από τις δύο εκεχηρίες, της 8ης Απριλίου αλλά και την πλέον πρόσφατη, εάν τηρούσαν οι Αμερικανοί, λύγοντας έτσι τον πόλεμο και πηγαίνοντας τα πράγματα στη λογική τους κατάληξη, η οποία συνεπάγεται ότι αντιλαμβανόμαστε και ότι είχε μια έκβαση αυτός ο πόλεμος, οπότε το με τι θα τελειώσει, το πώς ακριβώς θα τελειώσει, συναρτάται και με το ποιος κέρδισε και με το ποιος αν μη τι άλλο δεν κέρδισε. Ότι και οι δύο αυτές περιπτώσεις ήταν ευκαιρίες για πραγματική λήξη του πολέμου. Αλλά δεν θέλησαν οι ΗΠΑ ουσιαστικά να παραδεχθούν τελεσυνδίκως και σε όλες τις προεκτάσεις αυτό που είχε ήδη υπογραφεί από τις ίδιες. Οπότε τώρα θα πάμε για την χείρονα πλάνη, από το κακό στο χειρότερο, μέχρι οι ΗΠΑ να πούν: παιδιά, δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν λύνεται. Θα πρέπει να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Η εναλλακτική σε αυτό είναι να καταλήξουμε σε έναν διευρυμένο πλέον κανονικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο ήδη βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν δει κανείς την ιστορία των δύο παγκοσμίων πολέμων, του φεύγει η νεφελώδης αντίληψη ότι παγκόσμιο πόλεμο σημαίνει όλοι βομβαρδίζουν τους πάντες ταυτόχρονα για χρόνια. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι η ιστορία, άμα κανείς δει τους χρόνους. Οπότε, το ένα σενάριο είναι το ότι τώρα, σήμερα που μιλάμε το απόγευμα, μετά από έναν επόμενο γύρο, η έκβαση του οποίου δεν μπορεί να είναι ποιοτικά και πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Τι θα γίνει που δεν έχει δοκιμαστεί, τι θα επιχειρηθεί ώστε να επιφέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από την τυπολογία των αποτελεσμάτων που γνωρίζουμε ήδη μετά την 28η Φεβρουαρίου. Θα γίνει τι. Δεύτερη απόπειρα χερσαίας επιχείρησης, πρώτη απόπειρα χερσαίας εισβολής. Με ποιους, από πού, με διάθεση ποιου τιμήματος σε αμερικανικά φέρετρα, ενώ επίκυνται κιόλας και οι εκλογές του Νοεμβρίου. Οπότε, είτε κάποια στιγμή, τώρα, αύριο, μεθαύριο, στον επόμενο κύκλο, στον μεθεπόμενο κύκλο, σε ποιον πλέον κύκλο, μετά από τι κόστος, θα υπάρξει μια αποδοχή και παραδοχή της πραγματικότητας που παρήγαγε αυτός ο πόλεμος ήδη, ως προς το Ορμούς, ως προς την περιφερειακή τάξη, τόσο πέριξ του κόλπου όσο και στη Δυτική Ασία, ως προς τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ και τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ να υπαγορεύει η πολιτική στις ΗΠΑ όταν αυτή επιφέρει ένα τίμημα με καταστροφικά αποτελέσματα από την πολιτική μέχρι την οικονομία, καταστροφικά αποτελέσματα που πάντοτε επικρέμονται πάνω από τις κεφαλές μας όσο αυτό το πράγμα προχωράει, ή θα διευρυνθεί περισσότερο. Οπότε το ερώτημα δεν είναι τι θα γίνει αύριο, αλλά πότε θα το μαζέψει ο Αμερικανός. Και θα ήθελα κάποιος να διαφωνήσει ώστε να μας πει πώς το φαντάζεται, δηλαδή να το χαρτογραφήσει λίγο. Αν δεν είναι έτσι όπως τα συζητάμε τώρα, πώς είναι για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε λογικά. Γιατί αν η απάντηση είναι θα επιχειρήσουν οι Αμερικανοί ό,τι δεν έχουν επιχειρήσει από τις 28 Φεβρουαρίου διότι είχαν τι, ικτό, αυτοσυγκράτηση, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα για την σπάνη τόσο των αναχαιτιστικών όσο και των επιθετικών πυράβλων εξ Αμερικής. Ποιος είναι ο αντίλογος, να τον ακούσουμε για να τον δούμε, ρε παιδί μου, να τον αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο και τον δεύτερο πόλεμο, αλλά στην πρώτη μας αναφορά μιλήσαμε μόνο για το Αμερική-Ιράν. Δεν θα
1: Ναι.
0: ξανανοίξω αυτή την συζήτηση τώρα για να μην σας κουράσω, αλλά να θυμόμαστε ότι δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, είναι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, Ισραήλ, Ιεμένη, Λίβανος, Παλαιστίνη, Γάζα, Δυτική Όχθη, όπου συνεχίζονται να, η γενοκτονία συνεχίζεται κανονικά. Και ο Μπεν Γκβίρ, τώρα ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, λέει πριν τις εκλογές θα πρέπει να κάνει το μεγάλο μπραφ στη Δυτική Όχθη. Είναι δικές του δηλώσεις. Και όλο ένα και περισσότερο Σαουδική Αραβία, που είναι τρομακτικά υψηλή σημασία κράτος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλει κανείς να το βλέπει, ότι ένα κέντρο βάρους από το OK, καλά, η Ορδανία, μόλις είπαμε πριν, Αίγυπτος που είχαμε δύο περιστατικά σε LNG και σε πλοίο, από εκεί που ήταν Αμερικανο-Ισραηλινο-Ιρανοκεντρικό όλο αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα δεύτερο κέντρο βάρους, το οποίο τώρα είναι Σαουδική Αραβία, με την τεράστια στρατηγική σημασία αυτής της χώρας, ειδικά μετά το 2023, ειδικά μετά το 2023, πρέπει να είναι ένας πρόξενος μεγάλης ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία και με τους Ιεμένιους, τους Ανσαραλά, τον Χούθη, τους λεγόμενους Χούθη, βρίσκεται σε βαλιστικές ανταλλαγές ουσιαστικά, και επειδή δεν μπορούσε να χτυπήσει στα σοβαρά τους Χούθη διότι θα υπήρχαν αντίπεινα, χτύπησε στο Ιράκ πολιτοφυλακές και έχει ανοίξει και ένας δεύτερος τραχανάς. Οπότε, ξέρετε, να έχουμε μια συνείδηση της εμβέλειας του όλου πράγματος όταν λέμε ο ένας πόλεμος. Επίσης λέμε ο δεύτερος πόλεμος, ενώ είχαμε ήδη την πρώτη απόπειρα αυτά τα δύο μέτωπα να συνδεθούν.
1: Ναι.
0: Με την ουκρανική επίθεση, ακούστε τώρα, ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα, με θανάτωση μάλιστα, με θάνατο Ιρανού ναύτη. Περιττό να πούμε ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αμερικανική συνένεση και καθοδήγηση. Είναι τεχνικώς αδύνατον. Δεν είναι υπερδύναμη η Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει, αν μη τι άλλο, ενός μέρους του αμερικανικού μηχανισμού, μια συνένεση σε αυτή την απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων. Το γιατί η Ουκρανία θέλει μια τέτοια σύνδεση, εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά λέει το Ιράν, ξέρετε, εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε. Μετά λέει η Ουκρανία, α, τελικά το κάναμε κατά λάθος, δεν θέλαμε. Και ανταπαντάει το Ιράν, ναι, αλλά εμείς πρέπει να απαντήσουμε, εκτός αν υπάρξουν αποζημιώσεις. Οπότε αυτό έχει και μια πολύ εύγευστη ειρωνία, αν θέλετε, κύριε Πάτσιε, διότι το επίδικο εδώ που συζητείτε σοβαρά αυτή τη στιγμή είναι χρήματα που έχει η Ουκρανία, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα, δυτικά χρήματα, χρήματα που είναι αντικείμενα δανείων από την Δύση, να δοθούν ως αποζημίωση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε κυρώσεις. Δεν είναι υπέροχο? Εν πάση περιπτώσει, οπότε υπάρχει μια απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων.
1: Θα περάσουμε λίγο στον δεύτερο πόλεμο, όπου έχει γίνει λίγο μια... έχει μετατραπεί σε ένα πόλεμο drone, και μιλάω για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, όπου βλέπουμε drones αεροπλάνα, βλέπουμε drones ναυτικά. Πού βλέπετε να καταλήγει όλο αυτό, διότι κάποιοι μιλάνε και για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και ότι θα πάρει η Ρωσία όλα τα παράλια της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να γίνει?
0: Στην Ουκρανία συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Ένας από τους λόγους της τρομακτικής βραδύτητας αυτής της τρομακτικά μείζωνος υπόθεσης, εδώ πάντα πρέπει να θυμόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα το αυτονόητο στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Στον πόλεμο που σύμφωνα με την εκπροσώπηση του κράτους των ΗΠΑ, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσημη συνέντευξή του, transcript της οποίας ανέβηκε στην ιστοσελίδα του State Department, είναι πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων Αμερικής και Ρωσίας, ΗΠΑ και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτά είναι λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2025. Άρα είναι η επίσημη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτόν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πολύ κεντρικά στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή κεντρικά ως προς την ευρύτερη, αν μεταφέρουμε το κέντρο βάρους κλπ, με πταψήφιο αριθμό νεκρών. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Κάτι τέτοιο σε κάνει να βρίσκεσαι ήδη σε μια επικράτεια λεξιλογίου παγκοσμίου πολέμου. Δεν έχει κάποιο νόημα να συζητήσεις με άλλους όρους έναν πόλεμο επταψήφιου αριθμού νεκρών. Σημειωτέων ότι κατασυντριπτική πλειονότητα μαχόμενων, στρατιωτικών, όχι αμάχων όπως στην περίπτωση της Γάζας και της γενοκτονίας που εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό το πράγμα στο έδαφος της Ευρώπης, επταψήφιος αριθμός νεκρών, μια κατά τους Αμερικανούς σύγκρουση δι' αντιπροσώπων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην οποία η βασική ευρωπαϊκή γραμμή είναι ότι πρέπει να κλιμακωθεί. Με ποιο λεξιλόγιο θα περιγράψουμε αυτό που γίνεται? Επιμέρους πολέμων, περιφερειακών πολέμων. Αντιλαμβάνεστε την εμβέλεια του πράγματος για το οποίο μιλάμε, πόσο δε μάλλον όταν έχουν περάσει πλέον χρόνια και χρόνια. Εδώ έχουμε τα εξής ζητήματα. Θέσατε το ερώτημα περί άλλων εδαφών. Υπήρξαν κάποιες αναφορές του Προέδρου Ρωσικής Ομοσπονδίας σε Ναβαροσίγια. Ναβαροσίγια είναι μια περιγραφή η οποία περιλαμβάνει την Οδυσσό. Άρα, κατά ρωσική ομολογία, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κατάκτηση περαιτέρω εδαφών. Και παραγωγή ενός περίκλειστου κράτους, ενός ramp state χωρίς πρόσβαση στην θάλασσα. Αυτό τουλάχιστον λένε τα χείλη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως προς το σχεδιασμό. Και όσο πάρει κάτι τέτοιο. Μετά υπάρχει ένα παράλληλο πρόβλημα, το οποίο είναι αυτό το παντεντε, αυτός ο χορός ευρωπαϊκών ηγεσιών και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κάποια στιγμή ήταν σαφές ότι δίνανε άδεια, αν όχι και παρότρινση, αν όχι και καθοδήγηση, βαλτικές χώρες για χρήση του εναερίου χώρου τους, ούτως ώστε ουκρανικά ντρόουν να μπορέσουν να μπουν στην ρωσική επικράτεια. Σημειωτέων ότι πλέον τώρα έχουμε στόχους μη στρατιωτικούς, όπως το Wildberries, ας πούμε, το retailer, η χονδρικής λιανικής αλυσίδα κλπ, η ρωσική. Δηλαδή στόχους που η επίθεση στους οποίους ονομάζεται με την ορολογία των διεθνών τρομοκρατία, δεν ονομάζεται εμπόλεμη πράξη, ας πούμε, πολεμική πράξη απλώς, αλλά τρομοκρατική πράξη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας τώρα εδώ δεν είναι η σημαντική των γεγονότων, αλλά η σημασία τους. Οπότε, τίθεται και ένα ζήτημα για την ρωσική ηγεσία. Τώρα εκφράζω το τι λένε εκεί. Ναι. Δεν λέω τη δική μου γνώμη ή εκτίμηση. Ότι κοίτα, ωραία, εμείς θέλουμε με τους δικούς μας χρόνους και με όσο το δυνατόν λιγότερες ρωσικές απώλειες να επιτύχουμε τους στόχους μας. Με όλη την χρονική δυσκολία που η διάσταση των drones, όπως πολύ σωστά λέτε, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, προξενεί. Διότι τα drones σημαίνει ότι καθίστανται φοβερά πιο δύσκολο, ακόμα και αν δεν ελέγχει ο άλλος στρατιωτικά επί του εδάφους το έδαφος, το να βγεις εσύ ως στρατιώτης στην πεδιάδα. Καταφανώς, ας πούμε, διότι μπορεί να δολοφονηθείς άνωθεν. Και χωρίς με μεγάλη απόσταση από τα πραγματικά οχυρά και τις πραγματικές θέσεις των ανθρώπων του στρατού της άλλης πλευράς. Ουσιαστικά αυτή είναι η κατάσταση των drones, πώς δε μάλλον ο κορεσμός και χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Άμα ρίξουν τον drone, πρώτον το ρίξανε, δεν έχουμε ανθρώπινη απώλεια, και δεύτερον ήταν και φτηνό. Και τρίτον, η Ουκρανία κατ' εξοχήν είναι κόμβος αυτή τη στιγμή παραγωγής και με άλλους, αλλά και κατά μόνας, drones, φτηνών drones. Όλα εκ των οποίων ουσιαστικά αρίονται από τεχνολογία ιρανική, από τεχνολογία περσική, το Σαχέντ είναι ο προπάτορος ουσιαστικά αυτής της υπόθεσης σε αυτή την κλίμακα κόστους και τιμής. Οποία δεύτερη ηρωνία. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτούς. Εμείς οι Ρώσοι, λένε οι Ρώσοι, θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ταυτόχρονα όμως, λαμβάνουμε κάποια πλήγματα στο έδαφος μας και μάλιστα κάποια πλήγματα και σε στόχους αμάχου πληθυσμού. Πληθυσμού που δεν βρίσκεται, δεν είναι στρατιωτική, στόχοι που δεν είναι στρατιωτικοί. Με συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών, όπως οι βαλτικές χώρες, τεκμαρτή συμμετοχή, που δημιουργούν ένα ζήτημα αποτροπής. Μπροστά στον λαό μας εμείς είμαστε γυμνοί. Ότι τι γίνεται, ρε Πούτιν, δεν έχουμε αποτροπή, είμαστε σουρωτήροι. Ο καθένας με έναν drone εδώ μέσα μπορεί, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, για όποια διάρκεια εσύ επιθυμείς ενός πολέμου που χρονίζει, να καταστρέφει. Κι ας είναι η κλίμακα αυτών των καταστροφών περιορισμένη για το ρωσικό κράτος, κι ας μην φέρει κινδύνους, κι ας θεωρεί το ρωσικό κράτος αυτόν τον πόλεμο ως υπαρξιακό, άρα να θεωρεί το ίδιο το κράτος τον εαυτό του ως διατεθειμένο να καταβάλει ένα υψηλότατο τίμημα. Δεδομένου ότι ο πόλεμος είναι υπαρξιακός. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Για τις ΗΠΑ δεν είναι υπαρξιακός πόλεμος. Δεν είναι διατεθειμένες να λάβουν πίσω δεκάδες χιλιάδων φερέτρων με αμερικανική σημαία. Για το Ιράν όμως είναι υπαρξιακός πόλεμος. Ή κερδίζουμε ή σταματάμε να υπάρχουμε με τη σημερινή μας φύση. Εδώ τι κάνουμε λοιπόν. Τίθεται ένα ζήτημα κλιμάκωσης για αποτροπή. Αυτό προξενεί πολλά προβλήματα. Μετά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Υπάρχει το περίφημο βιβλίο «Οι υπνοβάτες, υπνοβατώντας προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ένας τέτοιος δεν έμοιαζε να είναι σχεδιασμένος από μια υψηλή στρατηγική μεγάλων δυνάμεων, αλλά λίγο πολύ και από μια σωρία, μια κρίσιμη μάζα λαθών να κατέληξε εκεί. Οπότε τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι η πρόθεση της ρωσικής πλευράς τόσο να αποδείξει αποτροπή όσο και να προχωρήσει εδαφικά. Η πρόθεση των Ευρωπαίων να μην αποδεχθούν την έκβαση αυτού του πολέμου, πόσο δε μάλλον τη τελική του έκβαση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για κάτι τέτοιο όμως χρειάζονται και τον Αμερικανό. Τον Αμερικανό να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα να βάζει μια σαφέστατη κόκκινη γραμμή. Εγώ πυρηνική ανταλλαγή με τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα κάνω. Συμμετέχω βέβαια, δίδοντας τα πάντα ουσιαστικά. Ακόμα και αν μεγάλο βάρος του οικονομικού λογαριασμού έχει πάει στους Ευρωπαίους. Και μια πρόθεση να συνενωθούν τα μέτωπα από κάποιες πλευρές, προεχόντως δε την Ουκρανική, σε κάποιο βαθμό και μέρη του Αμερικανικού μηχανισμού. Όλο αυτό το πράγμα σε μια επιταχυνόμενη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα, αν συνεχίσει το Ιρανικό δράμα, να εκτιλήσεται με μια Αμερικανική προσπάθεια να ξαναπροσπαθήσει σε αυτό που ήδη απέτυχε σε μεγαλύτερη κλίμακα, ούτως ώστε να αποτύχει περισσότερο, καθότι δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά. Μπορεί σύντομα όλο αυτό να συνοδευτεί με μια παγκόσμια ύφεση. Δεν ξέρω το πότε και δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά αυτό αναλύεται. Τώρα σιγά σιγά κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο σε αυτόν τον πόλεμο. Σημειωτέων όλα αυτά συνενώνονται και σιγοβράζουν με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και φτάνουν σε αδιέξοδα τα οποία δεν παράγουν μια αποδοχή της εκάστοτε άλλης πλευράς ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, που προξενεί πολύ μεγάλο προβληματισμό. Και όλο αυτό ταυτόχρονα πηγαίνει χέρι με χέρι με μια τεράστια προσπάθεια μηντιακής παραγωγής στην εικόνα αυτή, της εικόνας αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αφού μιλάμε για το Ουκρανικό και εντός των ΗΠΑ, με απότατο στόχο τον επηρεασμό φυσικά της πολιτικής ηγεσίας και δι' αυτής στρατιωτικής, ότι έχει γυρίσει το παιχνίδι και η Ουκρανία κερδίζει αυτή τη στιγμή, αποκτά σιγά σιγά το πάνω χέρι, το οποίο δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή εκτενέστατα, αλλά με τα χαρά θα μπορούσα να το κάνω αν χρειαζόταν. Δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι μια καθαρά μηντιακή αντίληψη. Η οποία παράγεται ώστε επιτελεστικά να παραγάγει με τη σειρά της μια αμερικανική κλιμάκωση. Ένα παράδειγμα τώρα είναι μια πάρα πολύ ύποπτη ιστορία στο επίπεδο πλέον διαχείρισης δημοσίου λόγου, το οποίο είναι ότι μια μάγκα influencer στις ΗΠΑ, μια εν γέννη πάρα πολύ σκοτεινή μορφή, μια Laura Loomer. Όχι το πλέον αξιοσυμπάθητον στον πλανήτη, τόσο από ιδεολογικής όσο και από χαρακτηριολογικής όσο και από πολιτικής πλευράς, φανατικότερη του Νετανιάχου, χωρίς κοινό στις νέες γενναίες και την νεότατη, νεότερη από εμένα, αρκετά νεότερη από εμένα. Καλά, όσο μεγαλώνω, βέβαια, αυτό δεν είναι και κανένα κριτήριο, δεν είναι και κανένα πύχης, αλλά εν πάση περιπτώσει, παλιά το έλεγα. Που μέχρι τώρα η λογική της ήταν λάθος ο πόλεμος στην Ουκρανία κλπ. Κλπ. Κλπ. Έχει η Ρωσία τα δίκια της. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, κατά υπαγόρευση Ισραηλινή, διότι η Λούμερ υπερηφάνως είναι εξάρτημα του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υπερηφάνως, και είναι ένα πρόσωπο που ναι, δεν έχει απήχηση στην νεότερη γενιά, αλλά οι 65άριδες και άνω μάγκα την παρακολουθούν, και φαίνεται πως έχει το αυτί του Προέδρου Τραμπ κατά κοινή παραδοχή. Έκανε συνέντευξη με τον Ζελένσκι, η γυναίκα η οποία έβριζε τον Ουκρανικό πόλεμο. Έτσι. Έκανε μεγάλο ταξίδι το οποίο αποδίδεται κιόλας μετά στην εκπομπή που κάνει στο Rumble κλπ. Δηλαδή καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από ένα μέρος το οποίο συνδέεται με τον άλλο πόλεμο, όπως λέγαμε πριν κιόλας, να υπάρξει μια στροφή στην αντίληψη ακόμη και εντός του λεγόμενου κινήματος MAGA, της βάσης εν πάση περιπτώσει του Προέδρου Τραμπ, όχι μόνο εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά εν όψη και των αποφάσεων που καλείται να πάρει ο Πρόεδρος Τραμπ. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι λίγο η τέλεια καταιγίδα. Και αυτό το οποίο θα αφαιρούσε ένα μεγάλο κομμάτι της πίεσης από τη Χίτρα, δηλαδή το να πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες όσα υπέγραψαν στην πρόσφατη κυχηρία και όσα συμφώνησαν στις 8 Απριλίου, δεν μοιάζει να βρίσκεται στον ορίζοντα τουλάχιστον για 1-2 γύρους ακόμα.
1: Πριν περάσουμε στο endgame, θέλω να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και κάτι άλλο, το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε επίσημα το Task Force Talon Synapse. Μια διμερής ομάδα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να λαμβάνουν παράλληλα 500.000 chips NVDA ετησίως. Αυτό είναι τεχνολογική ολοκλήρωση ενός συμμαχικού συστήματος που ήδη υπήρχε ή είναι κάτι πιο ποιοτικά διαφορετικό που αλλάζει τα πάντα στην ισορροπία ισχύως στην περιοχή?
0: Όταν ήμουν μικρός προπτυχιακός στο πανεπιστήμιο, όσοι φοιτητές και φοιτήτριες είχαμε μία διάθεση έτσι κάπως διανομενίστηκε αν θέλετε, παρατηρούσα τότε ότι υπήρχε μία πίεση του περιβάλλοντος, peer pressure, να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Δηλαδή θα έλεγε ο άλλος, ας πούμε 19χρονος, ο Schopenhauer, και εσύ θα έλεγες, αυτό που καλείς σου να κάνεις είναι, ναι, φυσικά, ας πούμε, να κουνήσεις το κεφάλι σου, αν μη τι άλλο. Από τότε αποφάσισα ότι όταν δεν ξέρω κάτι θα απαντάω, δεν ξέρω. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Υπερηφάνως.
1: Εντάξει, μην νομίζετε, και εγώ δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία στη ζωή μου. Μόνο ένα έχω διαβάσει. Πώς να μιλάς για βιβλία που δεν έχεις διαβάσει?
0: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι με το οποίο έχω δουλέψει και θα ήθελα τώρα να σφάξουμε στο γόνατο μία ανεύθυνη απάντηση, η οποία δεν θα βασιζόταν ούτε σε μια εποπτεία των δεδομένων, ούτε σε μια έτσι κάπως σοβαρή σκέψη, κάτσε κάτω σε μια καρέκλα και σκέψου, για ένα αρκετά εξειδικευμένο και πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το οποίο με ρωτάτε. Δεν ξέρω. Είναι καλό να το λέμε αυτό κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια συναντάς. Ειλικρινή, τεκμηριωμένη, χωρίς ωραιοποιήσεις. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος, εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια. Η Ελλάδα έχει στρατηγική ή απλώς αντανακλαστικά? Θέλω να διαβάσω τη γνώμη σας. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
3: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
4: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
5: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
6: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
7: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
9: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
10: Το μαχαίρωσε.
11: Η κακοποίηση του ζώου.
12: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
13: Πατάει ψυχρό.
14: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
15: Εικόνες ντροπή.
16: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία προβάλλεται κάθε Σάββατο 6 η ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του εγκρίτου και καλού μας φίλου δημοσιογράφη Παντελή του Σαββίδη. Η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιό, υπτάμενο ταξίαρχο εναποστρατείας και διδάκτορα Διεθνούς Δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου, και τον Νικόλα Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο εναποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσημοι προσκεκλημένοι της απόψινής εκπομπής μας είναι δύο. Ο ένας είναι ο γνωστός σε όλους μας ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, κ. Γιώργος Κοντογιώργης, μια ακαδημαϊκή προσωπικότητα που τελεί ως μέλος Διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων και συντάκτης πολλών εγκρίτων επιστημονικών περιοδικών, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κέντρων, καθώς και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Έχει συγγράψει πάνω από 50 εξαιρετικά βιβλία, τα οποία είναι εξαιρετικού ιδιαιτέρως ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και τον υπηρήσιο τύπο πλέον των 500 άνθρων του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο άλλος τώρα είναι ο επίσης γνωστός Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια προσωπικότητα που διαθέτει διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, ενδεικτικά αναφέρω το τμήμα οικονομικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, το τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Πολέμου της Μάξιμης Ελληνικής Αεροπορίας. Διαθέτει επίσης μεγάλη και σημαντική διδακτική εμπειρία στη μέση εκπαίδευση, αφού διατέλεσε λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής και ταυτόχρονα δίδαξε, καθώς επίσης και στα γνωστά σχολεία Κολέγιο Αθηνών, Ελληνοαμερικανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μωραΐδ κλπ. Διαθέτει λοιπόν μεγάλη διδακτική εμπειρία στην προγύμναση επίσης, αυτό που λέμε και το γνωρίζουν οι περισσότεροι ως φροντιστηριακή εκπαίδευση, και τέλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο σε συγγραφικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκδόσεως πονημάτων και μελετών. Καλώς ορίσατε κύριε Κοντογιώργη και κύριε Μελετόπουλε στη σημερινή εκπομπή μας. Η ανταποκρίση σας στο κάλεσμά μας αποτελεί τιμή για όλους μας. Το απόψινό θέμα που θα έχουμε τη χαρά να μας αναλύσετε και να το συζητήσουμε μαζί είναι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανεπάρκεια, παθογένειες, προτινόμενες λύσεις. Και οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικά θεματικά εθνικά κεφάλαια, μείζονος σημασίας, τα οποία θα προσεγγιστούν μέσα από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το δεύτερο η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα δύο τεράστια ζητήματα θα αναλυθούν αφετηριακά στο εργαλειακό τους πλαίσιο, δηλαδή εγκύκλιο πρόγραμμα και φοίτηση, οργάνωση και διοίκηση, διδακτικό προσωπικό, ποιοτική και ποσοτική διδακτική επάρκεια, χρήση νέων τεχνολογιών, συγκρίσεις τωρινού εκπαιδευτικού συστήματος και συγκριτικά αποτελέσματα. Ενώ το δεύτερο πλαίσιο είναι ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μέσα από τη σκυτάλη παράδοσης και εναλλαγής εξουσίας από τον ένα κομματικό μηχανισμό στον άλλον, η εξέταση αποτελεσμάτων επίτευξης μιας παιδείας ανεξαρτήτως προσανατολισμού που θα ενέχει εθνολογική ταυτότητα, συνοδεία πολιτισμολογικού υποβάθρου, καθώς και πλήρη αντίληψη των εκπαιδευομένων για τη διεθνή πραγματικότητα. Αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα, αφού με την έννοια κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, ότι το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές των νόμων και τις εξαγγελίες εξυγχρονισμού. Η αίσθηση ότι κάτι θεμελιώδες δεν λειτουργεί σωστά παραμένει διάχυτη. Οι παθογένειες δεν είναι αποσπασματικές, σίγουρα, θεωρώ. Συνδέονται μεταξύ των και συγκροτούν ένα σύστημα που μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Και σας θέτω το ερώτημα με βάση το προαναφερθέν εργαλειακό πλαίσιο. Τι σημαίνει μάθηση? Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Και ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσει?
1: Καταρχάς, αν μου επιτρέψεις, Θρασίβουλε, και αφού καλωσορίσω και εκ μέρους τον κύριο καθηγητή, να πω ότι ο έτερος καλεσμένος μας είναι σε επαφή μαζί μας, απλώς έχει ένα τεχνικό πρόβλημα τώρα και μπαίνουμε σε διαδικασία να το επιλύσουμε. Αλλά είναι σε επαφή και ο φίλτατος ο Παντελής Σαββίδης, ο οποίος έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, θα το επιλύσει, ελπίζουμε σύντομα, για να είναι και στις οθόνες μαζί μας. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Κύριε καθηγητά, ξεκίνησε εσείς.
2: Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στη μάθηση. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα γενικός παραδεδεγμένο, μια γενικώς παραδεδεγμένη αρχή, ότι κάθε εποχή και ιδίως κάθε πολιτικό σύστημα, στην έννοια πολιτικό σύστημα περιλαμβάνω και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτή που είναι η κυριαρχή αρχή που διαμορφώνει τα πράγματα, δηλαδή κοινωνικονομικές αξίες, πολιτισμικές αξίες κλπ, αλλά που ενορχιστρωτής όλου αυτού του πράγματος είναι το πολιτικό σύστημα, έχει το δικό του σύστημα παιδείας. Άρα και το αντίστοιχο αντικείμενο μάθησης. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει ένα περιεχόμενο μάθησης, ούτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί να έχει δηλαδή τους δασκάλους, τους καθηγητές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο σήμερα, χθες, προχθές ή όποτε, ή από μια χώρα στην άλλη. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να διαπιστώσουμε με τα βεβαιότητος σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής μας, είναι ότι το σύστημα παιδείας από την πρώτη του δημοτικού, για να μην πω και από τον ήπιο, μέχρι και το τελευταίο έτος του πανεπιστημίου και βεβαίως των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, έχει ως γνωστικό πεδίο αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Δεν βγαίνει από αυτό. Θα μιλήσω, θα μου επιτρέψετε, για τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν μπορώ να μιλήσω για την φυσική, για τα μαθηματικά κλπ. Υποθέτω όμως ότι και εκεί οι προτεραιότητες μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι αντίστοιχες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι κάτι το οποίο αφορά στις φυσικές επιστήμες, τις οποίες δεν αισθάνομαι ότι νομιμοποιούμε να αναφερθώ σε αυτές. Έχει όμως σημασία να γνωρίζουμε ότι το σύστημα παιδείας έχει δύο επίπεδα στα οποία καλείται να εκπληρώσει το σκοπό του. Το ένα επίπεδο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί ο άνθρωπος και θα κινηθεί στη ζωή του, που αυτό είναι το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, οι αξίες, οι θεσμοί, αυτό που θα του πούμε δηλαδή ότι είναι ο τρόπος της ζωής του, και εκεί θα αξιολογηθεί αν τον ικανοποιεί ή όχι, και απ' την άλλη είναι οι τεχνικές ή και επιστημονικές, αν πάμε παραπέρα, δεξιότητες που θα αποκτήσει και τι προτεραιότητες θα αποκτήσει ως προς αυτές. Παραδείγματος χάρη, θα βγάλουμε όλους τους νέους ανθρώπους, πανεπιστήμονες ή πτυχιούχους πανεπιστημίου ή διδάκτορες, ή μήπως πρέπει να αναπτύξουμε και τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες στη ζωή, όπως καλός υδραυλικός, καλός ηλεκτρολόγος, καλός γεωργός, με σύγχρονες τεχνικές γνώσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το σύστημα παιδείας. Αλλά το κυριότερο όμως είναι τι διδάσκουμε στο νέο άνθρωπο, ότι είναι η αξία της ζωής του, την οποία θα υπηρετήσει, γιατί μέσα σε αυτήν θα κινηθεί. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπ' αυτή την έννοια ο σύγχρονος κόσμος είναι εξαιρετικά περιοριστικός. Δηλαδή, ενώ διατείνονται ότι διδάσκουν την κριτική σκέψη, η κριτική σκέψη είναι τόσο πολύ δεσμευμένη γύρω από αυτό που υπάρχει σήμερα, Περίπου δηλαδή μας λένε ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες ισχύει ότι και στη φύση, όπου η νομοθεσία είναι δεδομένη. Ότι δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα δεν θα αλλάξει. Όπως δεν αλλάζει και στα ζώα. Έτσι, όσα εκατομμύρια χρόνια και να τα δούμε. Μας λένε λοιπόν, χωρίς να το φωνάζουν, αλλά αυτό διδάσκουν, ότι ό,τι έχουμε σήμερα, ό,τι γνωρίζουμε σήμερα από αξίες, θεσμούς, στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πεδίο, αυτό θα το έχουμε και αύριο και για πάντα. Και αν το αμφισβητήσουμε, τι θα συμβεί, θα πάμε στο παρελθόν. Το ακούμε πολύ συχνά τελευταία, επειδή υπάρχει μια σχετική αμφισβήτηση του κομματικού συστήματος σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι στρεφόμαστε προς την οπισθοδρόμηση και οδηγούμαστε στην αγάπη του αυταρχικού καθεστώτος. Λοιπόν, σε αυτή όμως την ενιαία σκέψη απουσιάζει κάτι. Απουσιάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος και πώς βρίσκεται στο πεδίο της ιστορίας. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για τη δημοκρατία και να πούμε «Α, τι θέλουμε αύριο το πρωί» ή «Τι θέλαμε χθες». Μπορεί να αποδεχθούμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα που μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα και δεν το χρειάζεται κανείς, δεν το θέλει. Το δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να διδαχθεί. Δεν πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση και με το παρόν καθεστώς, που το έχω χαρακτηρίσει και νομίζω δεν μπορεί κανείς αξιόπιστα να επιχειρηματολογήσει ότι δεν είναι, όπως το αποκαλώ, εκλόγιμη μοναρχία. Έχει όμως σημασία ότι δεν διδάσκεται σε επίπεδο γνώσης παρά μόνο ό,τι έχουμε. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει παροπίδες στον άνθρωπο. Και επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει ότι καλείται στη ζωή για να βιώσει αυτό που υπάρχει. Και αν θέλει να λύσει και τα προβλήματά του, μέσα σε αυτό το πεδίο θα τα λύσει. Ό,τι πέραν αυτού διδάσκεται είναι πώς θα ανακυκλωθεί η παρούσα κατάσταση όταν μεταβάλλονται οι συσχετισμοί. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα το οποίο οδηγεί και σε συγκεκριμένα πεδία γνώσης. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε σήμερα και όχι μόνο σήμερα με την έννοια, δηλαδή στην περίοδο της λεγόμενης μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, ότι οι μαθητές που από το Λύκειο, από το Γυμνάσιο, το Λύκειο κλπ. Ερχόντουσαν στο Πανεπιστήμιο, δεν ήξεραν να γράψουν μια σελίδα. Είχαν άπειρα λάθη και αντί να διορθώσουν την ορθογραφία, δηλαδή τη γλώσσα των μαθητών, κατήργησαν τη γλώσσα. Κατήργησαν το πολιτισμό.
1: Ή την υποβάθμισαν.
2: Η υποβάθμιση είναι τρομακτική. Ο κύριος συνάδελφος, ο οποίος θα ελπίζω θα μας έρθει, ο Μελετόπουλος, και θα επιχειρηματολογήσει, γιατί γνωρίζει από μέσα την μέση εκπαίδευση, θα το επιβεβαιώσει. Ξέρετε, στο απότερο παρελθόν τα ιδιωτικά σχολεία υπηρετούσαν στην Ελλάδα αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα δημόσια σχολεία και έπρεπε να περάσουν από εκεί για να πάρουν το δίπλωμά τους. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο με τα δημόσια σχολεία. Όποιος είναι αδιάφορος, ελάχιστος στις γνώσεις ή οτιδήποτε, αυτός τελικά είναι εκείνος ο οποίος θα πάει στο δημόσιο. Όχι γιατί αξιολογικά τα ιδιωτικά όλα συλλήβδιν έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο ή ότι όλα συλλήβδιν τα δημόσια δεν πάνε καλά, αλλά στην πραγματικότητα όμως το καθήκον στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν δεν πραγματοποιείται. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα του δημόσιου πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης τελικά, αλλά του δημόσιου πανεπιστημίου, του δημόσιου σχολείου, είναι ότι έχει αποβεί ιδιωτικός χώρος. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία να δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. πώς διαμορφώνονται δηλαδή επάλληλα στρώματα μιας μεγάλης ιδιοποίησης που ξεκινάει από εξωτερικούς παράγοντες με πρωταρχικά τα κόμματα και περνάει από τους φοιτητές και από τους καθηγητές, που τελικά έχουμε ένα αποτέλεσμα από όλα αυτά. Το γεγονός ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν πραγματοποιεί, δεν εκπληρώνει το δημόσιο σκοπό του. Δεν παράγει παιδεία. Και μάλιστα παράγει και παιδεία η οποία είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα της χώρας και της εποχής μας. Διότι υπηρετεί ειδικότερες ιδεολογικές καταστάσεις με σημαντικές αγγυλώσεις κλπ. Ξέρετε, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες, από την πολιτική, το συνταγματικό, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, είναι η διδασκαλία που γίνεται στα πανεπιστήμια. Είναι διδασκαλία χειραγώγησης και μάλιστα με βάση την ενιαία σκέψη. Δηλαδή, αν φοιτητής δηλώσει αντίθετος, διότι υπάρχει και άλλη άποψη, ο φοιτητής αυτός θα εκβληθεί από εκεί. Δεν έχει θέση. Δηλαδή, είναι σε τέτοιο βαθμό η ιδιοποίηση που θυμίζει χαρακτηριστικά εμφυλίου και συμμοριών. Οι εκλογές καθηγητών, μην νομίζουμε, για να αξιολογήσουμε αυτούς που παίζουν το ρόλο των καθηγητών και πόσοι θα ήταν άξιοι να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο, μην νομίζουμε ότι γίνονται με αξιοκρατικούς όρους. Θα με ρωτήσετε, μα αφού δεν γίνεται παρά μόνο με μεθοδεύσεις των ημετέρων μέσα στα πανεπιστήμια, το Υπουργείο τι κάνει? Το Υπουργείο σιγοντάρει. Δυστυχώς, είτε γιατί θέλει να βάλει τους ημέτερους, είτε γιατί δεν θέλει να ανοίξει κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να τα είχε ανοίξει. Βεβαίως, αυτή η ιδεολογική χειραγώγηση και βεβαίως όταν κάτι δεν κινείται με όρους άμυλας και ανταγωνισμού, όπως το πεδίο της γνώσης, να αποδείξει κάποιος ότι είναι άξιος δηλαδή σε αυτό το οποίο υπηρετεί, τότε αυτό που συμβαίνει ότι δημιουργούνται συμμαχίες οι οποίες τείνουν στο να ελέγξουν την κοιμωλία. Δηλαδή γελιότητες οι οποίες όμως έχουν μεγάλη αξία για αυτούς, γιατί μόνο έτσι τρέφονται και ζουν στην καθημερινότητά τους. Γιατί διαφορετικά, όταν μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο που είναι ανταγωνιστικός διότι παράγει γνώση, αυτοί δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ευπρόσωπα ούτε μέσα στο χώρο με τους φοιτητές τους, ούτε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα το ελληνικό σχολείο και συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Μελετόπουλος θα μας πει για τα υπόλοιπα, στη μέση εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι η χειρότερη εκδοχή στις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκεί διαπράττονται τα μέγιστα. Ξέρετε, έχω μια προϊστορία. Προϊστορία γιατί έζησα έναν αγώνα για να μεταμορφώσω τις 5 ανώτατες σχολές που ουσιαστικά ήταν τμήματα σε πανεπιστήμια, για να έρθουν καινούρια πανεπιστημιακά, μάλλον επιστημονικά παιδεία στην Ελλάδα. Είχα διέως δημιουργήσει μεταπτυχιακά κέντρα έρευνων εναντίον της βούλησης συναδέλφων και εναντίον της βούλησης της κυβέρνησης. Και βεβαίως εκεί που ήταν το χειρότερο πεδίο της εμπειρίας μου ήταν το άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο. Εγώ δίδασκα ότι για να παίξει εφ' εξής το Εθνικό Πανεπιστήμιο τον εσωτερικό ρόλο που του αρμόζει, πρέπει να μπορεί να είναι πρόσωπο και δυναμικά παρόν στον παγκόσμιο χώρο, στον διεθνή. Και αυτό θεωρείται ότι είναι πρακτόρευση. Σε αυτό το επίπεδο σκέψης βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι μας κυβερνούν. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτε άλλο παρά χειραγώγηση. Κυβερνούν οι παρατάξεις. Αυτό το απεχθές μόρφωμα το οποίο παράγει και αναπαράγει κομματόσκυλα ουσιαστικά για να μας κυβερνήσουν στη συνέχεια. πέραν των παρατάξεων είναι και οι παρατάξεις των πανεπιστημιακών, που είναι πια εκεί και αν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κανείς, γιατί έχουν και τη δύναμη, και βεβαίως όλη αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα μάγμα εκφυλισμού, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Εάν πάτε, εγώ έχει συμβεί να έχω διδάξει σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν έχω δει αυτή την κατάντια του ελληνικού πανεπιστημίου, που βλέπουμε από τους χώρους στους οποίους περπατάμε μέχρι τον τρόπο που συμπεριφέρονται να στοιχειοθετεί την έννοια της αλητείας. Δεν υπάρχει κύρωση. Δεν υπάρχει κύρωση από τον καθηγητή που δεν παράγει έργο ή που παράγει ιδεολογία και φαινόμενα εκφυλιστικά μέχρι τον φοιτητή. Δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης. Άρα δεν υπάρχει έννοια του ελέγχου του τι γίνεται μέσα και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χώρου.
0: Έτσι εξυπηρετεί καλύτερα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να καλωσορίσουμε
1: τον κύριο Μελετόπουλο. Τον αγαπητό Μελετόπουλο στην παρέα, τώρα που αποκαταστάθηκε το πρόβλημα το τεχνικό.
0: Κύριε Μελετόπουλε, καλωσορίσατε. Μας ακούτε?
3: Φιλόξενο σταθμό σας και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας.
0: Ωραία. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Να σας θέσω εγώ, επειδή κάναμε ένα εισαγωγικό πλαίσιο σχετικά με την εκπομπή, σίγουρα δεν το ακούσατε εσείς, ήσασταν σε διαδικασία προσπάθειας για να συνδεθείτε μαζί.
3: Φοβάμαι όμως ότι είχα μεγάλο πρόβλημα με τη σύνδεση. Επί μία ώρα δεν μπορούσα να συνδεθώ, αλλά
0: ναι.
3: Θα βλέπω και τώρα που συνδέθηκα ότι υπάρχει ασταθή σχέση. Οπότε μήπως πρέπει να φαίνεται η εικόνα μου, αλλά να μιλάω από το τηλέφωνο και να μεταδίδω τη φωνή μου τηλεφωνικά?
0: Όχι. Τώρα σταμάτησε. Τώρα όμως σας βλέπουμε πάλι εμείς.
1: Και σας ακούμε καλά.
3: Εντάξει, φοβάμαι ότι θα μιλήσουμε με διακοπές.
0: Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείτε. Εγώ θα σας επαναλάβω το εξής ερώτημα. Αν στο σημερινό σχολείο μπορεί να προσδιορίζεται ο ρόλος του και σε ποιο πολίτη είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι θέλει να διαμορφώσει.
3: Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση, διότι δεν
0: ακούσατε.
3: Το μεγαλύτερο μέρος.
0: Ωραία, το ξαναλέω πάλι.
3: Τώρα δεν σας ακούω.
0: Τώρα με ακούτε. Κύριε Μελετόπουλε, με ακούτε?
3: Ναι, πείτε την ερώτηση μην να προλάβουμε. Σας ακούω, ναι.
0: Λέω, σας ρωτώ, ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου τώρα και σε ποιο πολίτη αυτό απευθύνεται για να διαμορφώσει?
3: Σε ερώτηση, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ρωτάτε ποιο είναι το πρότυπο του ανθρώπου που θέλουμε να διαμορφώνει το πολιτικό.
0: Ναι.
3: Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς κράτους, πολιτικού συστήματος, Υπουργείου Παιδείας, διανόησης, δεν υπάρχει ένα πρότυπο, ένα ιδεώδες εκπαιδευτικό το οποίο να υπηρετήσει το σχολείο, το ελληνικό σχολείο και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Διδάσκοντες όλων των βαθμίδων, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, ενδυμεί, όχι σε όλους φυσικά, αλλά σε ένα, ας πούμε, διεθνιστική, εθνομηδενιστική, μια αντίληψη που απορρίπτει την ελληνική ταυτότητα, που αμφισβητεί την ελληνική ιστορία, την παράδοση, τα έθιμά μας, την ιστορία μας. Και αυτό δημιουργεί αξιακό κενό και το αξιακό κενό παράγει ανθρώπους χωρίς ταυτότητα, ανθρώπους που έχουν μηδενισμό, και έτσι εγώ προσωπικά εξηγώ το τεράστιο κύμα βίας που υπάρχει στους εφήβους και στους νέους σήμερα. Έτσι, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία γίνονται καταλήψεις, καταστρέφονται κτίρια, βάφονται, είναι λειτουργικά αναλφάβητα, παράγονται απόφοιτοι από τα τα επιστήμια που είναι λειτουργικά αναλφάβητα.

0: Και τελικά στην ουσία οδηγούμεσα σε μια διάλυση αυτού που λέγεται κοινωνία. Η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων, κάποια κοινή συνείδηση, κάποιο κοινό όραμα για το μέλλον. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Και ευθύνεται η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ όλη την εκπαίδευση από την πρώτη δημοτικού μέχρι τα διδακτορικά των πανεπιστημίων. Εάν ακούσετε τι διδάσκουν καθηγητές στα πανεπιστήμια, κυρίως σε επιστήμες με τις οποίες εγώ έχω κάποια επαφή, θα φρίξετε. Αλλά ακόμα και αν ακούσετε τι λένε καθηγητές θετικών επιστημών, που αν θέλετε εκ προημίου εμπλέκονται σε στήσεις φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού και τα λοιπά χαρακτήρα, επίσης θα φρίξετε. Δηλαδή υπάρχει ένα αμένος κατά της έννοιας πατρίδα, έθνο, ελληνική ταυτότητα, ορθοδοξία, ξέρω εγώ, Βυζάντιο, συνέχεια ελληνικής ιστορίας, ελληνική επανάσταση, Κολοκοτρώνης, ας πούμε, μια βαθιά, αν θέλετε, απέχθεια προς αυτά τα πράγματα που συγκροτούν τον αξιακό μας άξονα. Χωρίς αυτά τι ανθρώπους θα παράγουμε. Ανθρώπους χωρίς ταυτότητα και χωρίς συνείδηση, και όμως ναι, αφορά και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα στην κοινωνία σε επίπεδο εξωθεσμικό. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα λειτουργεί στην όσο γίνεται στοιχειοδός, με τεράστια προβλήματα γι' αυτός. Λειτουργεί, ας πούμε, αν θέλετε, η κοινωνία των πολιτών, η οποία μεταδίδει, δεν είναι όλη η επανάσταση στα 200 χρόνια της. Ευτυχώς, την εόρτασαν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, την εόρτασε λοιπόν η κοινωνία των πολιτών. Αυτό διασώζει ακόμα τον κοινό μας παρονομαστή. Κατά τα άλλα, το κράτος έτσι, η κατεστημένη ψευδοδιανόηση, η ψευδοελίτ, την οποία εγώ αποκαλώ κρούστα του Βόθρου, έτσι, αυτοί όλοι έχουν αποτύχει παταγωγός, για να μην σας πω ότι εσκεμμένα και συστηματικά υποσκάπτουν το κορμό στον οποίο καθόμαστε. Είναι απίστευτο να ακούς, ας πούμε, μέσα στη Βουλή ή στα πανεπιστήμια ανθρώπους να λένε ότι δεν υπήρχαν Έλληνες πριν το 1820, ότι μας αφορά δεν είναι ελληνική υπόθεση, ότι με τους αρχαίους Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση, ότι, ξέρω εγώ, το 40 ήταν, ας πούμε, πρωτοβουλία ενός αγώνα, ήταν μια ακροδεξιά, ας πούμε, ιστορία. Τα ακούς αυτά τα πράγματα. Μη γιορτάζουμε, λένε σε παιδαγωγικές στις ακαδημίες, στα παιδιά, στους φοιτητές, μην γιορτάζουμε τις εθνικές γιορτές για να δούμε τους κατοίκους της χώρας που δεν έχουν ελληνική προέλευση. Οι παρελάσεις είναι φασιστικό κακό του Χαραλέου Τρικούπη, έτσι σημειώτερο. Λοιπόν, δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, Αγία Λαύρα, που φυσικά και υπήρξε. Δεν υπήρξε, δηλαδή... Αυτό είναι ένας οχέτος που προβάλλεται από θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας, από εκπροσώπους των θεσμών. Τι να κάνει λοιπόν, αν θέλετε, ο έρμος, ο δάσκαλος, όταν το πλαίσιο στο οποίο καλύτερα είναι ήδη ναρκοθετημένο από ιδεολειπτικούς, ας πούμε, ινστρούκτορες. Βέβαια, η πλειοψηφία των δασκάλων, δεν ξέρω για την ανώτερη εκπαίδευση, θα μας πούνε οι καθηγητές που είναι μαζί μας και που διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αλλά η πλειοψηφία των δασκάλων είναι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, υγιή αντίληψη. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας αρρωστημένος συνδικαλισμός που βασικά ασχολείται με την προβολή των ιδεολογικών του θέσεων και όχι, αν θέλετε, των υγιών ετοιμάτων που πρέπει να έχει το κίνημα. Όταν υπάρχουν σε όλους τους χώρους των σχολείων άνθρωποι οι οποίοι ανατινάζουν κάθε, ας πούμε, πρωτοβουλία που θα διοίκηση ανήμπορη να δώσει λύση σε στοιχειώδη προβλήματα. Όταν ο δάσκαλος είναι κοινωνικά υποβαθμισμένος, υποσυτισμένος, μη ήταν να κάνει πλειοψηφία των δασκάλων. Το λόγο έχουν λοιπόν αυτοί που έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκπαίδευσης. Γιατί να το κρύψουμε? Η εκπαίδευση υφίσταται, ζει σε ένα καθεστώς ιδεολογικής τρομοκρατίας.
1: Αυτό, κύριε Μελετόπουλε, δεν είναι
0: αντιστρέψιμο. Της οποίας το αποτέλεσμα είναι η παρα...

0: παραγωγή αξιακού κενού. Δεν θα μορφώσει πολίτες μιας χώρας να δείξει το μίσος τους για αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Όλοι οι υπουργοί παιδείας μέχρι σήμερα αποτύχει παταγωδός. Ο κάθε έρχεται με διάφορα σχέδια μεγαλεπίβολα να φτιάξουμε εθνικό απολυτήριο, να κάνουμε αξιολόγηση, να κάνει εφαρμοστεί τίποτα όπως θα λένε. Πρέπει όλοι σαν κοινωνία να κάτσουμε μαζί και να δούμε τι τύπο εκπαίδευση θέλουμε και τι τύπο ανθρώπου θέλουμε να παράγουμε. Θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και η σύνδεση δεν είναι καλή. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αν με ακούτε. Αν με ακούτε. Είναι... Με ακούτε, καταρχήν δεν ξέρω αν με
0: ακούτε. Για πείτε.
1: Πιστεύετε
0: ότι... ακούω κοφτά.
1: Ωραία, θα το επαναλάβω πάλι. Αυτή η κατάσταση πιστεύετε ότι είναι αντιστρέψιμη? Είναι αντιστρέψιμη αυτή η κατάσταση?
0: Φυσικά. Είναι αντιστρέψιμη το σύστημα. Χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα όπως αυτά που έλαβαν ο Δελμούζος και όλοι οι μεγάλοι, ας πούμε, πατέρες της εκπαίδευσης που πήραν ένα παροχημένο εκπαιδευτικό σύστημα και έφτιαξαν ένα πρωτοποριακό, μοντέρνο σύστημα εκπαίδευσης. Ελευθερίου είχαν την χαρισματικών εκπαιδευτικών ταγών που να στήσει εξ αρχής εκ του μηδενός ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά με μια λογική πλήρους απόρριψης αυτού που συμβαίνει, βασισμένου στις ελληνικές αρχές εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, προχωρήστε σε ερώτηση.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι κατάλαβα εγώ...
0: Δεν σας ακούω πλέον καθόλου.
2: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Μελετόπουλος. Με ακούει όμως ο κύριος Κοντογιώργης, έτσι, και απευθύνω σε αυτόν την ερώτηση. Κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Από ό,τι παρουσιάστηκε εδώ και από εσάς και από τον κύριο Μελετόπουλο, είναι ότι υπάρχει στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει μία... κρίση ποιότητας, προσανατολισμού και θεσμών. Όμως η εκπαίδευση, κύριε καθηγητά, έχει δύο κομμάτια, δύο σκέλη. Το ένα είναι το τι θα υποθεί, το οποίο έχει να κάνει με την κυβέρνηση και το Υπουργείο, και το πώς θα υποθεί. Το πώς θα υποθεί, κύριε καθηγητά, είναι θέμα δικό σας. Έτσι. Δηλαδή, και δεν αναφέρομαι αν θα ακολουθεί μέθοδο, στρατηγή μάθησης, πιαζέ ή οτιδήποτε. Το πώς θα υποθεί στο μαθητή. Στο φοιτητή. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα πρόβλημα που και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει στο στράτευμα είναι ότι αυτή είναι η ύλη να διδαχτεί σε αυτά τα παιδιά. Όμως έπρεπε να πει η σωστή τοποθέτηση είναι έχουμε αυτά τα παιδιά, βρείτε την ύλη που θα διδαχθούν. Γιατί ο καθένας έχει και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έτσι, άρα πρέπει το πρόγραμμα εκπαίδευσης να διέπεται από μια στρατηγική η οποία να είναι κατανοητή σε όλους τους μαθητές οι οποίες έχουν, όλοι μας γνωρίζουμε, άνθρωποι είναι, έχουν και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Το θέμα όμως το να ρίχνουμε μόνο ευθύνη ότι φταίει το Υπουργείο, φταίει η ύλη, φταίει... θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που μου είπε ο μικρός μου γιος, πριν στις 25 Μαρτίου είχαμε... το θέμα της Επανάστασης του 1821 ήταν στα βιβλία της ιστορίας επιγραμματικά. Όμως ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος που μπαίνει μέσα στην αίθουσα και έχει αυτή τη φλόγα να μιλήσει και να μεταμπαλαδεύσει το φως της γνώσης, θα μπορούσε να μην σταθεί μόνο στο τι, ποια είναι η ύλη, αλλά δηλαδή να μην σταθεί στο τι πρέπει να πει, αλλά να εκμεταλλευτεί το πώς θα το πει. Έτσι, και να μεταφέρει τα μηνύματα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που πρέπει. Γιατί είναι μεγάλο φορτίο, κύριε καθηγητά, η γνώση που δεν μεταδίδεται, που δεν διαδίδεται. Εσείς, λοιπόν, πιστεύετε ότι την ευθύνη την έχει μόνο το Υπουργείο, μόνο η κυβέρνηση, ή τη φέρουν και ορισμένοι συνάδελφοι δικοί σας καθηγητές που αναλαμβάνουν το πώς θα το πούν?
3: όταν μιλάμε για ένα μεγάλο ζήτημα που μπορεί να είναι οικονομία, που μπορεί να είναι η κοινωνία, που μπορεί να είναι αυτοδιοίκηση ή τα πανεπιστήμια, αναφερόμαστε σε μια πυραμίδα. Εάν έφταγε μόνο ένα σημείο της πυραμίδας, θα μπορούσε να διορθωθεί. Εάν όμως είναι το σύνολο της πυραμίδας σε βλάβη, σημαίνει ότι φταίει πρωταρχικά αυτός που την έστησε, αυτός που την διαμόρφωσε και που δίδαξε αυτά τα οποία θα διακινηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θέλω να πω με αυτό λοιπόν, ότι εδώ έχουμε μία διαχρονική κατάσταση η οποία εκπορεύεται όχι από το Υπουργείο, από το σύνολο του πολιτικού καθεστώτος, με άλλα λόγια της κομματοκρατίας. Δεν διαφέρει ούτε ένα κόμμα ως προς αυτό. Όλα τα κόμματα έχουν παρατάξεις, οι οποίες ιδιοποιούνται το δημόσιο χώρο, εκφοβίζουν ή διαπράττουν άλλες ασχήμιες και αναπαράγουν και το επιστημονικό υποτίθεται προσωπικό και αφήνουν και επαρκές περιθώριο ώστε να αναπτυχθούν και εσωτερικές ομαδοποιήσεις για να λιμένονται και αυτές οι επιμέρους ομάδες το δημόσιο αγαθό. Προσέξτε λίγο. Σήμερα δεν έχει σημασία, είναι όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα αναφέρω μόνο ορισμένα παραδείγματα για να δείτε πού πηγαίνει το πράγμα και πώς γίνεται αντιληπτό. Γίνεται δημόσιος διάλογος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούσατε κανέναν από αυτούς οι οποίοι θέλουν τα ιδιωτικά ή οι οποίοι δεν τα θέλουν να αναφέρονται σε αυτό που συμβαίνει με τα κολέγια και που το αναπαράγουν για να συμβεί και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή η σκέψη τους είναι πώς θα φέρουμε ξένα παραρτήματα στην Ελλάδα να διδάξουν τους Έλληνες. Και το αντιλαμβάνομαι εάν διδάξουν ιατρική ή μαθηματικά. Αλλά αν θα διδάξουν την ελληνική ιστορία, ποια ιστορία θα διδάξουν? Αν θα διδάξουν κοινωνιολογία, αν θα διδάξουν φιλοσοφία, ποια φιλοσοφία θα διδάξουν? Σήμερα σε ένα πανεπιστήμιο κυριαρχεί η σκέψη της νεωτερικότητας, η καντιανή. Ξέρετε τι είναι ο Καντ? Είναι ο Νεάντερταλ, ένας εκ των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, τον οποίον τον έχουν ως τον μέντορα της σκέψης. Ξέρετε τι είναι υποαπαγόρευση ή υποπλήρη υποβάθμιση στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Η ελληνική σκέψη, η κλασική αλλά και η μετέπειτα κοινωνική, οικονομική και πολιτική σκέψη. Είπα προηγουμένως ξεκινώντας ότι είναι όλοι εγκλωβισμένοι στο σήμερα για το σήμερα. Θα κάνουν μια συζήτηση οι συνταγματολόγοι, σύγκριση για να πούν τι διαφέρει το ελληνικό σύνταγμα από το γαλλικό, το γερμανικό, το αμερικανικό. Έχετε δει να διδάσκεται φοιτητής, δηλαδή να γνωρίζει ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου ότι η δημοκρατία δεν είναι τα κόμματα που μας διδάσκει? Ότι να μπει δηλαδή σε διαδικασία σύγκρισης με την ιστορικότητα του φαινομένου, να βγουν από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο βρίσκονται με τις παροπίδες τους. Αυτό δεν είναι επιστήμη λοιπόν. Είναι η γυμναστική που διδάσκεται να την αναπαράγει και ο νέος άνθρωπος του σήμερα για το σήμερα. Μην το αγγίξουμε και αφορά τα πάντα. Ο μόνος γνωστικός χώρος ο οποίος μπορεί να αναταράξει τα νερά και να ανοίξει το πνεύμα της ανθρώπινης υπόστασης και να γνωρίζει που βρίσκεται, είναι η ελληνική γραμματεία, ο ελληνικός κόσμος. Αυτός τα δίδαξε όλα, διότι έχει μια πλήρη εξελικτική βιολογία, όπως και ένας άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τελειώνει η ζωή του. Αυτό λοιπόν είναι σε απαγόρευση, και όχι μόνο σε απαγόρευση, και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει ένα τέτοιο παρελθόν πολιτισμού. Ξέρετε τι διδάσκουν, ότι αυτά είναι προνεωτερικά. Παραδείγματος χάρη, είναι προνεωτερικό το ότι ο ελληνικός κόσμος με όλη τη δυστυχία της τουρκοκρατίας ζούσε τη δημοκρατία. Και αντί να κάνει προβολή της δημοκρατίας στο κράτος έθνος, έφερε την απολυταρχία και τη δόξασε και τη δοξάζει ακόμα. Πού θα κινηθεί ο νέος άνθρωπος σε αυτό το πλαίσιο? Όταν γίνεται η συζήτηση, αναφέρθηκε ο κύριος Μελετόπουλος στο εθνικό ζήτημα. Γιατί νομίζετε ότι ο νυν πρωθυπουργός και ο προηγούμενος πρωθυπουργός διδάσκουν δημόσια και δεν ντρέπονται ότι το ελληνικό έθνος, δηλαδή η συνείδηση κοινωνίας των ανθρώπων αυτών, γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια επειδή δημιουργήθηκε τότε το κράτος. Δεν δημιούργησε το έθνος το κράτος, αλλά όπως και στη Δύση, που είναι και αυτό ψευδές, το κράτος γέννησε το έθνος. Είναι ολιγογράμματοι, μα δεν είναι καν εγγράμματοι. Είναι σκοταδιστές όμως. Διότι όταν δεν διδάσκεις ότι την συνοχή και την ενότητα του χώρου που λέγεται ελληνικός κόσμος, δίπλα ιταλικός κόσμος, την δημιουργεί ο μονάρχης και όχι η συνείδηση κοινωνίας, σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις τι είναι ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Δεν γνωρίζεις τι είναι η ταυτότητα και τι σημασία έχει να διδαχθεί. Γιατί διδάσκεις επιστήμη, διδάσκεις γνώση, διδάσκεις ότι η χώρα σου δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Δηλαδή έχει πολιτισμικό υποκείμενο που πρέπει να το διδαχθείς. Δεν χρειάζεται να σας πω τι διδάσκονται στα πανεπιστήμια για την ιστορία, και την ελληνική και τις άλλες, αλλά πρέπει όμως να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτό οδηγεί και τρέφει την υποτέλεια. Δεν διδάσκει δηλαδή στον νέον άνθρωπο να στέκει όρθιος, όχι μόνο στο εθνικό όρθιος, αλλά και ως άτομο όρθιος, με όρους αξιοπρέπειας και όχι υποτέλειας. Αυτό είναι τραγικό, διότι οι άνθρωποι πια που γεννιούνται και που περνάνε από τα πανεπιστήμια, αυτό που πληροφορούνται είναι ότι κάπου πρέπει να ακουμπήσουν με όρους υποτέλειας. Είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους φίλους τους. Ξέρετε πόση σημασία έχει να αντιμετωπίζει κανείς όρθιος στο πνεύμα ό,τι παράγεται στον κόσμο και όχι να λέει τι θα παραχθεί εκεί για να το φέρω και εδώ πέρα. Αυτή η διδασκαλία της υποτέλειας είναι που φέρνει τη σκέψη όλων να δημιουργήσουμε ιδιωτικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αντί να φτιάξουμε εθνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστά. Ξέρετε κανέναν να αμφισβήτησε τα κολέγια των ξένων πανεπιστημίων που διδάσκουν ακριβώς τα αντίθετα? Θέλω να πω κάτι το οποίο προκύπτει από την εμπειρία μου. Ο θαυμασμός για το Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει πιο υποβαθμισμένο στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Δεν μπορώ, όπως είπα, να μιλήσω για τα υπόλοιπα. Ξέρετε ότι είναι το πιο υποβαθμισμένο, το λιγότερο αξιόπιστο και επιστημονικά θεμελιώδες γνωστικό πεδίο το οποίο μπορεί να εισπράξει κανείς από αυτά τα πανεπιστήμια, τις Οξφόρδες, τα Κέμπριτς κλπ. Τους έχω ζήσει πολύ καλά, ξέρετε, γιατί όταν βρισκόμουν, είχα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που δίδασκαν την πολιτική επιστήμη και φιλοσοφία. Με αφετηρία το Παρίσι βέβαια, διότι εδώ στην Ελλάδα δεν θα μου επέτρεπαν να το κάνω ποτέ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέλη ήταν από όλα τα πανεπιστήμια Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Οι χειρότεροι και χρηστικότεροι πώς θα εισπράξουν με τη δίθεν έρευνα καθηγητές ήταν των Αγγλικών Πανεπιστημίων. Εάν ανοίξετε το λεξικό της Οξφόρδης που μιλάει για το Βυζάντιο, ο υπεύθυνος της σύνταξης, τι λέει? Ότι ασχολήθηκε με το Βυζάντιο για να ερμηνεύσει τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Ξέρετε πόσο τραγικό είναι αυτό σε επίπεδο γνώσης και πόσο ιδεολογικό βάθος έχει. Ξέρετε πόση απαξίωση του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, δηλαδή της ελευθερίας, περιέχει. Το βλέπουμε καθημερινά στις μέρες μας. Αυτό που διδάσκουν για την ιστορία είναι διδαχή υποτέλειας για το σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο διακινείται από τον αγγλοσαξονικό χώρο αυτών που θαυμάζουν για να τον φέρουν και στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο είναι δηλαδή. Όχι γιατί οι άλλοι είναι διαφορετικοί. Αλλά δεν είναι νοητό σήμερα να εξαντλείται η ανθρώπινη γνώση στην νεαντερτάλια καντιανή άποψη για τα πράγματα, που θα μας πει ότι η δημοκρατία είναι δεσποτεία χειρότερη από αυτή που ζούσε ο ίδιος στην εποχή του. Δεν είναι νοητό να θέλουν να μας διδάξουν ότι επιστήμη είναι στα κοινωνικά και άλλα δίκτυα είναι οι φυλακές. Και πώς θα διαχειριστούμε τις φυλακές. Δεν είναι νοητό να εννοούν τη χειραγώγηση και την ιδιοποίηση ως δημόσιο χώρο. Σήμερα στην Ελλάδα, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι ζούμε σε καθεστώς εκφυλισμού του καθεστώτος, αυτό αναπαράγεται σε όλα τα πεδία, από την αυτοδιοίκηση, από την νομοθεσία, από τα συμβούλια της επικρατείας και τους αρείους πάγους, μέχρι την τελευταία βαθμίδα του δημοτικού. Μην βλέπετε τον επιστημονικό ή τον πνευματικό πατριωτισμό ορισμένων, τους οποίους αναδεικνύουν για να συγκαλύψουν τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Η πραγματικότητα είναι τραγική στο σύνολο. Εάν θα διδάξουμε και το πώς θα διδάξουμε, έχει σημασία τι παραστάσεις έχουμε οι ίδιοι, τι γνώσεις. Λοιπόν, εάν καθίσετε να μιλήσετε με την πλειοψηφία των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν στη μέση εκπαίδευση ή των δασκάλων, θα διαπιστώσετε ότι είναι πρωτόγονη η γνώση που έχουν. Γιατί είναι πρωτόγονη? Διότι αυτοί τους διδάσκουν τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία μελετούν. Πόσοι θα βγουν και πού θα πάνε να διαβάσουν? Γιατί σήμερα η γνώση που διδάσκεται στις κοινωνικές επιστήμες είναι αυτή που αναπαράγει η κυρίαρχη πραγματικότητα. Αλλά έστω αυτοί ας την εκθέσουν με έναν παραδειγματικό τρόπο. Ούτε αυτό γίνεται. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να αναπαράγεται στη διδασκαλία, για να είναι και συνεπής, για να μην ελεγχθούν αρνητικά, ότι διδάσκεται, ότι γράφεται στα σχολικά εγχειρίδια. Έχετε δει ποτέ? Έχω κληθεί, ξέρετε, σε σχολεία μέσα σε εκπαίδευσης για να διδάξω την κοινωνιολογία, να τους αξιολογήσω δηλαδή τα εγχειρίδια τους. Μα αυτά είναι η ντροπή της επιστήμης. Είναι πρωτόγονες σκέψεις. Ποιοι οι εφάνταστοι τα παράγουν? Ξέρετε, σύμφωνα με τον νόμο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι άλλοι φορείς που είναι εντεταλμένοι για να παράγουν αυτά τα εγχειρίδια, τα διδακτικά εγχειρίδια για τη μέση εκπαίδευση και αλλού, είναι επιφορτισμένο να κάνει προκηρύξεις. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πρώτα επιλέγουν ποιους θέλουν, και συγγραφείς και κριτές, και μετά κάνουν την προκήρυξη και είναι έτοιμοι. Δηλαδή είναι, η ενιαία σκέψη είναι καθετοποιημένη, είναι μια παραταξιακή αντίληψη, αλλά που περιέχει το γενικό πλαίσιο του εκφυλισμού. Το πανεπιστήμιο το θέλουμε για να κάνει τη δουλειά μας και όχι για να παράγει αυτό το οποίο θα εξυγχρονίσει και θα φέρει την κοινωνία μπροστά. Αυτό είναι η εκφυλισμένη εκδοχή που έχουμε σήμερα. Ας πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, θα δείτε την ασχήμια. Θα δείτε, ας κρυφακούσετε λίγο να ακούσετε οι περισσότεροι καθηγητές τι κάνουν. Έρχονται και μου τα λένε, και τώρα που έχω φύγει από εκεί, έρχονται και μου τα λένε οι μαθητές. οι οποίοι με διαβάζουν στη συνέχεια. Λέει δεν επιτρέπουν να μπει άλλος προβληματισμός μέσα. Λειτουργούν ως Ταλιμπάν. Αυτός είναι καθηγητής που τα κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλουν δηλαδή να βγουν από αυτή την πραμάτια την οποία πουλάνε, διότι τους δημιουργεί, εάν ελέγχουν το καθεστώς, τους δημιουργεί ασφάλεια. Δεν μπορούν να επιβιώσουν στον ανοιχτό ορίζοντα. Ρωτήστε τους πόσοι από τους συγκεκριμένους κινούνται έξω από τη χώρα. Ποιος τους καλεί. Τι δημοσιεύουν. Και το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν διατριβή. Γιατί δεν επιβιώνουν εκεί. Γιατί δεν κινείται τίποτε στον ορίζοντα προς την κατεύθυνση αυτών των πραγμάτων. Πέραν αυτού όμως δεν υπάρχει και επιστημονικός διάλογος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
1: Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Επειδή εξαντλείται αρκετά το θέμα, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω για να είμαστε και πιο κοντά στην προσέγγιση που κάνουμε εξ αρχής. Αναφέρατε προηγουμένως γενικότερα για την αδυναμία και την παθογένεια του συστήματος και τους ανθρώπους οι οποίοι προάγονται μέσα από αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το δημοτικό σχολείο έχει βασικά στοιχεία ως ελληματικά σε ό,τι αφορά τη γνώση του. Μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 60 με 70% δεν γνωρίζει την προπαίδεια. Πάει δηλαδή στο γυμνάσιο χωρίς να γνωρίζει την προπαίδεια. Δεν γνωρίζει βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της υποστάσεώς του. Δηλαδή αν αυτή είναι εθνολογική, δεν γνωρίζει βασικά πράγματα και αν τα συγκρίνεται με ένα παιδί που κάποτε φοιτούσε το 68, 70, 74, 75, το παιδί αυτό εκείνη της περίοδου έβγαινε πολύ αρκετά πιο πλούσιο από ένα σημερινό. Το χειρότερο ποιο είναι απ' όλα, ότι όταν πάμε στο γυμνάσιο δεν υπάρχει μεθοδολογική αντίληψη πλέον και στο λύκειο για την επίλυση όλων των εφαρμογών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Πρώτον καταρχήν ότι δεν έχεις παιδαγωγούς οι οποίοι να έχουν υψηλό όραμα, δηλαδή να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τη διαδικασία των επιλύσεων όλων των προβλημάτων. Και εγώ θα διαφωνήσω διακριτικά μαζί σας όταν πείτε για τις θετικές επιστήμες. Είναι καταπληκτικοί οι Έλληνες των θετικών επιστημών, σας πληροφορώ. Καταπληκτικοί κιόλας. Γνωρίζω και αρκετούς από αυτούς, οι οποίοι μπορούν και δίνονται να κάνουν θαύματα. Το βασικότερο όμως από όλα ποιο είναι, ότι έχεις ένα υπουργείο για όσους θέλουν να κάνουν μια δουλειά, το οποίο μονίμως τους αποτρέπει ή τους εγκλωβίζει και αισθάνεται με την έννοια αυτός αποδιοπομπαίως μέσα από το σύνολο. Αυτό είναι βασικό. Και αυτός ο οποίος είναι χαρισματικός και μπορεί να δώσει την ενοιολογική αποσαφήνιση στο θεματικό πλαίσιο του μαθήματος, αυτός κυρίως είναι μάλιστα που παραγωνίζεται. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξής. Βγαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να γνωρίσουν να επιλύουν την άξη της γεωμετρίας, δεν μπορούν να τη συνδυάζουν εύκολα με την. Και δεν μιλάμε για αυτόν που ενδιαφέρεται να μπει στο πλαίσιο μιας θετικής σχολής. Γιατί όσοι εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα παλαιότερα χρόνια, εσείς όταν τελειώσατε το γυμνάσιο, το εξατάξιο, δεν ξέρω πότε αυτό μάλλον τελειώσατε, εκείνη την περίοδο τα αρχαία σας ελληνικά ήταν πολύ καλά, και η γεωμετρία σας ήταν πολύ καλή και η στοιχειώδη σας άλγεβρα ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, γίνεται μια διαδικασία μονομέρειας και απάθειας. Το κομμάτι της γλώσσας θεωρείται σίγουρα αποδιοπομπαίο και η διαδικασία της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία της επίλυσης εφαρμογών στη θετική κατεύθυνση είναι ένα στυλάρισμα για τα φροντιστήρια. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται δεν είναι μόρφωση. Ένα είναι αυτό. Και βέβαια, κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Περνάς και τελειώνεις τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν γνωρίζει καταρχήν τη γεωγραφία της χώρας του. Για να μην σας πω ότι δεν γνωρίζει βασικά στοιχεία που κάποτε τη λέγανε πατριδογνωσία. Τι είναι κόλπος, τι είναι πορθμός, σεισμός, λιμάνι. Δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά. Δεν μπορεί να δώσει ακριβώς τον ορισμό τους. Όχι να του πεις γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Και αν θα το δείτε αυτό, κάποτε πριν 15-20 χρόνια ήταν αντικείμενο του δημοτικού. Δηλαδή το παιδί ήξερε, οπότε μετά υπολόγισε πολύ καλά τις δυναμικές των συντεταγμένων και μπορούσε να υπολογίσει πράγματα. Ακόμα και σας λέω και ο χειρότερος μαθητής. Τώρα η διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μελετόπουλος. Θέλουν ανθρώπους, ας το πούμε κιόλας, απάτριδες, οι οποίοι να μην έχουν εθνική υπόσταση. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος έχει γνώση και φοιτεί μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευσης, ιστορία, αρχαιολογία κλπ. Κοινωνιολογικό πλαίσιο εκπαίδευσης. Αυτός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Και ο μαθηματικός και ο φυσικός και ο χημικός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Άρα μετά αυτό το κομμάτι το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σε άλλα. Συνεχίζεται μετά και στη διαδικασία των παραγωγικών στρατιωτικών σχολών. Πάμε σε μια διαδικασία που η εξέλιξη των πραγμάτων είναι φοβερά άσχημη. Και αν θα το συνδέσουμε βέβαια αυτό λιγάκι με το δημογραφικό μας και με όλα αυτά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευβίωνα για το μέλλον. Επίσης, αυτό που ήθελα να τονίσω, να σας πω εδώ, γιατί δεν θα τα συζητάγαμε και με τον κύριο Μελετόπουλο, είναι ότι στα σχολεία σήμερα, ξέρετε, δεν δίνει χώρο από το δημοτικό. Αν φανταστείτε, πριν πάλι 20-25 χρόνια, το παιδί είχε δημιουργικότητα. Δηλαδή, ζωγράφιζε, έκανε ψηφιδωτά, είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον πυλό επί της ουσίας. Ασχολείταν αρκετά με τη γυμναστική και έγιναν ακόμα και διαδικασίες γνώσης στη μουσική. Αυτό το πράγμα πάλι δεν υπάρχει. Έχει επίσης ένα υπουργείο το οποίο είναι απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, ένα όλο ένα εμφανίζονται κάποιοι, αυξάνονται τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών. Αλλά αυτό όμως δεν αποτυπώνεται, κύριε καθηγητά, στην τάξη. Δεν εμφανίζεται δηλαδή ότι αυτό που εγώ έχω ως σπουδή, ως μεταπτυχιακό, ως διδακτορικό, να μου βγαίνει στην προσέγγιση. Κάποτε σε ένα συνέδριο που έτυχε να συμμετάσχω, ξέρετε τι τους είπα, ότι όταν είπα ποιο είναι το βασικό στοιχείο προσέγγισης για να μπορέσει να γίνει πάρα πολύ καλή η διαδικασία της σχέσης εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου, τους είπα πρώτον αγάπη στο μαθητή, αγάπη σε ό,τι αφορά την κοινωνία για να καλυτερεύσει, αγάπη στο αντικείμενο και αν λέω αυτό, ό,τι γνωρίζει ο άλλος να το δίνει όλο. Και μου απάντησαν, όχι, μου λέει, εξειδίκευση. Λέω, ξέρω αρκετούς που δηλώνουν εξειδικευμένους και δεν μπορούν να δώσουν από το αντικείμενό τους το 5%. Ενώ ένας καθηγητής, ο οποίος είναι καλά και δουλεύει και έχει εμπειρία και το γνωρίζει 85% και δίνει και το 85%, είναι χρήσιμος. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα βασικά πράγματα. Επίσης, υπάρχει το έλλειμμα της σκέψης. Ένα παιδί πριν πάλι πολλά χρόνια, κάνω συγκρίσεις εγώ μέσα και από. Έχω κάνει και προσωπικές μελέτες, να σας πω. Που τελείωνε πριν 20 χρόνια το λύκειο, είχε άποψη αυτός. Έμπαινε μέσα στο σχολείο, ήταν πολύ καλύτερος. Είχε να τοποθετηθεί και να διαφωνήσει κιόλας. Γιατί έβλεπε τα πράγματα όπως εξελισσόταν. Αλλά όμως, αυτός ο άνθρωπος, να σας πω κάτι, μπορεί να μην ήταν ο καλός μαθητής, σας πληροφορώ όμως ότι μπορούσε να λύσει μια αλγεβρική παράσταση. Μπορεί να έλυνε ένα πρόγραμμα ευθύγραμμης ομαλής κινήσεως. Σας τα λέω τώρα πολύ απλά. Και όμως, αυτό δεν το επιθυμούμε σήμερα. Και έχω εμπειρία. Έχετε δει το βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Γυμνασίου? Θα σας πω κάτι. Κάνει λοιπόν 2,5 σελίδες περίπου μαζί με το εποπτικό υλικό για τον Μαρδόνιο, για τους Περσικούς πολέμους. Και σας δίνω το λόγο της τιμής μου, επειδή είχα παιδί που το παρακολουθούσα, το μικρό μου γιο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 3 σειρές ήταν όλοι για τους Περσικούς πολέμους. Πολέμησαν οι Έλληνες, θα σας πω το εξής, στην αμαχία της Αλαμίνος, ούτε τον επικεφαλή ποιον είχαμε, του Μαραθώνα επίσης, ούτε να πούνε Μιλτιάδες, καμία αναφορά τίποτα, και των Θερμοπυλών. Και δεν αναφέρουν ούτε τα πρόσωπα, το βαρισίμαντο ηγετικό πρόσωπο. Δείτε το αυτό. Μπορείτε να το δείτε στη Δευτέρα Γυμνασίου την ιστορία. Ενώ στην αρχή κάνει μια ολόκληρη αναφορά για το πώς ξεκίνησε ο Μαρδόνιος. Ήταν... Καλά έκανες και το κάνεις αυτό. Και για το όλο, όταν φτάνει στη διαδικασία, εκεί που κρίθηκε η μάχη, άρα λοιπόν, ένα παιδί που το παρακολουθεί από αυτό και που δεν έχει κάτι άλλο. Και σε σχέση επίσης με το πόσο αδρανές είναι το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δεχτεί. Δεν παίρνει δηλαδή μέσα προσλαμβάνουσες μέσα από το περιβάλλον. Και παίρνει μόνο απ' έξω. Αλλά αυτό το παιδί δεν είναι όλο. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα τέτοιο και πραγματικά άσχημο πλαίσιο εκπαίδευσης που διαμορφώνονται μέσα από άριστους αναλφάβητους, μάθηση πλάτος και όχι σε βάθος και όλα αυτά, απαξίωση καταρχήν με την έννοια και της επαγγελματικής διάστασης. Δεν του λέει του παιδιού ότι εσύ πρέπει να γνωρίζεις 5 πράγματα την ώρα που βγαίνεις και να μην είσαι επιθύμιο όργανο. Και το βασικότερο απ' όλα, η διαμόρφωση που γίνεται, που είτε φοιτητής, είτε μαθητής είτε σπουδαστής δεν αγαπά το αντικείμενο του σχολείου και τις γνώσεις. Πώς λοιπόν μέσα από όλα αυτά θα μπορούμε να έχουμε εμείς μια ευίωνη πορεία?
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικά και παραστατικά του τι συμβαίνει. Όλη η υπόθεση σήμερα κινείται γύρω από το πλαίσιο του πώς ο άνθρωπος θα είναι σεβαστικός, όπως θα το λέγαμε με ευπρέπεια, υποτελής, όπως θα έπρεπε να το δείξουμε, στο κυρίαρχο παράδειγμα. Το κυρίαρχο παράδειγμα στον κόσμο είναι αυτό που διδάσκει ότι ο κανόνας της φύσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παρέκκληση και η παρέκκληση ως κανόνας. Αυτό έχει να κάνει με το φύλο, μέχρι την αξιοπρέπεια, μέχρι τη σχέση του με την οικονομία, με την εργασία, με την πολιτική. Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα επιπλέον επίπεδο. Πώς θα αποδομήσουμε μια πολιτισμική συλλογικότητα που διδάσκει τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, το ψηλά το κεφάλι, να είμαστε συνομιλητές όρθιοι και προς τον άνθρωπο και προς τον ισχυρό και προς το Θεό, όπως θα μας έλεγε ο Κολοκοτρώνης, σωστά, για να μπορούμε να είμαστε και υποτελείς, δηλαδή υπόχρεοι σε κάποιους ηγεμόνες από τους οποίους αντλούμε εμείς που ηγεμονεύουμε αυτή τη χώρα με τον εκφυλισμένο τρόπο. Αυτό λοιπόν πώς αναπαράγεται? Παραδείγματος χάρη, ήρθε ένα ζευγάρι ηθοποιός και δικηγόρος από την Αγγλία για να συνομιλήσει με την τότε κυβέρνηση για το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών. Ξέρετε τι είπε η τότε κυβέρνηση? Κρύψτε το φάκελο βαθιά στο συρτάρι για να μην δίνουμε τροφή στον εθνικισμό.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είναι ο εθνικισμός που τους ενοχλεί, όπως βγήκε κάποια κυρία βουλευτής στη Βουλή όταν συζητεί η Συμφωνία των Πρεσπών και είπε «Δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, ο δικός μας εθνικισμός μας ενοχλεί». Έχει σημασία αυτό, γιατί αναπαράγεται σε όλα τα επίπεδα. Είχα κάνει στο δικό μου τμήμα αγώνα να διδαχθούν δύο πράγματα. Το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτείων, που ήταν και είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, με την πρόθεση να διδαχθούν και τα πολιτικά συστήματα των άλλων ηγεμονικών χωρών της εποχής. Και το δεύτερο, ο ελληνισμός, ο μείζων ελληνισμός. Ποτέ δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω αυτό, διότι αντιδρούσαν. Ξέρετε τι εισήγαγαν? Την ιστορία της Αλβανίας και των Αλβανών. Γιατί? Η πονηρά φύση ήξερε. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα. Ξέρετε, ας πάμε λίγο παραπέρα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει καν να συντάξει ένα έγγραφο, αλλά παίρνει το απολυτήριό του και έρχεται στο πανεπιστήμιο. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ελληνάκια παιδιά, όταν εγώ τα συναντούσα σε μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, ήταν πρώτα. Παρόλα τα κενά που είχαν στη γνώση, ήταν πρώτα, διότι είχαν τη θέληση για μάθηση εκεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να μάθουν και να κινηθούν. Ο Έλληνας έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από αυτό που αρνούνται να του αναγνωρίσουν, από το ιστορικό του παρελθόν, το οποίο κληρονομείται ως συμπεριφορές, ως τρόπος σκέψης. Θυμάμαι, θα το πω με παραστατικό τρόπο, όταν υποστήριζα το μεταπτυχιακό μου στο Παρίσι, κάνει ένα σχόλιο ο καθηγητής που τότε τον θεωρούσα ότι ήταν αυστηρά ολιγαρχικός και ήταν ο άνθρωπος, αλλά πολύ σοβαρός επιστήμονας. Λέει, πείτε μου κύριοι συνάδελφοι, αυτή την αναγωγή του πραγματικού σε θεωρία να αντλήσει δηλαδή από τα γενικότερα περιστατικά και να το κάνει ιδέα πάνω στην οποία θα οικοδομήσει το επιχείρημά του. Θα μπορούσε να το έχει κάποιος που δεν έχει την ιστορικότητα των παραστάσεων της κληρονομιάς του Έλληνα. Ανέφερε μάλιστα την Αφρική. Αυτό λοιπόν αξιοποιεί ο Έλληνας που πάει έξω να σπουδάσει. Το οποίο του στερούν στην Ελλάδα διότι θέλουν να τον εγκυβωτήσουν στη στασιμότητα. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ιστορικότητα και αυτό που συγκροτεί την έννοια του ελληνικού πολιτισμού. Εκεί λοιπόν ήταν πρώτη. Και εδώ γίνεται κομματικό όργανο και αντί να πάρει πτυχίο παίρνει τα εύσημα του κόμματος. Θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά θα πω ένα πολύ παραστατικό. Ένα Ελληνάκι πήγε στην Κύπρο. Έλληνες είναι και στην Κύπρο. Είτε. Σπούδασε εκεί, διακρίθηκε στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό. Το πήραν αμέσως στην έρευνά τους, χωρίς να έχει καμία γνωριμία κανένα μέσον. Ψάχνουν να ξεχωρίσουν. Εδώ, εάν σε δουν να ξεχωρίζεις, θα συσπηρωθούν όλοι να σε θάψουν.
1: Είναι γνωστό. Λοιπόν,
3: προσέξτε, σε επίπεδο τώρα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δίδασκα επί χρόνια στο πιο έγκυρο γαλλικό πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Όταν έμπαινα στην αίθουσα, ερχόταν ο αρμόδιος υπάλληλος για να δει πόσους φοιτητές έχω, εάν οι φοιτητές είναι παρόντες και αν εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και έδινε αναφορά. Και όταν λέμε εγώ, ο κάθε καθηγητής, όταν πήγαινα να μπω στο πανεπιστήμιο, μου ζητούσαν ταυτότητα και έλεγα, στην αρχή είχα εκνευριστεί. Και λέω στον υπάλληλο εκεί που έκανε τον έλεγχο, λέω, μα δεν με ξέρετε, σας ξέρω, λέει, αλλά έχω εντολή να σας ζητήσω την ταυτότητα. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όταν λοιπόν έφευγα για να πάω την επόμενη εβδομάδα στο μάθημα, έδινα εντολές, κατευθύνσεις σε δύο βοηθούς που είχαν διδακτορικό παρακαλώ, για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία, για να ολοκληρώσουν την εργασία που ανέθετα οι φοιτητές, ώστε να την παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
3: Εδώ, τι συμβαίνει από όλα αυτά? Ο καλύτερος φοιτητής πρέπει να μπαίνεται σε υπόνοιες στο μεγαλύτερο μέρος των δικών μας αντικειμένων. Ο καλύτερος φοιτητής είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη εύνοια στον καθηγητή, άρα που είναι πιο κοντά κομματικά, ιδεολογικά, σε αυτά που διδάσκει ή σε αυτά που συμπεριφέρεται. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Προφανώς αναπαράγεται. Από πού αναπαράγεται? Μα το βλέπετε ακόμα και στη συζήτηση ποιος είναι φοιτητής και ποιος δεν είναι. Γιατί αρνούνται να βάλουν το ερώτημα φοιτητής είναι αυτός που γράφεται στην αρχή του εξαμήνου και που παίρνει αμέσως τα βιβλία και εξετάζεται στο τέλος κανονικά. Και λένε αιώνιοι φοιτητές. Τι σημαίνει? Επειδή γράφτηκες μια φορά είσαι αιώνιος, τι κεκτημένο είναι αυτό? Και στη συνέχεια χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτά έχουν να κάνουν με την κομματοκρατία. Διότι αν δείτε οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν ιστορικό προηγούμενο, κοντεύουν να πάρουν σύνταξη και ακόμα είναι μέσα στο λεγόμενο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι πολύ παραστατικά ότι όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προοπτική να ανέβει στην εξουσία, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μέσα σε μία περίοδο, εξεταστική περίοδο, 18 μαθήματα. Πείτε μου πόσες αναγνώσεις έκανε, 18 τουλάχιστον συγγραμμάτων, και που δεν τα έκανε σε όλη του τη ζωή προηγουμένως, αλλά είχε αυτούς τους ρόλους και στη συνέχεια πόσες φορές πήγε να δώσει εξετάσεις για να τα πάρει. Όταν λοιπόν αυτό το εκφυλισμένο καθεστώς της κομματοκρατίας θέλει το πανεπιστήμιο για να αναπαράγει στελέχη και οπαδούς, δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να απαγορευτεί συνταγματικά μάλιστα και με αξίωση ποινής οποιαδήποτε πολιτική δράση μέσα στο πανεπιστήμιο. Ακόμα και για λογαριασμό του πανεπιστήμιου. Εκτός εάν είναι κληρωτοί αυτοί οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο της επικοινωνίας του φοιτητή για τα προβλήματά του με τις αρχές του πανεπιστημίου. Αλλά όταν αυτός ο οποίος σε επίπεδο εκλογής, για να δείτε πώς αναπαράγεται το στερεότυπο της νεαντερτάλιας σκέψης, αυτό που διδάσκεται, όταν αυτός ο οποίος κάνει το διδακτορικό του και έχει τρεις καθηγητές και οι τρεις αυτοί καθηγητές ή οι δύο εξ αυτών, όταν παίρνει το διδακτορικό του, είναι εκλέκτορες εκεί που είναι υποψήφιος, με γνωστικό αντικείμενο που μόνο τη φωτογραφία του δεν έχει, τι μπορεί να πει κανείς? Αυτό όμως είναι το σύστημα που υπάρχει. Και όταν το λέει κανείς στον υπουργό, ο υπουργός λέει τι να κάνουμε, τι να κάνεις, να κάνεις το χρέος σου. Να μην γίνεσαι κι εσύ υπομόχλιο αυτής της αθλειότητας. Επομένως, είναι πυραμιδοειδής η σχέση, καθετοποιημένη, και δεν υπάρχει ελπίδα πάνω σε αυτή τη βάση. Θέλει εξυπαρχής ανασυγκρότηση το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών που είναι στις κοινωνικές επιστήμες δεν θα έπρεπε να είναι εκεί σήμερα.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν λέω ότι αν ήμουν υποψήφιος σήμερα δεν θα γινόμουν ούτε λέκτορες ούτε βοηθός. Έτσι. Αλλά λέω ότι να δώσουμε μία ελπίδα στο μέλλον. Εγώ δεν έχω τέτοιες προσδοκίες σήμερα. Μία ελπίδα στο μέλλον αυτής της χώρας.
4: Θα σε βουλάω, με επιτρέψεις να...
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
3: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανεψιού, να πω κάτι. Γιατί ευλόγως θα με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι μόνο για την κομματοκρατία? Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η σύγκριση. Για να μπορεί κανείς να ηγεμονεύει σε έναν τόπο, έστω για δικό του όφελος, πρέπει ή να είναι ανώτερος των άλλων και να το δείχνει, ή να κατεβάσει τους άλλους κάτω από το επίπεδό του. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν ο διαγωνισμός δεν γίνεται για το ποιος θα πάρει τη χώρα και να την πάει μπροστά, ποιος θα φτιάξει το πανεπιστήμιο ή άλλους τομείς της χώρας. Ο διαγωνισμός γίνεται για την εξαφάνιση της χώρας, για την υποβάθμιση, και συγχρόνως στην εξαφάνιση, για την εξαφάνιση οτιδήποτε μπορεί να μπει σε πεδίο σύγκρισης. Το πεδίο σύγκρισης που θα δείξει τι συμβαίνει σήμερα και τι όχι είναι ο ελληνικός ιστορικός κόσμος. Εκεί διδάσκεται η πρόοδος. Και δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς περνάει αυτό το μήνυμα. Αυτές τις μέρες έχει αναγγελθεί από κανάλι ότι καθηγητές πανεπιστημίου θα συζητήσουν για το πώς μεγάλωσε η χώρα και από την Πελοπόννησο έφτασε στον Εύρο. Πείτε μου, σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν την αντίστροφη μέτρηση, να δείξουν από πού ξεκίνησε αυτός ο κόσμος, και δεν εννοώ στην αρχαιότητα ή στο Βυζάντιο, στην τουρκοκρατία, όταν επαναστάτησαν εκείνη τη στιγμή, και πού κατέληξε σήμερα και ποιος ευθύνεται. Είδαμε μια άλλη διδασκαλία αντίστοιχη από καθηγητή της Οξφόρδης, λέει, Θεός φυλάξει. Τέτοιους εκλέγουν εκεί πέρα. Ο οποίος έφτιαξε ντοκιμαντέρ, το οποίο διδάσκεται από ό,τι έμαθα και στα σχολεία, για τους θριάμβους και τις καταστροφές στη χώρα. Η μικρασιατική καταστροφή εξισώνεται με την ενσωμάτωση του ενός τρίτου, του ενός τετάρτου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης στον ελληνικό χώρο. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το πανεπιστήμιο, το σχολείο είναι εντεταλμένο να υπηρετεί αυτό το σκοπό του συγκεκριμένου κράτους και όχι άρα των συγκατανευσιφάγων που κινούνται γύρω από το Πριτανείο Σύντησης που λέγεται κράτος, και όχι το σκοπό της κοινωνίας του ελληνισμού.
1: Το μίλησε Γιώργο μου και μετά εγώ.
4: Ναι. Νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα έχει ιστορική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και κυρίως είναι σημαντικά όχι για τη σημαντικότητά τους, αλλά για τη σπανιότητά τους, υπό την έννοια ότι σπανίως λέγονται στο δημόσιο διάλογο, αν και ο κύριος καθηγητής στις διαλέξεις που δίνει νομίζω ότι τα επαναλαμβάνει. Όχι νομίζω, ξέρω γιατί τον έχω παρακολουθήσει. Για την διευκόλυνση όσων μας παρακολουθούν, ήθελα έτσι να επισημάνω το γεγονός ότι και οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα, και ο κύριος καθηγητής και ο αυτός μελέτης Μελετόπουλος, χωρίς να έχουν, να υπάρχει μια προσυνεννόηση, εγώ διέκρινα ότι υπήρξε πολύ σημαντική σύγκληση στις βασικούς άξονες και στην παρέμβασή τους, έστω και αν ο ένας έχει μια εξειδίκευση περισσότερο στη δευτεροβάθμια και ο κύριος καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τρίτον, ήθελα να συγχαρώ αυτούς που έρχονται και συνδράμουν με σχόλια. Είναι σημαντικά και τα σχόλια που διαβάζω ότι γίνονται κατά τη διάρκεια που μιλάει ο κύριος καθηγητής και τους ευχαριστούμε τους φίλους για αυτό, για τα σχόλιά τους. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, ένα δικό μου σχόλιο, εκτός από την καθητοποιημένη διάσταση, ήθελα να βάλω μια οριζόντια διάσταση στην θεματική που συζητούμε, για να φτάσω μετά σε αυτό που προέβλεψε ο κύριος καθηγητής, ότι θα ήταν το σχόλιο μου, στην πολιτική διάσταση του θέματος, στην πολιτική ανάγνωση του θέματος. Η οριζόντια διάσταση για μένα έχει να κάνει με το διεθνές πεδίο, είναι και η εξειδίκευσή μου αυτή, ότι αυτά τα οποία επισημάνατε, κύριε καθηγητά και αγαπητοί, ως παθογένειες του ελληνικού πολιτικού, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δυστυχώς δεν είναι μοναδικότητες ελληνικές. Τα βλέπουμε πλέον σε όλα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στη Δύση και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Βεβαίως, για μας εδώ στην Ελλάδα τέτοιες παθογένειες είναι πολύ περισσότερο σημαντικές, διότι για μας εμείς δεν έχουμε το περιθώριο ανοχής ή αντίσταση του συστήματος ή θεραπείας του συστήματός μας έναντι τέτοιων παθογενειών. Ήθελα να επισημάνω κάτι για να συναντηθώ με αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής προηγουμένως σε σχέση με τα ζητήματα της αποδόμησης, το τόνισε και ο μελέτης ο Μελετόπουλος. Μια προσωπική μου εμπειρία που είχα πριν 15 χρόνια σε μια νατοϊκή σύσκεψη, όπου είδα κάποιον συνάδελφο ο οποίος συζητούσα μαζί, ο οποίος ήταν, κύριε καθηγητά, ήταν από την Πορτογαλία. Ήταν η περίοδος τότε που είχαμε εδώ την περίφημη αναφορά, την ιδιότυπη αναφορά στο 7-8 στο χαρακτηρισμό όσων έγιναν στη Σμύρνη ως συνωστισμό, η οποία αναφορά πέρασε στα βιβλία μέσα και εγώ τότε έγραφα ένα άρθρο για αυτό το πράγμα και μου είπε τι γράφεις και προσπάθησα να το εξηγήσω ποιος ήταν τότε ο διάλογος στην Ελλάδα. Πήραξε τόσο πολύ ο χαρακτηρισμός αυτός και μου είπε κάτι το οποίο με έκανε έτσι, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μου είπε και εμείς, μου λέει, στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουμε το ίδιο ζήτημα. Διότι προσπαθούν, έχω λέει παιδί στο σχολείο και έχουν αφαιρέσει από το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα όλες τις αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Πορτογαλίας ως ήταν δύναμη μεγάλη στα περασμένα χρόνια. Άρα αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ως ζήτημα αποδόμησης της συλλογικής μας ταυτότητας είναι κάτι που καλλιεργείται εσωτερικά αλλά έχει και αναφορές έξω. Και όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να φοιτήσουμε, να έχουμε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που τώρα πλέον έχει επεκταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι σε αυτές τις χώρες έχουν τη δυνατότητα το σύστημά τους να απορροφά κάπως περισσότερο, καλύτερα και να μην ανάγει αυτά τα ζητήματα ως υπαρξιακές απειλές όπως αυτές έχουν πλέον καταντήσει να είναι σήμερα για μας στην Ελλάδα. Δηλαδή η αποδόμηση του εθνικού συστήματος, η αποδόμηση της ταυτότητάς μας, η αποδόμηση, η σκοπούμενη αποδόμηση της ιστορικότητας σε σχέση με την ιστορική μας προέλευση, για μας είναι στοιχείο υπαρξιακής απειλής πλέον. Και αυτό καθιστά όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα για το εκπαιδευτικό σύστημα ως ακόμα περισσότερο σημαντική.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω τη διεθνή διάσταση που υπάρχει στο θέμα. Ξέρετε, για την Ελλάδα ειδικότερα, που δεν πρωτοτυπεί, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως το είπατε, υπαρξιακό. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εκφυλισμού του ό,τι συμβαίνει αλλού. Διότι είναι διαφορετικό η Πορτογαλία. Συμβαίνει να είμαι μέλος της Διεθνούς της Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα. Έχω πολύ μεγάλη σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η Πορτογαλία έχει ένα αποικιακό παρελθόν, το οποίο έχει να κάνει με τη γένεση των νεοτέρων χρόνων. Έτσι, των κοινωνιών των νεοτέρων χρόνων. Το να το απαξιώσεις, απαξιώνεις αυτό που είναι ζητούμενο διεθνώς, το εθνικό. Εδώ, το να απαξιώσεις το ελληνικό ιστορικό παρελθόν, απαξιώνεις το επίπεδο του ανθρώπου σε ανώτερη σφαίρα από αυτήν στην οποία ζεις. Είναι άλλο το πεδίο της σύγκρισης. Είναι άλλο πράγμα να ζεις στη δημοκρατία και άλλο πράγμα να ζεις στην εκλόγιμη μοναρχία. Στη μία περίπτωση είσαι το μυρμήγκι της ατομικότητάς σου που σου αφήνουν το πεδίο ελεύθερο να κινείσαι στον ιδιωτικό σου χώρο και να νομίζεις ότι είσαι και καθολικά ελεύθερος, αλλά να σου δίνουν αυτή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθείς. Το άλλο είναι ο πολιτισμός της δημοκρατίας. Τον ξέρουμε και τον έχουμε ζήσει στη διαχρονία. Αυτό δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί αυτό μπαίνει και σε πεδίο σύγκρισης με άλλα ζητήματα εσωτερικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο σήμερα είναι ότι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Δεν είναι των κοινωνιών, δεν είναι των αξιών. Η οικονομία λοιπόν, για να μπορεί να κινείται στο παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανάγκη από τρεις δογματικές καταξιώσεις. Ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας. Για να μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των κεφαλαίων, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, εδαφικά σύνορα. Για να μπορεί να υπάρχει όμως και ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, της εργασίας, πρέπει να υπάρξει εσωτερική αναδόμηση.
4: Ακριβώς.
5: Να είναι από το πολιτισμικό. Αυτοί λοιπόν μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, αλλά εννοούν την πολυεθνικότητα. Προσέξτε, έτσι, γιατί έτσι. Οι κοινωνίες μπορεί να είναι εθνικές, αλλά έχουν μεγάλη πολυσημεία εσωτερική. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν συναντιόμαστε όλοι στην Ελλάδα, στο ελληνικό πολιτισμικό ιδιώνυμο, για τους ίδιους λόγους και με την ίδια ένταση, όπως οι Ιταλοί, όπως όλοι. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν θέλουν είναι να υπάρχει εσωτερική συνοχή. Στο παρελθόν, όταν δεν ήταν παγκοσμιοποιημένη η κοινωνία, η οικονομία, έπρεπε να συναντηθεί ο αστός που κυριαρχούσε με τον εργαζόμενο, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, να τα βρουν. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φεύγει το κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή όταν δεν του αρέσει ο τόπος, οι συνθήκες, και πάει αλλού. Αυτό όμως, για να γίνεται και για να μην υπάρχουν αντιστάσεις, χρειάζεται να μην υπάρχει συνοχή. Να μην αντιτάξει δηλαδή πολιτισμική συνοχή η κοινωνία. Θέλουν δηλαδή αυτό που γίνεται στις διακρατικές σχέσεις, με όρους πολέμου, με όρους ισχύως, να εσωτερικοποιηθεί και η μία ομάδα να συγκρούεται με την άλλη.
3: και όπου δεν μπορούν να μας οδηγούν στο να όμφαλο σκοπούμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θα τους επιτρέπει να διαιτητεύουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Άρα ποιος είναι ο πρωταρχικός αντίπαλος εδώ? Το εθνικό. Η πολιτισμική συνοχή είναι.

0: μια ομάδα από αυτούς, όσοι ήταν οι πιο πολλοί ιδεολογικοί πατριώτες, και θα πήγαιναν εκεί να προτάξουν τα στήθη τους και να βοηθήσουν την τοπική επανάσταση. Δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα, αντί να είναι οι διακινητές της ιδεολογίας και των συμφερόντων της εθνικής εργατικής τάξης, όπως τη λένε, είναι διακινητές της διεθνούς εργατικής τάξης, άρα της διακίνησης της εργασίας στο σύνολο του πλανήτη. Αυτό ξέρετε.
1: Κάτι που ήταν ιδεολογικά αντίθετο.
0: Βεβαίως.
1: Στα προτάγματα της αριστεράς παλαιότητας.
0: Ο μαρξισμός, ο Μάρξ είναι ο πρώτος που δεν το θέλει. Η αλληλεγγύη λοιπόν σήμερα σε τι συνίσταται? Στο να μεταφέρουμε την εργασία, αυτό που περισσεύει δηλαδή και είναι αυτό που αμφισβητεί το καθεστώς, το νέο καθεστώς στο Πακιστάν, στις χώρες της πρωτοπορίας. Δεν τους στέλνουν στην Σαουδική Αραβία, τους στέλνουν στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι έτσι μεταβάλλουν τις χώρες της πρωτοπορίας σε χωματερή της διεθνούς των αγορών, του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως θα το λέγαμε με τη δική τους ορολογία. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Ότι ο διεθνισμός της αριστεράς, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο να πει πια, τι θα μας πει, να ξανακρατικοποιήσουμε την οικονομία και να γίνουν όλοι προλετάροι? Δεν τον μπορεί πια, δεν της βγαίνει. Άρα λοιπόν της ξέμεινε ο διεθνισμός, ο οποίος όμως συναντιέται με το διεθνισμό του διεθνούς καπιταλισμού. Να τακτοποιήσουμε τα πράγματα με την εκτόνωση στο Πακιστάν, στο όποιο Πακιστάν, και να μεταβάλουμε την εργασία και των πολιτών που με πολύ αίμα κατάφεραν να κερδίσουν κάποια δικαιώματα κατοχύρωσης αυτής της εργασίας, των όρων εργασίας δηλαδή, να τη μεταβάλουν και αυτή σε εργασία εμπόρευμα. Να μεταβάλουν τον πολίτη δηλαδή σε μετανάστη, οικονομικό μετανάστη. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο σήμερα οδηγεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να γίνονται οι μεγάλοι υπηρέτες της διεθνούς των αγορών. Δηλαδή, εναντίον του έθνους, που είναι η πολιτισμική συνοχή που μπορεί να αντιτάξει μια άλλη. Το ελληνικό παράδειγμα λοιπόν δείχνει ποιος είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουν οι κοινωνίες αυτό το γεγονός. Πρώτον, η εθνική συνοχή, η πολιτισμική συνοχή εσωτερικά, και απ' την άλλη η μεγαλύτερη είσοδος στο πολιτικό σύστημα. Γιατί στο πολιτικό σύστημα των χωρών αποφασίζεται τι θα κάνει η διεθνής των αγορών. Και εδώ ακριβώς το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Και γιατί δεν θέλουν να μπούμε παραπέρα μέσω της παιδείας ή και μέσω της πολιτικής αντιμαχίας? Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι το 2% των ανθρώπων της γης που να κατέχουν το 56% του πλούτου και οι άλλοι να πεινάνε. Αυτό είναι το γεγονός. Είναι βαθιά αντιδραστικές δυνάμεις όλες, όσες υπηρετούν το καθεστώς της διεθνούς των αγορών, αλλά άρα όσες αντιτάσσονται στην επανεθνικοποίηση του κράτους και της πολιτισμικής συνοχής, που είναι ο φορέας εκείνος που θα αντιτάξει την ισχύ. Διότι η δύναμη της κοινωνίας όταν είναι θεσμημένη είναι η μόνη δύναμη που είναι πρωτογενής και δεν μπορεί κανείς να την αντιπαρέλθει.
1: Αυτή, λοιπόν, ιστορικά αυτά που έχει πει ο καθηγητής
2: Μια στιγμή. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι στην προσπάθειά μας να βρούμε τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, να βρούμε λύσεις και να αποδώσουμε ευθύνες, βλέπουμε το πράγμα εδώ στη συζήτησή μας μονοδιάστατα. Θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Όλα αυτά που είπατε και εσείς και οι συμπαρουσιαστές εδώ είναι σωστά, όλα σωστά. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα όμως είναι και ένα άλλο. Το να προβούμε σε σύγκριση του παλιού μαθητή με του νέου, αυτό που έκανε ο Θρασίβουλος, ότι ο παλιός γνώριζε και ο νέος δεν γνωρίζει, εκτιμώ ότι είναι σε λάθος βάση. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Παλιά ο μαθητής, αν ήξερε και διάβαζε, σε σχέση με τον πατέρα του και τη μάνα του που δεν μπορούσε να είναι αναλφάβητη, ήταν μια πρόοδος. Άρα το παιδί γνώριζε, ήξερε κάτι. Σήμερα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Σήμερα υπάρχουν ο ψηφιακός εγγραμματισμός, που αυτό απαιτεί προϋποθέσεις έτσι ώστε να σου παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Η κατάλληλη εκπαίδευση όμως, κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο το κράτος. Η κατάλληλη εκπαίδευση είναι και οι εκπαιδευτές. Είναι και οι καθηγητές.

0: είστε και εσείς στο στρατό. Όταν ήμουν μέραρχος, εγώ δηλαδή, κάθε χρόνο αξιολογούσα όλα μου τα στελέχη, τους έβαζα βαθμολογίες και έλεγα από το 0 στο 100 η βαθμολογία σου είναι αυτή, πάρτινα. Και σε κάθε τομέα έλεγα σε ποιο σημείο υστερούσε ή σε ποιο σημείο ήταν άριστος. Όταν λοιπόν εδώ οι ίδιοι οι καθηγητές αρνούνται να αξιολογηθούν, αρνούνται να μπουν σε μια διαδικασία να πιστοποιήσουν τη γνώση τους. Έτσι, μια γνώση, εγώ τώρα κοιτάω από την πλευρά του πατέρα που στέλνω το παιδί μου να μάθει γράμματα. Δεν πρέπει κι εγώ να είμαι σίγουρος, έτσι όπως θα πάω να διαλέξω τον καλύτερο γιατρό, να διαλέξω το καλύτερο αρτοπιό για να πάρω το ψωμί μου, τον καλύτερο ζαχαροπλάστη να πάρω το γλυκό μου. Δεν πρέπει και να πιστώ κι εγώ, να με πείσετε ότι αυτός που διδάσκει το παιδί μου έχει την ικανότητα να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι από αυτή τη στιγμή τι ζούμε. Ζούμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ έπρεπε να προσπαθούν να παράγουν ένα μορφωτικό αποτύπωμα, διεθνές αποτύπωμα, έτσι, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και προσπαθούν να επιβιώσουν από δύο πράγματα. Πρώτον, από θέματα της κρατικής αμέλειας ή του κρατικού μη σχεδιασμού της εκπαίδευσης και από την άλλη πλευρά από τους ίδιους τους καθηγητές οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την κοινωνία του Πανεπιστημίου. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο η διάσταση αυτή που αναπτύξαμε εμείς. Υπάρχει και η διάσταση του εκπαιδευτή, του δασκάλου που πλέον, όπως είπε σωστά και ο Θρασίβουλος, έπαψε πλέον να είναι παιδαγωγός. Και τι είναι, μπαίνει μέσα να μεταφέρει το πολιτικό του το ιδεολόγημα. Μπαίνει μέσα για να προσπαθήσει να μοιήσει ή να στρατολογήσει. Αυτό δεν είναι θέμα κράτους. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου. Άρα μήπως λοιπόν έχουμε χάσει τη διαδρομή μας. Μήπως πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τη λύση αυτής της παθογένειας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς ο μαθητής χάθηκε στη διαδρομή, στην εκπαιδευτική του διαδρομή μέσα στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Και να βρούμε αυτή την αιτία και να μην πούμε μόνο ότι ξέρετε φταίει το σύστημα, φταίει η πολιτική κατάσταση, φταίνε όλα κύριε καθηγητά. Φταίει και το σύστημα, φταίει και το κράτος, φταίνε και οι καθηγητές, φταίνε και οι οικογένειες. Έτσι, γιατί φταίνε οι οικογένειες. Γιατί από τη στιγμή που ανέχομαι να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, να με πιστοποιήσουν τη γνώση τους, το ανέχομαι αυτό, γιατί ψηφίζω μια κυβέρνηση η οποία ανέχεται την μη αξιολόγηση. Έτσι. Άρα όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας συνολικά την ευθύνη μας. Τη δική μου, τη δική σας, του Πρίτανη, του Υπουργού Παιδείας.
1: Η απάντησή μου περιέχει μόνο μία φράση. Όσες κοινωνίες, όσοι λαοί στηρίχθηκαν στους ήρωες για να επιβιώσουν, χάθηκαν στην ιστορία.
2: Ναι, σωστό αυτό.
1: Όταν μου λέτε ότι είναι ευθύνη μας, αυτό θέλετε να μου πείτε. Ότι ο καθένας να κινηθεί στο χώρο αυτόκλητα, με φιλότιμο. Λοιπόν, η δεοντολογία και η καλή προαίρεση δεν διδάσκει κοινωνίες συντεταγμένες.
3: Έχει όρια.
1: Προσέξτε, οι κανόνες τι κάνουν. Βάζουν τον πύχη με βάση τον οποίο θα κινηθούν οι άνθρωποι. Θα είναι στον πέμπτο όροφο ή στο ισόγειο. Και βάζουν επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο και αυτός που δεν θέλει να υποχρεωθεί να κινηθεί σε αυτό το πεδίο. Αν λοιπόν όλοι βρίσκουν ότι τους βολεύει να παίζουν αυτό που τον ρόλο του τίποτε, οι περισσότεροι θα τον ακολουθήσουν, γιατί θα τους βολεύει. Δεν είναι η καλή προαίρεση και ο ηρωισμός ενός εκάστου. Είναι οι κανόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κύρωση. Μιλήσατε για αξιολόγηση. Αυτό που γίνεται είναι γελίο. Είτε γίνει, είτε δεν γίνει. Η αξιολόγηση περιέχει κύρωση. Εάν διαπιστώσω ως έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης ότι ο τάδε υπάλληλος δεν γνωρίζει πράγματα που όφιλε να γνωρίζει, θα του πω πήγαινε να τα μάθεις ή θα τον στείλω να τα μάθει. Εάν δεν θέλει στη συνέχεια να ακολουθήσει το δρόμο, θα τον απολύσω, θα υποστεί την κύρωση. Αυτό είναι καθολικό φαινόμενο, ξέρετε, στο ελληνικό κράτος. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι με βάση την παραβατικότητα υπαλλήλων ή οργανισμών επευλήθη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο ή από το δικαστήριο πρόστιμο. Ποιος το πληρώνει, ο υπάλληλος που φταίει ή το κράτος, δηλαδή εμείς? Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει η προσωπική ευθύνη σε αυτόν ο οποίος υπήρξε παραβατικός και εξήλθε του πλαισίου μέσα στο οποίο όφιλε να κινηθεί?
2: Τι κεφάλαιο ανοίγεται τώρα, κύριε καθηγητά? Αυτό, τι κεφάλαιο ανοίγεται?
1: Προσέξτε, κύριε, θα σας πω θρασίβουλο τώρα για να γίνουμε
2: πιο.
1: Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Όταν συζητάμε για τις ευθύνες των υπουργών, λένε είχε πρόθεση να βλάψει. Στην πολιτική δεν κρίνεται η πρόθεση όπως σε οποιοδήποτε ιδιωτικό επάγγελμα. Από τη στιγμή που βλάπτει είναι αντικειμενικό το γεγονός. Έβλαψε η πράξη του ή η μη πράξη του? Έβλαψε, άρα υπόκειται
3: η παράληψή του.
1: Βεβαίως.
2: Όχι, υπόκειται, μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι και εσκεμμένη όμως. Να ξέρετε ότι μεθοδεύεται
1: ακόμα
2: μέσα.
1: Χειρότερο.
2: Ακόμα χειρότερο.
1: Όταν λέω ότι η ελληνική γραμματεία είναι η πιο μελλοντική και όχι απλώς επίκαιρη σε σχέση με τους καντιανούς νεάντερταλ, έχω απαντήσει σε όλα. Ο Αριστοτέλης τι λέει? Ότι αυτός που βλάπτει με την πράξη του και χωρίς τη βούληση την πρόθεση να βλάψει τους πολλούς, για το ίδιο αδίκημα τιμωρείται πολύ περισσότερο από ότι ο ένας που βλάπτει έναν άλλον, διότι και βλάπτει πολλούς και διότι έχει εκεί εντολιακό σκοπό και όχι ίδιο συμφέρον. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό στην παιδεία σημαίνει ότι αντί να μιλάμε για αξιολόγηση που είναι χάδια, τα οποία δεν δέχονται γιατί είναι, όλοι αυτοί είναι αναπαραγωγή της πολιτείας. Κύριε Γιαννόπουλε, οι αρχαίοι, και μπορώ να σας απαριθμίσω πλήθος από αυτούς που έχουν γνωρίσει όλα τα πολιτιακά συστήματα και όχι μόνο την εκλόγιμη μοναρχία, λένε ότι το ήθος της κοινωνίας και η συμπεριφορά της κρίνεται και αναδεικνύεται από το ήθος της πολιτείας. Εάν μου πει εμένα κάποιος ότι για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό πρέπει να προσκυνήσω το βουλευτή ή να κάνω διαπλοκή και τη διαφθορά για να κάνω κάτι στη ζωή μου, ή θα το κάνω ή θα πάω στο σπίτι μου και θα ασχοληθώ με το χωράφι μου. Δεν έχω άλλη επιλογή. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, είναι πυραμιδοειδής και δεν βοηθάει η άφεση και η καλή θέληση τον καθένα να κάνει ό,τι νομίζει. Πρέπει να υπάρχει το επίπεδο εκείνο των κανόνων που θα διασφαλίζει αυτόν που θέλει να προσφέρει πολλά, αλλά θα προστατεύει και αυτόν που δεν μπορεί ή που δεν θέλει. Θα τον αναγκάζει. Άρα προϋπόθεση είναι οι κανόνες και η κύρωση. Το πλαίσιο, ο έλεγχος και η κύρωση.
0: Λογοδοσία δηλαδή, η λογοδοσία.
1: Δεν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν μπαίνει κανείς στην αίθουσα για να δει τι κάνει ο άλλος, τι διδάσκει, και αυτός που πάει να το κάνει δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχει διδαχθεί. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες που δεν έχουν συντεταγμένη τάξη, δεν ανήκουν στην περιοχή της προόδου, είναι βαθιά οπισθοδρομικές και αντιδραστικές, δεν προσφέρουν υπηρεσία στην κοινωνία για την οποία υπάρχουν και συνεπώς δεν έχουν και μέλλον.
3: Σίγουρο θα επαναλάβουν πάλι το εκπομπή με το θέμα της...
0: Κάθε φορά, Γιώργο, αυτό λέμε.
3: Αγγίξαμε την επιφάνεια τώρα.
0: Κάθε φορά με τον κύριο καθηγητή αυτό λέμε. Δηλαδή, ο καθηγητής, πακτολός γνώσεων, έτσι... Δηλαδή, μας δημιουργεί το ένα ερώτημα μετά το άλλο. Ναι, και ναι, λέμε, ναι. Μα πώς θα το χωρέσουμε όλα αυτά σε αυτή τη σημεία.
1: Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν αναπαράγω νεκρές γνώσεις και ιδεολογίες. Δεν θα επικαλεστώ τον Πόπερ, παραδείγματος χάρη, που θαυμάζουν πολύ, ναι, ο οποίος μας λέει ότι φταίει ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης που είχαμε ολοκληρωτικά φαινόμενα στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, εγώ παράγω μια άλλη γνώση η οποία είναι αποδεικτική. Εάν ισχυριστώ κάτι, θα φέρω ολόκληρη την κοσμοϊστορία να σας το αποδείξω ότι υπάρχει και σε ποιο χρόνο υπάρχει. Αυτό είναι επιστήμη. Αυτό που λέγεται κοσμοσυστημική επιστήμη. Αυτή την επιστήμη λοιπόν πρέπει να επιδιώξουμε, να γνωρίσουμε, όχι μόνο για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά και πώς θα αποκτήσουμε την αναγκαία γνώση που δεν θα μας υποτάσσει σε ιδεολογικά προκείμενα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα γίνουμε μαθηματικοί, δεν γινόμαστε γιατί σώνει και καλά θα κάνουμε καλύτερα τις μαθηματικές πράξεις. Θέλουμε να μάθουμε την επιστήμη των μαθηματικών. Αυτό για τις κοινωνικές επιστήμες δεν υπάρχει. Και πρέπει να το επιδιώξουμε. Και αυτό Πράττω, ίδια Πράττω αν θέλετε.
2: Επίσης, κύριε καθηγητά, να σας πω, ορμόμενος από αυτά που είπατε προηγουμένως, σήμερα εμείς έχουμε και ένα μεγάλο έλλειμμα από τους λεγόμενους παραστατικούς δασκάλους. Υπάρχει δάσκαλος ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς καταθέτει τις ιδέες του, τις θέσεις του, διαμορφώνει συγκίνηση μέσα στο εκπαιδευόμενο κοινό. Αυτό πάλι είσαστε χαρισματικός, γι' αυτό σας το λέω σε αυτό. Επίσης, για να συνδυάσω κάτι άλλο.
1: Δεν είμαι χαρισματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Είστε χαρισματικός. Εγώ θα το πω, θα το τονίσω αυτό.
3: Το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
2: Το επόμενο που έχω να τονίσω είναι το εξής. Ότι αυτοί οι ολιγάρχες που επιδιώκουν τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες, είναι αυτοί όμως που δίνουν και εδώ εντολές. Και έχουμε καταρχήν υποχρηματοδότηση. Το ξέρετε, εσείς το ξέρετε καλά αυτό. Το 2,6 περίπου του ΑΕΠ για την παιδεία τα λέει όλα. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα αριθμό, αλλά για μια πολιτική επιλογή που την κάνουν αυτοί κατ' εντολή τους. Δηλαδή, να ξέρετε τώρα, έχουμε κατάργηση σχολικών επιτροπών. Το γνωρίζω καλά εγώ αυτό. Οπότε προκαλείται μια οικονομική ασφυξία στα σχολεία και μετατρέπει και τους διευθυντές σε ένα μείγμα γραφειοκρατών. Αυτό το ξέρω πολύ καλά για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και γίνονται και ζητιάνοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα πραγματικό τρίκ στο όνομα υποτίθεται της διαφάνειας των εξόδων που σπρώχνουν τα σχολεία σε άλλες λύσεις ιδιωτικοποίησης. Το ίδιο γίνεται και στα πανεπιστήμια. Ως αναζήτηση χορηγιών από ιδιώτες κλπ. Άρα λοιπόν χάνεται και η διαδικασία πραγματικά της ουσιαστικής αποτελεσματικότητας. Δηλαδή σήμερα, και ορμόμενος από αυτό που είπατε προηγουμένως, καταλήγουμε ότι προξενεί πιθανότητα κατάπληξη ο τρόπος σκέψεων, ιδιαίτερα κάποιον όταν ασκούν κριτική σήμερα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, ή θα τους πούνε ότι έχεις ιδεολογική τύφλωση, ότι δεν συνδυάζεσαι με την εξέλιξη των πραγμάτων, και μάλιστα πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται με τίτλους, τα ξέρετε ούτως ή άλλως καλύτερα από μένα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε λοιπόν ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή αυτό που έχουμε ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όποιος με την έννοια θέλει να πει κάτι που είναι επί της ουσίας, δηλαδή θέλω να δώσουμε την εθνολογική κατεύθυνση, πολιτισμική ποιότητα, πρέπει να δώσουμε αυτό το οποίο, να δώσουμε την ουσία μέσα, γιατί αυτό οδηγεί στο λεγόμενο ανθρωποκεντρικό σχολείο. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι, την αγάπη για τον τόπο σου. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάς και τους άλλους. Και φροντίζεις και για τους άλλους.
1: Ή από και την ελευθερία σου.
2: Και την ελευθερία σου. Το βασικότερο από όλα εδώ. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα. Να μην παρέχεται ουσιαστική γνώση στα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό και προηγουμένως που με τον αδερφό μου, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Ιαννόπουλο, είπα σε κανόνα. Όχι σε όλους. Σήμερα θα συναντήσεις πάλι παιδιά τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά, πολύ χαρισματικά και πολύ δυνατά. Σε μέσο όρο. Θα ξέρετε κάτι ότι. Εγώ το έχω δει σε δουλειά που έγινε στο Πανεπιστήμιο, που δεν ήξεραν να κάνουν αντιστοιχεία του 3%, 0,03 ή 3%. Σας το λέω αλήθεια. Και αυτά είναι φοιτητές. Αυτό λοιπόν είναι θέμα. Έτσι άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι με ελάχιστη μόρφωση, ανεπαρκή, κακές σημερινές συνθήκες, ένα προϊόν το οποίο προάγεται μέσα από τα ΜΜΕ κλπ. Υποβαθμίζει την όλη διάσταση της ουσίας και μπαίνουμε σε ένα τυπολατρικό σύστημα που εξυπηρετούν τους κυρίους των αγορών. Αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως. Τον παγκοσμιοποιημένο πολίτη.
1: Κύριε Σταγιαράκη, εάν θέλετε να δείτε τι σημαίνει αντίδραση, σκοταδισμός, αρκεί να σας πω ότι για να μπορέσω να κάνω τη μεγάλη μεταρρύθμιση των 5 ανωτάτων σχολών σε πανεπιστήμια, που, δηλαδή από τμήμα σε πανεπιστήμιο που να θεραπεύει πλήθος νέων γνωστικών πεδίων που έχουν δημιουργηθεί στο μεταξύ, αρκεί να σας πω ότι πέραν των άλλων αναγκάστηκα να κάνω κατάληψη του προεδρικού μεγάρου, κυριολεκτικά κατάληψη, και δεύτερον να φέρω μέσω μιας γνωριμίας που είχα αλλά που αξιοποιήθηκε ευτυχώς, τον Willy Brandt, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, στην Ελλάδα, για να βγάλει λόγο και να μιλήσει, να μου δώσει συγχαρητήρια που μετέβαλα το Πάντιο, την Πάντιο σε πανεπιστήμιο τότε πραξικοπηματικά, και να πάει την άλλη μέρα στον Πρωθυπουργό με το προεδρικό διάταγμα και να του πει υπέγραψε το επιτέλους. Υπήρχε τέτοια φρικώδης αντίδραση εναντίον της προόδου, διότι εγώ τους διαβεβαίωνα επίσης ότι από τη στιγμή που θα το υπογράψουν, από τώρα εγώ βάζω την υπογραφή μου ότι παρετούμε, σας δίνω την παρέτησή μου από τώρα να την επικαλεστείτε μόλις υπογράψετε το προεδρικό διάταγμα. Δεν είχα κανένα λόγο να αναλάβω ρόλους ηγεμονίας ή άλλους στο πανεπιστήμιο. Δείτε λοιπόν μέσα από τι διαδικασίες πρέπει να περάσει κανείς αν θέλει να συνταχθεί με την πρόοδο, με το μέλλον. Διαφορετικά, αν θέλει να ηγεμονεύσει με τους άλλους όρους, ας κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι σήμερα, οι οποίοι φτιάχνουν μερικούς μικρούς θύλακες αντίδρασης και χειραγώγησης στο πανεπιστήμιο για να ελέγχουν, υποτίθεται, τους μένει τους δε και κυρίως τις ιδέες.
3: Άνω τελεία βάλε, Θρασίβουλε, άνω τελεία βάλε.
2: Ναι, τελειώσαμε. Εντάξει.
3: Διότι όχι με την έννοια του τελειώνω, με την έννοια του
2: τελειώνω επί το παρόν.
3: Ανανεώνω για μια επόμενη εκπομπή μετά το Πάσχα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για άλλη μια φορά.
3: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είχαν σήμερα ο κύριος καθηγητής, ήταν συγκρατήστε.
3: Έχουν μια πρόκληση στην κοσμοσυστημική.
1: Να πω μια παρένθεσούλα μικρή για να μην νομίσετε ότι είμαι παρόν επειδή με αγαπάνε, επειδή κάποιοι οριακοί ή περιθωριακοί με αγαπάνε, διότι το σύνολο του επικοινωνιακού φάσματος που είναι συντεταγμένο με την κρατούσα κατάσταση που περιγράψαμε, με περιβάλλει με την αγάπη της σιωπής. Καλό μου κάνει, τους είμαι ευγνώμων, διότι έτσι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, αλλά μην νομίσετε ότι η παρουσία μου έχει να κάνει με αυτούς.
3: Ναι. Πάντως, να
0: πω... Κύριε καθηγητά, είχαμε... Γιώργο, ένα λεπτό να πω. Κύριε καθηγητά, από τα σχόλια που βλέπουμε εδώ, είναι ένα θέμα, όλα αυτά που είπατε απασχολεί, πραγματικά όλα απασχολούν αυτή την κοινωνία. Εμείς αυτή την εκπομπή σήμερα, τώρα, τη δική μας εκπομπή αυτή που κάναμε, θα την ανεβάσουμε και στη σελίδα μας στο Facebook, Πνεύμα Ελεύθερο, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι φίλοι μας εκεί να ρωτάνε, έτσι ώστε να βγάλουμε το τι προβληματίζει την κοινωνία, ότι στην επόμενη εκπομπή μας να θέσουμε και αυτά τα θέματα και αυτά τα ερωτήματα.
1: Μα όταν αποκλείομαι από τα κυρίαρχα μέσα, είναι γιατί δεν θέλουν να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά. Έτσι, δεν είναι γιατί δεν είμαι εγώ, δεν αρέσω.
0: Έχετε δίκιο.
3: Μια προσθήκη, γιατί έχει σημασία να συνδυάσουμε αυτά που είπατε και οι δυο σας, ότι το πνεύμα της εκπομπής ως πνεύμα ελεύθερο έχουμε συμφωνήσει οι τρεις μας να το διαμορφώσουμε σε μια θεματική, κύριε καθηγητά, η οποία να φεύγει λίγο από την επικαιρότητα και από τα πολύ δημοφιλή και να μπαίνει μέσα σε θεματικές οι οποίες δεν συζητώνται ιδιαίτερα, δεν έχουν δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε αυτές τις θεματικές, και αυτό το κάνουμε, κύριε καθηγητά, με κόστος, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι υπέρ της δημοφιλίας της εκπομπής, αλλά είναι υπέρ της καταγραφής ιστορικών θέσεων, όπως αυτό που κάνατε προηγουμένως, που για μένα ήταν η εκπομπή αυτή θα είναι ιστορική, γιατί καταγράφηκαν και ακούστηκαν πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν και στους επόμενους, πρέπει να μείνουν και στους συμπολίτες μας, που αποκωδικοποιούν την οσιρότητα των φαινομένων. Είναι πολύ βασικό. Εγώ δεν έχω υπόψη μου σε άλλη εκπομπή να έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ ώστε να συνδυάσουν τα φαινόμενα τα νοσηρά με τα αίτια τους. Αυτό που κάνατε προηγουμένως ήταν για μένα μεγαλειώδες και σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό το πράγμα, διότι θέσατε το ζήτημα στην πολιτική διάσταση. Ο Νίκος προηγουμένως έβαλε την εργαλειακή διάσταση του ζητήματος, αλλά την οποία την ξέρουμε και ίσως να την συζητήσουμε αργότερα, αλλά η πολιτική διάσταση, η ιδεολογική διάσταση του ζητήματος ακούστηκε για πρώτη φορά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
2: Και κάτι άλλο, και το μήνυμα το οποίο προάγεται από εδώ και μιλάμε τώρα για την παρουσία σας ως δάσκαλος, είναι ότι τελικά δεν χρεοκοπήσαμε από δασκάλους και το ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό είναι ουσιαστικό, άρα δεν θα επιτρέψουμε να χρεοκοπήσει η χώρα περισσότερο ιδιαίτερα, διότι αυτό θα είναι χειρότερο από την οικονομική χρεοκοπία. Όταν έχουμε ελλείμματα πνευματικής και ακαδημαϊκής έλλειψης, τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα μας χρεοκοπήσουν εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να διαφυλάξουν τις θερμοπύλες. Ένα από τα θέματα λοιπόν που θα ήταν επίκαιρο και σας προτείνω να το συζητήσουμε είναι το θέμα της ηγεσίας και του χαρίσματος.
2: Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Καλό.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ποιος είναι ηγέτης και ποιος δεν είναι.
3: Περί ηγεσίας λοιπόν.
0: Βρήκαμε λοιπόν την επόμενη μας εκπομπή.
3: Θα ξεκινήσουμε μετά το Πάσχα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μελετόπουλο για την παρουσία του, που δεν μας δόθηκε δυνατότητα να πει και άλλα πράγματα λόγω των προβλημάτων.
1: Να τον αξιοποιήσετε μια επόμενη φορά.
2: Να τον αξιοποιήσουμε και αυτόν.
3: Και όσους σχολίασαν, γιατί είναι μαζί μας ήδη, σήμερα βλέπω εξαιρετικά σχόλια από αυτά που έγιναν και τους ευχαριστούμε όσους μας παρακολουθούν τώρα. Και όσοι δεν σχολιάζουν, να σχολιάζουν μέσα τους.
0: Μπορούν να πάνε στη σελίδα μας, Πνεύμα Ελεύθερο, στο Facebook.
3: Στο Facebook. Πνεύμα Ελεύθερο στο Facebook.
2: Και κάτι άλλο, σας ευχόμαι καλή μεγαλοβδομάδα, καλή Ανάσταση κιόλας. Εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή το ερχόμενο Σάββατο, θα προχωρήσουμε στο παραπάνω, δηλαδή 18 του μηνός. Θα κάνουμε την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
3: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ καλά.
4: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλαμπερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο. Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός. Όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεντερίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Προπόληση more.com.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Διαβασμένος είναι.
11: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
10: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρουής, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα.
12: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα από το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
13: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
12: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζω. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Κοεμτζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μισό και με το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία
10: τούνη. Λέω ρε ονόματα τώρα έχω να ψωνίσω στην Ερμού. Θα γίνει θέμα και το συζητάνε από τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
13: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
10: Τότε είχαμε ελπίδα.
13: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
10: Ναι, και εγώ θέλω να γίνω κακός.
13: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
10: Όχι,
13: κάνει.
10: Μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
13: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
10: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μα πανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
13: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
10: Ο Κακλέας.
13: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
10: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία. Αλλά.
13: Πώς είναι η συνύπαρξη με μια ηθοποιό στο σπίτι?
10: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
13: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
10: Βέβαια, συνεχώς.
13: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
10: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει.
13: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες τον ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
10: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
13: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
10: Με αγάπη, δεν ξέρω.
13: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
10: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Για
0: καλώς
1: καλά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και
0: ξέρω.
1: δική μου, αγάπη.
0: Ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που έχει επεκτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενώπες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται. Γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του, ξέρω εγώ, και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα άγνωστο. Μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση, το έργο λέω τώρα, με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία, αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, βέβαια.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε, και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητική, ήταν και ρώτησαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε πόσο σκέφτηκα. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να η απασχόλησή μας είναι, έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε θέλουν πιο... Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός. Που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και το ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβουλες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε,
1: ναι,
0: πούνε
1: και θα
0: ότι...
1: κριθείς και
0: ακριβώς.
1: Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε αν μου πεις εξηγία για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί όταν τα λέει η CIA για διάφορους. Και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 300-3 εκατομμύρια έγγραφα, ακού, άξον,
0: ξαφνικά
1: για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Και εδώ έχετε...
1: όποιος πει κάτι, το καθαρίζουν. Πολύ απλά. Από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας, ο προηγούμενος, είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε, έπεσε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά,
1: είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω. Ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε τον Κασόγγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα πατρεβό.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγγι, γιατί δεν του γούσταρε. Του έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την ελευθερία.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο. Ακριβώς.
1: Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω την Γροιλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ, που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσιμο. Στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι πάει να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Άμα σε λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Άμα σε λένε Μπος νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι κι εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά πόσο.
1: Μου λένε, βγάλε τα ονόματα παλιά αρχικά. Ναι. Δεν θέλω, θέλω να φαίνεται. Ναι. Ποιον μαλάκα στη λίγη.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα, μα πλακώσουν. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολέ. Και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπω ξεπερνάω τα εσκαμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω. Είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2 χρόνια, 3, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που μ' ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς τα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία, πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω τον Γεωργιάδη να πω... Ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες. Να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα. Ας πούμε, πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σε ένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε, πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε να... κρεβάτι να έχει. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε υπήρχε κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Ότε, η ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου, είναι και καλά η ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπερματσέ.
0: Ναι. Τα νοσοκομεία.
1: Δεν έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος μας κοστίζει, να σου κοστίσει ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφορούν πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να μην τα πει μπροστά μου και... Μόνιμος μια τέτοια κόντρα έχουμε, βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκιστείς τα σεξουαλικά. Λαϊκιστείς τα οικονομικά. Λαϊκιστείς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος. Λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει: Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι, με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά. Ακούτε για Ουκρανία τίποτα. Ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συντάγμα ημέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200,000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: Εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροποι και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλοι.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας. Να πηγαίνουν στα μπουζούκια, δηλαδή η προσοχή τους
0: να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι.
0: Βέβαια.
1: Εξού και αυτά να δουλεύουν τα. Να είναι δουλάκια. Να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν. Αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, τον

0: Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Ναι. Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4 η ώρα 2 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Μπάφλεκοι, σαδούλοι που είναι. Και φερέφωνα.
1: Είναι στο payroll. Πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
0: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν ντρέπεται. Ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται να το δίνουν. Λέει μπήκα ας πούμε δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι και έρχεται η τετραετία που δείχνει ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε ρε γάμο το.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουμε.
1: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο θράσος.
0: Ναι, με τέτοιο θράσος.
1: Αλλιώς θα το έλεγα.
0: Εγώ αν ήμουν εκεί, θα έλεγα και καχαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά θα λέγανε χτύπησε την κυρία, χτύπησε τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
1: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
0: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
0: με αυτό
1: ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό το δίπολο διγίνεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλος και σφάζει τον άλλον.
1: Ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
0: Μου, παιδεία θα το ξαναπώ.
1: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε, να σκοτώνει ένας τον άλλον.
1: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
0: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου. Βρώμα, για σου λέει, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μονό.
1: Αλλά κάτι κέρδιζες.
0: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά, και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσιές. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω εγώ. Τα πασάρια από τα νησιά τα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αλλά γίνονται... που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
1: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
0: Να τα ξαφέρουμε από την. Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς με τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
1: Και όχι μόνο αυτό. Γίνονται, βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή, καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
0: Γιατί με Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
1: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
0: Σκάγαν κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
1: Και τώρα θεωρώ ότι το κάνουν αυτό.
0: Ναι, αλλά λέω

0: χέρια.
1: Για του άλλου δεν μα νοιάζει. Και όταν είναι δική μα, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, α πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε χτυπημένοι, του πνίξανε, του βάλανε, του κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει πια. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: το βλέπουμε σαν να, σαν να μην.
1: Είναι Σφαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώ.
1: Τρακώνει τον κόσμο, ωραίο. Ναι. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτού του μαλάκε. Τίποτα. Μιλάνε λε και είμαστε περιτρήματα τη γη, πώ το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμη. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσει που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμο. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμο. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μα κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκα. Έχει ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτού του πλούσιου εκτό από αυτού το κάνουν για το θεαφή είναι. Και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στου διπλανού του. Έχει δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή. Αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανεί επώνυμο από αυτού που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτό ο ηλίθιο. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώ για το. Οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος
1: που... Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι.
0: Για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό. Προς τους νέους
1: ανθρώπους. Τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε, ναι, αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο ο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγει. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εγώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί,
0: ή...
1: αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
0: Βεβαίως.
1: Μα πρέπει να έχει κρίση.
0: Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει, ναι, το, ναι, μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
1: και
0: όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλετε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που, ναι, κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε
1: πιο... θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα, mm-hmm, που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κλείνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το Χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Mm-hmm. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας τι έχει κάνει. Mm-hmm. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζετε σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
1: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως. Mm-hmm.
0: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω, αφήνουμε. Αλλά θα γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Mm-hmm. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη... δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας. Και αυτοκτονούν, παρατάν τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω. Γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι. Τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω... Μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
0: Στα μέτρα σας.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω για αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμεί, πόσο λένε. Συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό. Ναι.
0: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
0: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
1: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε. Στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι μια κυρία που υποφέρει ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας καμιά σφαλιά μου, mm-hmm. κάτι ο κύριος που είναι 100 χρονών. Και... Το ίδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής. Όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε. Mm-hmm. Μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει. Το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοιο, λέω αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
0: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Τι θα τον συμβουλεύατε?
1: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20 το 30 το 15, πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνει στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
0: Πινόκιο.
1: Του Πινόκιο.
0: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
0: Βιωματικό.
1: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
0: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες ή να έχουν...
1: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
0: Ή να έχουν και μία άκρη.
1: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
0: Είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσους influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω σοφία.
0: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο και είχαμε μία κουβέντα... Ναι. Με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
1: Τη το προσάπτωσαν παράσημο τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Βόσταν Τζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τη λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα έχει κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, δεν είναι να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λέει, κάτσε ρε φίλε, ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια, όχι κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα και λέω τι ωραίος υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι, χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες, απομυθοποιεί τον εαυτό του, άνθρωπος χωρίς χιούμορ. Είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
0: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Κοίτα, κατά καιρούς αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάποιον και να έρθει να μου πει ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα. Γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με τον Γιάννη τον Κακλέα, που είμαστε αδέρφοι και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το εχθρός της τάξης του Νάιτζελ Γουίλιαμς. Έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
0: Βράζανε μέσα τους.
1: Ναι, βράζανε μέσα τους, όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε, γάμο. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρές σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουν.
0: Ένας
1: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Με έχει πιάσει μια μαλάκιση και αυτό είναι. Και λέω δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι... πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος. Είσαι... Αλλά... διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
1: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
0: Όχι, να το επιζητάς.
1: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
0: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
1: Ο Κακλέας θα λέγα.
0: Ο Γιάννης Κακλέας.
1: Ναι, παίζει ρόλο και η...
0: προσωπική φιλία που έχετε.
1: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας πάντα, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
0: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας. Σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
1: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να μπάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
0: Είναι οξυδερικής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτώθης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Πέχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
1: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα έλεγα. Εγώ θεωρώ Σιμώ Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτώδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο Λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε καζομάρες, ας μου επιτρέψει.
0: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
1: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε τον τρελό του Γκόγκολ. Ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτησε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
0: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία από αυτές.
1: Ναι, στον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο. Ναι, μα. Αυτό θέλω να πω, εξαρτάται, είναι και τύχη, είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά, το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια πρέπει να το αναφέρεις καθ' όλα και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ, λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και...
0: Ναι.
1: Σκατάναθα, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
0: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι λόγια ενός ανθρώπου.
1: Έτσι.
0: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι. Κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθανε τα πράγματα μέχρι σήμερα.
1: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της στην Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει η Κάγελο, που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο, ας πούμε, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
0: Ναι.
1: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ηθοποιός για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατζάνης. Μέγιστος. Παπάτες έκανε.
0: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Ήτανε...
1: Ό,τι
0: έφευγε είναι από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση, Ερτένα, και έκανε ένα θεατρικό Θέατρο της Δευτέρας, δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε, και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό, να μπορέσει να περάσει.
1: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται, Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Mm. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πέσω κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
0: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
1: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
0: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
1: Ό,τι μας εμπιστεύουν. Mm-hmm. Εγώ είμαι λίγο πατενταρισμένος σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
0: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
1: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
0: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, ξαφνικά τον είδε σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στους Μαραγδί, σε μια,
1: πάλι,
0: ταινία.
1: Κόπλο,
0: μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
1: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
0: Στην τηλεόραση.
1: Καταρχάς δεν μας προσφέρει ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείνανε να πληρωθεί. Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση τον Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργασία και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάσει από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Ή μου λέει κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
0: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
1: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ο ένας τον άλλο.
0: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
1: Βέβαια. Συνεχώς.
0: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, mm-hmm, τα πεισματά μας, όχι, θα το κάνω έτσι.
0: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
1: Απρόσμενη.
0: Αυτό...
1: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Mm-hmm. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, ρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε, αυτό πρέπει να το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου,
0: να.
1: Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω παράτα, να μην πω τίποτα. Και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος πάντων, ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις ρε παιδί μου. Λέω πώς το κάνει τη γάμα. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά τη. Και τι μάπα τώρα, τι μα άσε, μην με απασχολεί, μην πλακίζει από τα δικά μου. Και το γράφει και λέω ένα. Ή γράψει ένα θεατρικό παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιος ανεβάσει και είναι μάγκας είναι ή εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπους που να τραγουδάνε, θέλει μουσικές τρελές σαν τον αυτόν που ήταν με το πάνω από ο Μόρισον και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
0: All That Jazz.
1: Αλλά πιο σκληρό με μουτσούνες, πρόσωπο, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Τέλος πάντων, είναι ένα σημαντικότατο έργο πιστεύω. Που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουλβαράκι. Ένα...
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
1: θα του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει το όνομα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλο μουσικό.
0: Οι συνθήκε, τα πάντα.
1: Ο κατάλληλο σκηνογράφο να κάνει. Ο κατάλληλο σκηνοθέτη να κάνει. Δεν είναι τι να φορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να είναι. Κάντο να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση που δεν έχει δει.
0: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη.
1: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί. Με υφίσταται.
0: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
1: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μα. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπο μου όπω αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώ να σου πω. Θα είναι τη ζωή τη δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπω είναι και με τη θαλάσσια. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη σας μου λέει να είχα ένα πιστόλι του σκότωνα. Λέω ρε εμείς αγάπη δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σπινάω, εντάξει άσου να πει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
0: Ανυπόμονη.
1: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπες σωστή την λέξη. Ας πούμε ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέντης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα, όπως είναι και η κόρη μου.
0: Έχει πάρει.
1: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Να τη στραγγαλίσω και τη.
0: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
1: Σε ένα γύρισμα.
0: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά, ή.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και των δύο, ε.
1: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και εγώ μια τρελή όπως.
0: Και τέριαξε.
1: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
0: 35 χρόνια.
1: Άμα δεν τέριαξε, τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
0: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο.
1: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθω. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
0: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
1: Ή τουλάχιστον. Να πάλι με τσιτάτο πασίγνωση του Μπράντο. Που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθείς στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν αρχίζεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%, αν πούμε ότι ναι, το πιάνεις, δεν θα σου το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
0: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλα λίγο, έτσι. Σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έκανες?
1: Στίβο, δέκαθλο.
0: Στίβο.
1: Και ακόντιο, ειδικά πιο εξειδικευμένα.
0: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό?
1: Ναι.
0: Στο θέατρο.
1: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, που να σου πω, στρατιώτης.
0: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
1: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
0: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
1: Με αγάπη, δεν ξέρω. Αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν, μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
0: Ήταν φιλμ.
1: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
0: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
1: Μα ναι.
0: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
1: Πιο πολύ πεγμένη ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως. Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολόπεδο.
0: Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
1: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις της εποχής.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα τατούχ που πέρναγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
0: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
1: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
0: Ναι.
1: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
0: Ο Στίβ Ντούζος.
1: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
0: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
1: Τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
0: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
1: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις? Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλεις και ένα σουβλάκι? Μου λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις, ό,τι λένε, ας πούμε. Δεν θέλω, άχι κάτι. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
0: Τελικάτος. Πολύ ήταν τελικάτος.
1: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε ΠΕΕΦ, μαλαχίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλει τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε η παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχεις. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε 2 πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το δω. Καυτηριάκι. Είναι, να
0: είναι αυτές οι ατυχίες τη ζωή. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
1: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
0: Ναι.
1: Όσο λύσεις μόνο για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
0: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
1: Μα είχαμε κάνει τότε και τη Βουλιαγμένη.
0: Τη Βουλιαγμένη.
1: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Βουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας σαν παρέα. Κάναμε
0: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
1: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλοι οι Αθήνα μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα. Και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση, η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγάτα, νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο Αφίασο. Είμασταν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκάτη. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια τότε, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
0: Τον έβαζε κάτω.
1: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρεις, σαν να... η οποία έρχονταν έτσι.
0: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
1: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
0: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
1: Γιατί
0: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
1: Γιατί είναι πολύ πιο... τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επιχειρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
1: έχει μπαγιατέψει. Έχει...
0: ναι, ναι, έχει μπαγιατέψει.
1: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι της στιγμής. Ήρθε και είπε ο Τραμπ, θα αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
0: Δεν είναι,
1: αυτό δεν έσυγε,
0: δεν είναι μόνο αυτό. Σχολιάζει. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
1: ότι παίρνεις μέρος ενός άλλου.
0: Ότι ναι, κάπως κάνουν σαν κακό κείμενο.
1: Όχι, πάντα γράφαμε
0: στην επιλογή. Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
1: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
0: Ναι.
1: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη Ελακούκλα μου κάτω από το αεροπλάνο, με τον Καραμά, λέει, ναι. Λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, και στο Πάρκ είχα παίξει, έγραφε, ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπα Μη Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστ αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, η ηθοποίη ήταν καλή, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δίγραμμα, ήτανε, είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πει και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πει πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
0: Θυμάσαι να μου πει κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
1: Όχι.
0: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγε και σου άρεσε πάρα πολύ?
1: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τη ευκαιρία. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πει σε κάποιο νέο παιδί, α πούμε, εμένα με έχουν συστήσει μερικέ φορέ, είναι ο γιο του Μπόστ. Μένει ο άλλο.
0: Ποιο είναι? Ποιο είναι ο Μπόστ, ακριβώ.
1: Μα ο μπαμπό μου ήταν. Ο μπαμπά ήταν. Ο γκόλιθο, πώ να σου πω, το θεωρώ πνευματικότητα. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπει στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά που έχει γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
0: επικαιρότητα,
1: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και στήκανε.
0: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό? Σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα? Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως. Ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε ημένου και καμάρι μου, που λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, πώς αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
0: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
1: Ρώτησε.
0: Έχει.
1: Ρώτησε και πότσε.
0: Στο... Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς το λέγει ο Γιώργος.
0: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα ποιο.
1: Ψάξεις στη ζωή μας.
0: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι δεν θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
1: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
0: Και έχει τώρα
1: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κατ' εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
0: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
1: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
0: Ναι,
1: όχι,
0: αλλά
1: το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
1: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
0: ήταν παιχνιδίσματα.
1: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιηματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάτα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
0: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε
1: βέβαια,
0: πράγματα.
1: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
0: θέλω το χειροκρότημα.
1: Να πω, σε ένα λεπτάκι
0: ναι,
1: είχε μία νήξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότσε, πέθανε.
0: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
1: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
0: ναι,
1: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, υβρίζουν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι...
0: Να, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
1: Είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
1: παγωμένη,
0: στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένοι. Αυτό ακριβώς.
1: Διάβαζα ότι... Στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη
0: ναι,
1: που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν
0: ναι,
1: 5.000 μπουκάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πέντε μηνιάτικα για να πιείς δύο γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει, φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
0: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
1: Για το φαίνεστε, αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε και λέει, έξω θα το σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
1: όσο
0: και μετά,
1: βρέχει, λέγει.
0: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
1: αποτίμηση.
0: Η δική σου.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και
1: ψέματα.
0: Μπορεί, λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
1: Βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
0: Θα σου πω λοιπόν για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
1: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
0: Τάθης Ψάλτης.
1: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
0: Χατζηχρήστος.
1: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
0: Κώστας Βουτσάς.
1: Εργάτης.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Σωτήρης Μουστάκας.
1: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης. Όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
0: Δημήτρης Χόρν.
1: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος, Μπομβιβέρ, σνόμπ.
0: Κάρολος Κούν.
1: Ιδιαίτερα άνθρωπος.
0: Παξινού.
1: Μεγάλη ηθοποιά.
0: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
1: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Μεγάλης απήχησης, δημοφιλία, μέτρια.
0: Αυλονίτης.
1: Ωραίος ενσυχτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
0: Είναι τον επόμενό μου.
1: Ναι.
0: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο που θεωρούσε πολύ καλός ο οποίος.
0: Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Δαιμονική.
0: Μίμης Φωτόπουλος.
1: Ήρεμη δύναμη.
0: Αλέκος Αλεξανδράκης.
1: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκη τη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
0: Συνοικία το όνειρο.
1: Πολύ ωραία ταινία. Και ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
0: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
1: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
0: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
1: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου. Ότι για μας τρελάζει. Εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικούς, γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
0: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
1: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως. Βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
1: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε.
1: ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη έτσι και εμπλακείς, δεν την αποχωρίζει. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Μπορεί να ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι.

0: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια αυτά έχουν.
1: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών μαντικών, αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα συλλέκτης και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε «Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου». Πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσημο, ένα νόμισμα, ένα τι, γυρίζαμε.
0: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννη Μπασατζόγλου για εκείνον?
1: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι, ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ, μοιράσα με
0: Και
1: τον
0: θα πάει παρακάτω.
1: θα πάει, ναι, δεν τα πλάω αυτά, ναι.
0: Είδε συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους.
1: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ. Απληστία.
0: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
1: Και πού το ξέρεις. Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
1: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν να μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτώσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
0: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
1: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
0: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
1: Τι να πρωτοευχηθώ. Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία ρε παιδιά, υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
0: Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω
1: Μη μου έβγαινε τώρα,
0: και
1: έχω να πάω μια ώρα τρέχω.
0: να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1 δέκατο από αυτά που
1: Δεν
0: πραγματικά
1: περιγράφεται μια
0: δεν.
1: ζωή.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το
1: Αγάπη μου.
0: κάνω. Είναι τιμή για μένα,
1: Να σε καλά, μην
0: πραγματικά.
1: λες τέτοια.
0: Θεωρώ
1: Δεν είναι
0: ότι
1: ο
0: αυτή η
1: αρχιεπίσκοπος.
0: εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι
1: Ούτε ο Τραμπ.
0: κι όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το
1: Νομίζω
0: κεφάλι
1: υπάρχουν
0: τους.
1: πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας το σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει
0: Ναι.
1: κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
0: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή
1: Ευχαριστώ πάρα
0: συνέχεια.
1: πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και 5 πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω.
2: Δείξε μου τον φίλο σου. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές.

0: για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
1: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι τεξιπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.